0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανά του παράδου πατή σας και της ευδυσμήμα της ζωή περισσάλλων.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανά του θάνου των πατή σας και της ευδυσμήμα της ζωή περισσάλλων.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας της ζωή χαρισάμενος.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριός ελέησον ημάς, κυριλάστηκε τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε κύριε, τες ασθενείας ημών εν οικεν του ονόματός σου. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον.

0: αλλά ρίξε εμάς από το πονηρό.
1: Ό,τι σου έστει την Βασιλεία και η Μήνυμος και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εξεγερεθέντε στο ύπνο προσευπτωμέν σε αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βαούμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγέρεσμε, Κύριε, τον ονόμο φώτισον και την καλή.

Εκ το ύπνοξαν ιστάμενο σε ευχαριστώ σε υγεία τριά, ότι δε την πολύ σοβαθότητα και μακροθυμίων που παργίστε σε μητέρα θύμα και αμαρτωλό, που δε έστενα πολλέ άσμε τι ανομίε μου, αλλά φιλανθρωπέσω συνήθω και παροσαπόγνω εν κειμένων γυρά με, ει τα ορθρήσει και δοξολογήσω το πράτο σου, και νύρφω τη σώμα το όμα τη Ιωνία, άνοιξε όμα το στόμα του μελετάντα λογιά σου, και συνιένει τη εντολά σου και επειν το θέλημά σου και ψάλλει στην εξομολογήση καρδίας και ενημνεί το Πανάγιον όνομά σου, το Πατρός και το Υιό και το Αγίο Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύθα έπα το κράτον, ότι τη θείος και φιλανθρώπα προνείο, εξίως άγνωτον αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αστήνα και τυχήν της εισόδου του Αγίου Σοίκου. Δέξε Κύριε την φωνή της Αϊσός μου, ως των Αγίων και νερών σου δυνάμεων, και ευδόξων καρδία πεθερά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς την ευθύνεση την εκτοριπαρών φυλαίων μου ένιση. Όπως καγώ και νονός γέναμε των φρονίμων παρθένων εν φεδρών λεπιδών της ψυχής μου και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενο Θεολόγου να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε

και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, σήμωνα η μαρτών και το πονηρών ενωπιών σε ποιήσα, απασάν δικαιωθήσαν τη λόγη σου, και νικήσαν το κρίνες θέσαι, η δουγάρα να νομίες εν ελήφθην, και να μαρτύσαι και σε σέμα η μήτυρ μου.

αγάπης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις το παιμό, απόδεσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και εισεβήσω πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, εγαλαιώσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσύνη σου. Ότι ήθελες σας θεσίον έδωκαν, όλο καυτώματο καρδακίσεις, θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου που εξοδενώσει. Αγάπηνον Κύριε και ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσε θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσεν επί το θυσία στεριών σου μόσχους. Μακάρι άμα μονοδό η πορευόμενη νόμα Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσεν αυτόν, γορή εργαζόμενη την ονομία, εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύνε θύλο της εντολάς σου, του φυλάξεις τη σφόδρα, όφελο κατευθυνθείς εν οδή μου, του φυλάξεις τα δικαιώματά σου, τότε με ουμή εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσης της εντολάς σου, εξομολογήσω με εσεν ευθύτη τη καρδίας, εν το με θυκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, τα δικαιώματά σου φυλάξου, μη με καταλείπεις ως σφόδρα, εν τίνη κατορθώς ενώτερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσα τους λόγους σου, εν όλη καρδία μου εξαζητησάσα, μη απόσαμε από τον εντολό σου, εν την καρδία μου έκρυψα το λογιό σου, όπως σαν μη αμάρτωση, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλωσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό το μαρτυρίο σου ατέρι φθηνός επί πλούτο, εν τις εντολές σου δελασκήσου και κατονίσω τις οδούς σου, εν τις δικαιώμασές σου μελετήσου, που καπηλήσω με το λόγο σου, ανταπόδες ο δούλος σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατονίσω τα θαμάσια του νόμου σου, πάρχος εγώ ημί τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού της εντολάς σου, ευεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμίσα τα χρήματά σου εν πάντα καιρό, επιτίμησα σε περηφάνεις, επικατάρατε εκκλίνοντας από τον εντολό σου. Περίελαπε μόνιδος και εξοδένωσε, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα, και γαρακάθησαν άρχοντες, και κατ' εμού κατελάλω, ο δεδούλος της δολές και εν της δικαιωμασής σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και η συμβολή μου τα δικαιώματά σου, εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σωδούς μου εξήγηλα και επίκοσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησούν με και δελεσχίσουν τη στομασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, με βέωσούν με τις λόγοι σου. Οδόν αδικίας απόστασον επ' εμού και τον νόμο σου λέησούν με. Οδόν αληθείας ερχισάμεν και τα κρίματά σου καπελαφθούν.

0: σου και εξαιτήσεως την διοπαντό σου. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν την όλη καρδία μου. Οδήγησό με την τρίβο των εντολών σου ότι αυτήν θέλησαν. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εις πλονεξία. Απόσυρψον τους οφθαλμούς μου, το μη δίν μετεότητα εν και οδός σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου, το λογιόν σου εις τον φόβον σου. Περίελε των ειδισμών μου ανυπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου χρηστά. Εδώ επιθύμησα τη συντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν και έλεγε επαμέ το λαό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά το λόγο σου και αποκριθήσω με τη σωνηδίζωση με λόγο ότι ήλπισα και τις λόγοι σου και μη περιέλυσε εκ του στόματος μου λόγον ηλυθίας έως φόδρο ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους και πορευόμουν πλατισμό ότι τα σαντολά σου ξεζήτησα και λάλλουν τις μαρτυρίες των αντίων βασιλέων και όποιες γινόμοι και μελέτουν τις σαντολές σου ως ηγάπησα σφόδερο και ήρα της χείρας μου προς τα σαντολά σου ως ηγάπησα και δουλέσουν τις δικαιώμασές σου νήσετε το λόγο σου το δούλο σου τον επίλυπησάς με αυτή μου παρακάλεσαν ταπεινώσει μου ότι το λόγιό σου ζησέ με υπερήφανη παρινόμενο εσφόδρο, από δε το νόμο σου και ξέκλεινα, εμνήσθηνο κρυμάτων σε απαιώνος, Κύριε, και παρακλήθη, αφημία κατέσχημα από αμαρτωλών των εγκαταλειμμανώτων των νόμων σου, σε αυτά ήσαν με τα δικαιώματά σου, αντόπα παρικίας μου. Εμνήσθηνε νυχτή το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθημα ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίσμα, Κύριε, είπα το φυλάξησε τον νόμο σου. Εδέηθον το πρόσωπο σου εν όλη καρδία μου. Ελέη σώμα κατά το λογιό μου σου. Διαλογισά με τα σοδού σου. Και επέστρεψα του πόδου μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ο καταράχθην. Του φυλάξησε τα σαντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιπλάκησαν με. Και τα του νόμου σου καπελαθώ με. Μεσονύχτων εξεγερώμη και εξομολογήστε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ είμαι πάντων το φοβωμένο σε και των φιλοσόντων τη αντολά σου. Το λέω σου, Κύριε, πλήρη ηγή, τα δικαιώματά σου διδάξομαι. Χριστότητα επίση μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδάξομαι ότι τι αντολέ σου επίστευσαν. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ απλημέλησα, διέ τούτο το λογιό σου φύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επλεθύνθε επ' εμέ αδικία υπερηφάνου, εγώ δεν όλη καρδία μου, εξερευνήσω τη σαντολά σου. Ετηρώθε ως γαλή καρδία αυτών, εγώ δεν τον όμουν σου μελέτησα. Αγαθών με το ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με νόμος στο στόματό σου, υπέρ χιλιάδας Χριστίου και Αργυρίου, δόξα Πατρική Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Σώμα και μαθήσουμε τη εντολά σου. Οι φοβόμενοι είσαι ψωτέμε και φρανθήσονται ότι στου λόγου επίλπισαν. Έγνων κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και λυθεί τα ποινά με. Κινηθεί το δίτο λαό σου το παρακαλέσαμε. Κάθε το λογιό σου το δούλο σου. Ελθέτε σαν με εκτιμή σου και ζήσουμε. Ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσκυνθεί του σαν υπερηφανή. Ότι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δεν δουλεύω σχίσουν τις εντολές σου, επιστρέψου.

Λόγους επίλπιστον, εξέλιπον η οφθαλμή μου, εις τα λογιών σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι γεννήθηνος ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη, πόσα είσαι είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ το

0: Εγώ δεν κατέλεπον τα σαντολά σου, κάτω το λόγο σου ζήσουμε και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει του ουρανού, εις γενεάν και γενεάν αληθιά σου, εφημολία σου στην γη και διαμένει, τη διατάξη σου διαμένει μέρα, ότι τα σχήματα δουλασάν, η μία του νόμου σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμη την ταπεινώση μου, εις τον αιώνα μη επελάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν ευθύς εσυσάζουμε. Σώσε με εγώ, σώσε με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Εμέ υπέμενον αμαρτωλή το πολέσαμε, τα μαρτυριά σου συνήκαν. Πάσε σε τελεία σε τον πέρας, που λετή εντολή σου σφόδρο. Όσοι αγάπησε τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μας οφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστίν. Υπέρ πάντας τα δάσκοντάς μας συνήκαν. Ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν, υπέρ πρεσβυτέρου σε νίκα, ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σου του πονηρό, εκόλλησα του πόδε μου, από σώνα φυλάξω του λόγου σου, από τα γκριμάτων σου που εξέκλεινα, ότι εσύ να μου θετήσα με. Ω γλυκέ του λαρική μου τα λογιά σου, υπερμέλθε στο ματί μου, από τον οντολό σου σε νίκα, δια τούτε μίσα σε πάσα να δώνω δικία. Όμως και εσείς θα του φυλάξετε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνα ως φόδρο, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα ακούσα από το στόματό σου με ευδόξησον δε Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Οι ψυχήματες και εσύ σου διαπαντός, και τον νόμο σου καπελαθώμην. Έφτα το αμαρτωλή παγίδαμη, και εκ των εντολών σου καπλανηθήν. Ακληρονόμεσα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι η γαλήμα της καρδίας μου εσύ. Έκλαινε την καρδία μου το ποιήστε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμευση. Παρόν όμως σε μίσησα, το δεν όμως σε αγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτερ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλαινε την παιμό πανηρευόμενη και εξερευνήσα τη εντολά του Θεού μου. Αντιλαβόμαι κατά το λογιό σου και ζήσω μου. Και είμαι κατασκήνης μου από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με. Και μελετήσαν τις δικαιωμασίες σου διαπαντός. Εξοδένωσε πάντα στου αποστατούντε από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβέντε ελοχισάμε πάντα στου αμαρτωλού τη γη. Δια τούτη γάπησε τα μαρτυριά σου, καθήλωσε του φόβου στα σάρκα μου, από γάρο το κρυμάζον σε φοβήθη. Επίησε κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσουμε τι αδικούσιμε. Έδεξε το δούλου σα αγαθών, μη σε καφαντισά του αν μη περήφανη. Οι οφθαλμοί μου εξέλιπον εις το σωτηριό σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Πείσουν μετά του δούλου σου, κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξούν με. Δούλωσε μη εγώ συνετισούν με και γνώσα με τα μαρτυριά σου. Καιρός το πείστε του Κυρίου, διασκέδασαν τον νόμο σου, δια τούτη γάπησα τη συντολά σου υπέρ χρησίων και τα πάσιων. Δια τούτο προσπάσε τη συντολά σου κατορθούμε, πάσε να δανάτικο να μη σησά, θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση σε λόγων σου, φωτήκε στην ειδίνη ποιού, τα στόμα μου είναι ξεκύλκη σαν πνεύμα, ό,τι τη συντολά σου πεπόφθουν. Δόξα πατρική ιό και αγιό πνεύματι.
1: Και νυν και αή και ει του αιώνα του αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

και Αγίο Πνεύματι. Κίνην και Αγίης τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, κατά το κρίμα των αγαπών το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου, και μη κατά Κυρίας άτομα πάσα νομία, λύτρος ένωπα συκοφαντίας ανθρώπων, και φυλάξε τα συντολά σου, τα πρόσωπα σου επίφωνον επί των δούλων σου, και διδαξών με τα δικαιώματά σου, διεξόδου σε δάτο κατέδυσε νεοφθαλμή μου, επί ούκα φύλαξε τον νόμο σου, δίκαιο σε Κύριε και ευθύη κρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου, και αλήθεια σφόδρο, εξέτειξε μου ζήλου σου, ότι επελάθοντα το λόγο σε εχθροί μου, πεπειρωμένο το λογιό σου σφόδρο,

Λήψεις και ανάγκη ευρωσών με, εντολές σου μελέτημο, δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέχισόν με και ζήσω με, εκέταξαν όλη καρδία μου, επάκουσα μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εξαιτήσω, εκέκραξαν σε, σώσα με και φυλάξα τα μαρτυριά σου, προέφθασαν ορία και εκέκραξαν, εις σου λόγους επίλπισαν, προέφθασαν οι αυθαρμοί μου προς όρθρον, το μελετάν τα λογιά σου, τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το ελόγου σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με, προσύντησαν οι κατεδρίες.

Ξένο και εξελούμε, ότι το νόμο σου καπελαθούμε. Κρίνω και κρίσιμο καλύτερο σένα, δια το λόγο σου ζήσουμε. Μακράν από αμαρτωλό σωτηρία, ό,τι δικαιώματά σου με ξεζήτησαν. Η θερμή σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Πολύ εκτιωκοντές μου και θλιβαντές μου, εκ το μαρτυρίο σου καξέκλεινα. Είδανε συνετούτες και εξαιτικόμοι, ό,τι λογιά σου καφυλάξαντο. Είδατε τις αντολάς σου αγάπησαν. Κύριε, το λέει σου ζήσουμε, αρχή το λόγο σ' αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντοτε κρίματι της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν μου δωρεάν, και από το λόγο σε δουλειά στην καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λογιά σου, όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά, αδική ανεμίσασα και ευδελεξάμι, το δυνόμο σε αγάπησα, επτάγησε σε μέρες ενεσάσαι, επί τα κρίματι της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσε τον νόμο σου και ο πες την αυτή σκάνδαλον. Προσαδόκον το σωτηριό σου, Κύριε, και το σαντολό σου αγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησαν αυτά σφόδρο. Εφύλαξαν τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου. Ότι πάσα ο δήμον αδειό σου, Κύριε. Εγγυσά το διεξής μου να πιών σου, Κύριε. Κατά το λογιό σου συνετισόν με. Εισέλεχε το αξιωμά μου να πιών σου, Κύριε, κατ' το λογιόν σου ρίσαμε. Εξερέξατε το χείλι μου ύμνο, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέξε τη γλώσσα μου τα λογιά σου, ότι πας αντολές σου δικαιοσύνη. Γενέσαι ο Κύριος σου το σώσε μου, ότι δες αντολός ρητισάμε. Επεπόβησε το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσαι, και τα κρίματά σου βοηθήσαμε. Επλανήθην ως πρόβαζον ο πολλολούς, ζήτησον το δούλο σου, ότι τες αγελάς σου καπελεθούμε. Δόξα Πατρ Κύριο και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν.

φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ποιηθέντα, ομόσαντα πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάς ανθρώπους και δι' την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και νοθροπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υπό Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα αφέντα και ανέστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς, ούτε της Βασιλείας σου καθ' τα τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το στην Πατρή και Υιός εμπροσκυνούμενον και στην δοξαζόμενον, το λαλίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.

0: Ένα και το όνομα σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και ο Δύο Πνεύμα, την κοινή και αίκη σου σε όνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, σε ουρανό και από της γης. Τον άρχον ημών των επιούσεων, δώσει ημί σήμερον, και άφεση ημί τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμι τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
1: Μόνος σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Το συνάναρχο λόγων Πατρί και Πνεύματι, τον εκπαρθένου τεκθέντα, η σωτηρία ημών, ανυμνήσουμε πιστή και προσκυνήσουμε, ότι ευδόκησε αρκή ανεχθήν εν το σταυρό, και θάνατον υπομείνε, και η κύριε του εθνεότητα εν τη εδόξου αναστάση αυτού. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινο τη ζωή ημών προς την αλά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσαι εμάς από πάσης της λήψης κακών διοδύνης. Τύχησον εμάς Αγίοι σου Αγγέλης, εν την προβολία προφρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομαι στην ώρα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουργείων και δοξωτέραν, ασυγκρίτω Σεραφείμ, την αδιαφέρουσα ο λόγων τεκούσαν, την όντω ο τόπον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι κυρίω ευλόγησον πάτερ.
1: Αυτό εκτιρήσει μα και προγύσει μα, και πάρει το πρόσωπο να φλόγει μα και ελεήσει μα.
2: Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, σε λέει σώμε των αμαρτωλών και είσαι πίστε σε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ημέ θυμών μεγάλατα και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει ανουκέστην αριθμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν εις ασθενίας ημών, και άνεση τον κόπο της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούσιν απόλυσα σημά τη ανομία ημών, αφιλανθρωπεύσα συνήθω και προ απόγονο συγκειμένου σημά ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου, διότι σου την ανήκα σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού και τον νουν ημών εκ του βαρέου ύπνου τη ρατιμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη εισενέσεω, όπω αν την ηθόμενα περισπάστο, άδεντε και ψάλλει και εξομολογήσετε εσύ, το εν πάση και από πάντα δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί σου, το μονογενή σου Υιό, το Παναγίο και καθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, ούθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσουσε. Ιδούν ειστάξει ο διεπνώσει ο φυλάσσου τον Ισραήλ. Κύρος φυλάξησε, Κύρος σκέπησε, επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλος σου συγκάψησε, ουδέη σελήν τη νύχτα. Κύρος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος, φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και ως το αιώνος. Ιδού διαυλογείται τον Κύριον πάντας η δούλη Κυρίου, η εστότες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νηξία πάρε τας χείρας ημών.

0: και ευλογείται τον Κύριο. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και τον αματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστώ το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννήσω το θέλημά σου, ως ουρανό και της γης, τον άρθρον ημών των επιούσεων, δώσ' ημείς σήμερον, και άφεσι ημείς τα οφειλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γίνει και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Της ψυχής πάωματα απεπειρωμένος, η Χριστέ προσεύχομαι, ως ο τυφλός εκγενετής, εν μετανία κραυγάζωση, σύ τον εσκότη το φως του υπέρλαμπρον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήσιτε, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κειμένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον, εν λόγω ιέργου η καταδιένα πλημεληθέν υπ' αυτών, δασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλουερής, εντόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημί τη βασιλεία σου, και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρίας ζωής την απόλαυση, σίγαρη ζωή ανάστασης και ανάπαυσης, δοκιμένο δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε τη δόξα να αναπέμπομαι, στην τον άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και καθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσέγαινε μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίσμα ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκεύη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξό με από τη σκέπη σου.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά του μέγα έλεος δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
0: Εν την δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήρε την Αγία Μονή Πάσχα και πάσα μονή πόλη και χώρα να πολυμούλη μουσισμού κατά φωτισμού. Ηρός μαχαίρασε την προμήθεια των πλήρων εκείνου πολέμου και την ουμανά σου. Και περιμένουν ελεγγύη και διάλογοι και μέσα των αγαθών και φυλάμπων των Θεών μου. Που αποστρέψε και διασκεδάσει πάσχα. Gracias.

0: Έτσι θα και υπέρ του εις ακούσε Κύριο τον Θεόν φωνής της δεήσους ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Επάκουσον
0: ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων του περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τας αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναβεύομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ημ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσε των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγκράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ισύχασμου και Εφραίμ του Κατουναγιώτου, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος, Πατρικίου Επισκόπου Προύσης και των Συναυτών και την μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της κατηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών,

πορείας των καρπών της γης και υπερβάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς ορθοδόξους αρχιερείους, τίτλος της Αγίας Μονιστάσης, των πολίσιμων και διδασκάλων και πάντα σου προαδελφώντας πατέρας και αδελφούσιμων, τους εμφάδευσε δοσκυμένους και απανταχού ορθόδοξους.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον παπίστος και της ευδής πνεύμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον παπίστος και της ευδής πνεύμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον παπίστος και της ευδής πνεύμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Σ' αποσύλλεση βοήθεια εν εξαγίου και αξιών αντιλάβητό σου, νηστή πάση θυσία σου και το λογάπτωμά σου για να το. Δώσε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Βαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κύριε Θεό ημών μεγαλυφισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα τίματά σου. Την έγνοτε έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, ενδυναστίες η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης, ημείς δεν ονόματι Κύριου Θεού ημών εκκαλεσόμεθα. Αυτοίς συνεποδίσησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημε και ανορθώθημε. Κύριε σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν εάν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε τη δυνάμει σου εφρανθίσεται ο βασιλεύς, και η πλησωτηρία σου γαλιάζεται σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό και τη θέληση των χειλαίων αυτού που γεστέρισα σε αυτόν. Ό,τι προέφθασα σε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έφθηκα σε την κεφαλήν αυτού, στέφαν κλήθου τιμίου. Ζωήν της αντώσε και έδωκα σε αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξεν και μεγαλοπρέπεν επιθύς επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εχαράμενα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί χείρ σου πας της εχθρής σου, δεξιά σου έβρι πάντα στους μισούντα σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρόν του προσώπου σου. Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εισέ κακά, διαλογίσαν τον βλά, έσου μη δίνονται σύνε. Ότι θύσει αυτού νότων εν τη περιλήπη σου, ετοιμάσει το πρόσωπο αυτών. Υψώθητη Κύριε τη δυνάμει σου, άσομαι και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα πατρί και έγειο πνεύματι, κινήν και αίξου αιώνα των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, κινήν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα σε χώρες της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τα ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, κινήν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ανώκει από της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα φιλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουν τους φιλέντες ημών, και εμείς εν έγκυση μάσης πειρασμών, αλλά ρίσει εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρούμενος και τον σώνον φυλάτο δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψωθήσεων του σταυρού εκουσίως και επωνύμων σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τησίν, όπλων ειρήνης αίτην των τρόπεων, κινήν και αίξους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών, πανήμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζεως εκέλεσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός του δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Με και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Με και δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλογήσον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομόσιο και ζώπιο και διαιρέτω Τριάδη πάντοτε ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν ψήσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν θλίβοντες με, πολλοί επανήσαντε έπε με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύνδε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προσκύρωνα και έκραξα και επικουσένω εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγεύθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, που φοβηθήσων μυριάδων λαού των κύκλων συνεπτυθεμένων μη, ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ανεπάγεις άνιμη και επιστήριξε με την χείρα Σου, που και εστινίασες εν τη σαρκή μου προσώπου της οργής Σου, που και εστιν ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου περίρα την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπες μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάνθηνε ως τέλους, όλη την ημέραν σκεντροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώε μου επλήστανε μπεγμάτων και ουκέ στην ίεσσεν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενε προς τον αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου, και ως τον αγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύ μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αίσθημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαντίας μου ήγκησαν και αίσθησαν και οι έγκιστά μου που μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα δε μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκον και ως οι άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούον και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ, Κυρία, ήλπισα, Συ εις ακούσει, Κύριο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου, και έτος αλευθύνε πόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και τι κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Προώσχησες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Προώσχησες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση, του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάσως εν έχει στο στόμα μου. Η έμνη μόνευό σου επί της τρομής μου, εν της όρθιες σε μελέτων εισέ, ότι η γενή της βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται ισχύρα στροφέας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλέας εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγιστο μονελωτον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Επολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα συγκέκραξα και η νεκτή εναντίον σου, εις ευθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε, προσελογίστη με το καταπενόν των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία εκαθέδονται σεν τάφο, ο νου καιμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντόμε ελάκκα το τάτον, σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντόμε ευδέλιγμα αυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν. Διαπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσωση και εξομολογήσω τέση, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη, καγώ προσέ, Κύριε, και έτραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπουρήθην, επ' εμέ δήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν μου ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας, Κύριο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε έκραξα και ενεκτή εναντίον σου, εις ευθέτων οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάστα στα σνώσου σου, τον λύτρωμενο εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σαν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ο κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, έπει τους φοβμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριος, οκτήρισε Κύριος τους φοβμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος σου συγχόρτωσε η μέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού τος εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος, και έως του αιώνος επί τους φοβημένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέηση μου τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησε κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσον, ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε ισχύν την ζωή μου, εκάθισε εμέν σκοτεινή σου νεκρού αιώνο, και η κηδεία συνεπνέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εμποίημασε των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέ τα σχήρα μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό σου απέ μου, και ομοιωθήσου με τι καταβαίνουσιν εισλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρα τη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εκεί ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα σου λείποντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Εν
0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εις θατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας θυσιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του Κληρού και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Ευγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων ότι μπορούν τον οσού των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

μεταπάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώ μεθόν. Πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Άγιο Πνεύματι.
1: Κινήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάντα τα έθνη κροτήσετε χείρας, αλλά λάξετε το Θεό φωνή αγαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος βασποβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσα την γη. Πέταξε λαούς ημίν και έθνη που τους πόντας ημών, εξελέξω το ημί την κληρονομίον εαυτό, την καλονίνη ακόβην ηγάπησε, εν ανέβει ο Θεός εν αλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ψάλατε το Θεό ημών, ψάλατε, ψάλατε το Βασιλεί ημών, ψάλατε, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ψάλατε συνετός. Ευασίλεψαν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαός συνήχθησαν με του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού κρατεί της γης φόδρα επίρτησαν, μέγας Κύριος συνετός φόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίου αυτού, ευρύς ο αγαλιάματι πάση της γης. Όρισε όλα τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός αν της βάρισεν αυτής γνώση, τότε αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, δίληψαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επελάβει το αυτόν. Εκεί ότι είναι εσώς τυκτούσεις, εν πνεύμα τη βιαίως, συντρίσου λίγα θαρσής. Θα περιεχούσαμε ούτε και είδαμε εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη της Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός τα έλεό σου εμέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός σου του κένεσή σου επί τα πέρα της γης. Δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εφρανθεί το όρος Ιών και αγαλιάσον εθιγατέρες Ιουδαίας. Ένε και το κρυβάτο σου Κύριε. Κυκλώσετε σιώ και περιλάβετε αυτήν. Διηγήσεστε εν της πυργής αυτής. Θέστε τα σκαρδία μόνη στην δύναμη αυτή και καταδιέλεσε τα σβάρε αυτή όπω αντιγύστε γεννάνε τέραν. Ότι ούτω εστιν ο Θεό ημών στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα, αυτό που μανεί ημά στου αιώνα. Ακούσατε τα άνθρα πάντα τα έθνη, ενωτήσατε πάντα οι κατοικούντε στην οικουμένη, είτε γηγενεί και είτε των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιο και παίνει. Το στόμα λαδί σοφία και μελέτη καρδία μου σύνεση. Κλείνω εις παραπολύν το ους μου, ανοίξω ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι τη φοβούμενη ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης να κυκλώσει με. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμη αυτών, επί το πλήθη του πλούτου αυτών καχόμενη. Αδελφός σου λυτρούται, λυτρώσετε άνθρωπος. Ουδώσε το Θεό εξήλας με αυτού και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και κοπίας είναι στον αιώνα και ζεστής τέλος. Ου κόψετε κατά φθοράν τον ήδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουν αλωτρίες των πλούτων αυτών. Και η τάφη αυτών, η οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσονται τα νόματα αυτών επί των γιών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε, παρασυνευλήθης κτίνης της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αυτή ο δός αυτών, σκάνδαλων αυτής, και μετά τάφθεν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν, ως πρόβατα ενάδια θετών θάνατος μανία αυτούς και κατακυρεύσουν αυτόν οι ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσετε εν το άδει εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Κλείν ο Θεός λυτρώσε την ψυχή μου εγχειρός άντου τον λαμβάνει με μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πτυθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού ότι ουκ εν το αποκτήσει αυτόν δείξετε τα πάντα ουδέ σε καταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ τον αγαθένης αυτό, εις ελεύθερος γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος σου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή όνος συνήκε, παρασυνευλήθης κτίνεσης ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα πατρική, ο και γιο πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεός Θεών Κύριος ελάλησε και ελάλησε την υγιήν από όνο το λόν ηλίου μέχρι δυσμούν. Έξι αιώνια ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών και παρασιωπήσετε. Πύρε ενώπεν αυτού καυτίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γη, του δακρύνε των λόγων αυτού. Συναγάγεται αυτό του οσίου αυτού, του διατηθειμένου στη διαθήκη είναι αυτού επιθυσίες. και αγγελούς οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού, ότι ο Θεός ρτήσεστη. Άκουσον λαός μου και λαλήσως Ισραήλ και διαμαρτύρω μέσω Θεός, ο Θεός είμαι εγώ, ουκ επί τες θυσίες σου ελέξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου αναποιώνουμε στη διαπαντός, ουδέξω με εκ του οίκου σου μόσχους. Ουδέκ τον βιμνιόν σου χυμάρους, ότι εμάς την πάντα θηρία του αγρού, κτίνιαν τις ώρες και βόες, έγραφα πάνω τα πετεινά του ουρανού, και ωραιότης αγρού με το εμού εστίν. Εάν πεινάσω μισή υπό εμή, γαρεστήν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, μη φάγομαι κρέατα αύρων ή αίματα άγων πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίσου τα σευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, συνετήσει εγκδηγεί τη δικαιώματά μου και αναλαμβάνει τη διαθήκη μου διαστηματός σου. Σύδε εμείς τα σπαιδεία και εξέβαλε σου λόγους μες τα οπίσω. Ή εθεώρης κλέπτης συνέτριχες αυτό και με τα μηχού τη μέρη δε σου ετήθης. Το στόμα σου πλεώνεσαι κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητας, καθήμενος κατά το αδελφού σου καταλάβεις και κατά το ιού της μητρός σου τη σκάνδαλον. Ταύτα επίστας και εσύχησα, υπέλαβες ανομία ότι έσω μέση όμοιος, ελέξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου, συνετεδί ταύτα υπερανθανόμενη του Θεού, μη βοταρπάσιο και μη ωριόμενος, θυσία ενέσως δοξάσι με και εκεί οδός, ή δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Ελέησον μου Θεός κατά το μέγδο λεό σου, ικατοπλήτωσον εκτριμώς, εξάλλησον το ανομιμά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός, σήμωνο ήμορτον και το πονηρό να ποιώσω επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και ενηγείς το κρενεσέσαι. Ιδού γάρ να μη συνελήφθεν και να μαρτύσει και σε μη μήθυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεν εγάφησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με σώπη και καθαριστήσουν, πλυνείς με και περιχιών ολευκανθήσω με. Ακουτίς με γαλλιέσαι και εφροσύνη είναι γαλιά σου στέτα πεινωμένα. Απόστρεψε ο προσωπός μου των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλψον. Καρδιά καθαράν πίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές την γέννηση της εγκάτης μου. Μη απορρίξουμε του προσώπου στο πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσον την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό σε ρηξών με. Διδάξον όμως σου σωδού σου και σε βίση επί σε επιστρέψουση. Ρίξε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να κυλεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία, ναι το κάνω, λογαυτό μου το καπιδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα σε ετριμένουν, καρδία σε ετριμένει και ταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών, οικοδομηθεί τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία, δικαιοσύνης αναφοράν και λογαυτώματα. Τότε ανήσαμε το θυσιαστήριό σου μόσχους. Δόξα πατρική, Υιό και

0: Τρικαίο και Αγιοπνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων αμήν, και εγκαθάριν κακίο δυνατό αναμίαν όλην την ημέρα. Αδική αναλογήσω το η γλώσσα, ω ηξηρών υπονημένων επίση δόλων. Η γάπη σα κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαδίση δικαιοσύνην. Η γάπη σα πάντα τα ρήματα καταποντισμού γλώσσαν δουλείαν. Διότι ο Θεός καθαρίσε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσε από σχηνοματό σου και το ρίζωμά σου ηγισόντων, όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και από αυτόν και λάσονται και ερούσιν. Ούτε ο άνθρωπος όσου κάθεται τον Θεόν βοηθόν αυτού, αλλά επίλπησε εν επιτοπλήθη του πλούτου αυτού και ενδυναμώθη επί τη ματαιότητα αυτού. Εγώ ο Θεός ή ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισε επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέσα στον αιώνα ότι επί ίσας και υπομενώ το όνομά σου την Χριστόν εναντίον των ασίων σου. Είπεν άφρονε καρδία αυτού και έστη Θεός, διεφθάρισαν και βδελήκθησαν εν ανομίες σου και έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψεν επ' τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίνει η έστη συνειών εξ δών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα υκριώτησαν, ουκ έστη ποιόν αγαθών, ουκ έστη νεός ενός. Ουχή γνώσονται πάντες εργαζόμενοι την ονομία, οι κατευθύνοντες το λόγον ευρωσιά του, τον Κύρον ουκ επικαλέσαντο, εκεί φοβήθησαν φόβο, κιν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόπησαν ως τα άνθρωπα αρέσκον, κατησύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένευσαν αυτούς. Τις δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψει την Θεό, την αιχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάξετε Ιακώβ και εφελαθήσετε Ισραήλ. Ο Θεός εν το όνομα της σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με, ο Θεός της άκουσμης προσευχής με ενώτης δαρήματος του στόματός μου. Ότι αλότρια επανέστενε επ' εμέ και κραδίες ζήτησαν την ψυχή μου και ού πρέθετε τον Θεόν νεοποιών αυτών. Η δούγαρο Θεός βοηθεί με και ο Κύριος αντιλήτρου της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εκκρίσης μου εντελειχθείες ολόγλωσον αυτούς. Εκουσίως ίσως εξομολογήσω με το όνομα της σου Κύριο ότι αγαθών. Ότι εκ πάσης λήψεως ερίσομαι και εν της εχθρής μου και δεν οφθαλμός μου. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη περίδει στην δέησή μου, πρόσεις μη κης ακουσών μου. Ελπί την αντιαδολεσχία μου και ταράχθαν από φωνής εχθρού και από θλίψη αμαρτωλού. Ότι εξέφτιανε πε με ανομίαν και νοργία νεκότουν μη. Καρδί μου ταράχθανε μη και δηλία θανάτα πέσανε πε με. Φόβος και τρόμος ήλθανε πε με και κάλυψε με σκότους και είπα. Τις δώσεν πτέρυγας ως υπεριστεράς υπεταστήσιμα και καταπάσω, ιδέω άκνη φεγαδεύουν και βλύσιν τη ρή μου, προσελεχόμουν των Θεών των σώζοντά με από λιγοψυχίες και από καταιγίδος, καταπόδισον Κύριε καταδίδοντας γλώσσες αυτών, ότι είδον ονομία και αντιλογία την πόλη. Η μέρα συνηκτός η γλώσσα αυτήν επί τα τείχη αυτής, και ονομία και κόψω μέσω αυτής και αδικία, κι ούκ εξέλιπε εκ των πλατειών αυτή στόχο και δόλο, ότι ή ο Θεό νητισέ με ή πίνε γαάν, και ή ο μισόν επ' με εμελωριμόνησε νεκρύβαινον από αυτού. Σιδε άνθρωπε σώψυχε, είχε μόνο και γνωστέ μου, όσο επί το αυτό εγλυκαράζ με δέσματα, εν το οίκο του Θεού πορεύθεν ονομονία. Ελθέ το διθάντο από αυτού οι καταπίτωσαν οι σάντου ζώντε, ότι πονηρίαν τι παροικίε αυτών μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεό εκέκραξα και ο Κύριος εισηκουσέ μου, εσπέρασε και πρωί και με συμβρίας διηγήσωμα και επαγγελών και εισακούσε της φωνής μου, λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εν πολλήσαν συνεμή. Εισακούσε το Θεό σου ταπεινώσε αυτούς που υπάρχουν πρώτων αιώνων, που χαρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι κοφοβήθησαν τον Θεόν, εξέτεινε τη χείρα αυτού εν το αποδιδώνε, ευήλωσαν την διαθήκη αυτού, διεμερίσαν απορρίσεις του προσώπου αυτού, κύγγισαν η καρδία αυτών, υπαλήνθησαν οι λόγοι αυτών υπέρ έλεων και αυτοί οι συμβολίδες, επίρριψαν επί Κύριο τη μεριμνά σου και αυτό σε διαθρέψει, ου δώσει τον αιώνα σ' όλο το δικαίω. Σύ δε ο Θεός κατάξε αυτούς φρέδε αυθοράς, άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη σέψας ημέρες αυτών, εγώ δε κύγει ελπιώ επί σέ. Δόξα πατρική ιό και γιο πνεύμα, τη και νυν και άι και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση μου. Δόξα ο Θεός μου, δόξα.
2: Έτσι και έτσι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώνα.
3: Και ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Αγίου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ασύ ο Θεός ημών της εκείν δόξα να αναφεύγουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί.

0: Είναι ελέησον ο Θεός ότι κατεπάτησέ με άνθρωπος όλη την ημέραν πολεμών εθλίψέ με. Κατεπάτησά με εφρή μου όλη την ημέραν ότι οι πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δε ελπιώ επισέ. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με την ποίηση μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσαν το κατέ μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικήσουσι και κατακρύψουσι να αυτή τη μητέρνα μου φυλάξουσι καθά περιπέμεινα την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός όσους αυτούς εν οργή λαούς κατάξεις. Ο Θεός τη ζωή μου εξεγγυλάσει έθω τα δάκρυά μου ενωπιών σου ως και τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσι οι εχθροί μου στα οποία σου ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε. Ιδού έγνων ότι Θεός μου εισή. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων, επί το Θεό ήλπισα. Ου φοβηθήσω με την ποίηση μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχαίας αποδώσω ενέσεώ σου. Ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαριστήσω ενώπιον Κυρίου εν φωτιζόντων. Ελέησον ο Θεός, ελέησον ότι επί σύ πέπειθεν η ψυχή μου και της και άτομ τερίχω σου ελπιώ. Έως σου παρέλθει η ανομία. Και κράξομαι προς το Θεό τον ύψιστον, το Θεό τον ευεργετή σαντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εις όνειδους σου καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια εν αυτού. Και ρίσατο την ψυχή μου εκ μέσου σχήμνων εκοιμήθεν ταραγμένους. Ή ανθρώπων οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν τη γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαψαν την ψυχή μου. Όριξαν προπροσώπου μου βόθρον και ενέπεσουν εις αυτόν. Ετοίμη καρδία μου ο Θεός, ετοίμη καρδία μου, άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθη τη δόξα μου, εξεγέρθη τη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση ελαείς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι μεγαλύθιν έως των, έως των ουρανών το έλεος σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν τη γίνη δόξα σου. Ή αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείτε, ευθείες κρίνετε ή των ανθρώπων και γάρεν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη αδική ενεχείρεση μόση μπλέκουσιν. Απειλωτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρα, σε πλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, ως η ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής. Η της ούκης ακούσετε φωνή σε παδόντων, φαρμακούτε φαρμακευουμένη παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών, εν το στόματι αυτών τα σμήλα στο λεόντος συνέθλασεν ο Κύριος. Εξουδενωθήσονται ως οι είδωρ διαπορευόμενων, εν ταινεί το τόξον αυτού έως ου ασθενήσουσι. Όσοι κυρώς τα κοίσαντα να ρεθίσετε έπεσε πήρε π' αυτούς και ουκίδων των ήλιων. Πρώτους είναι οι ένετας ακάνθας αυτών τυράμνων ως οι ζώντες. Όσοι εν οργή καταπίετε αυτούς. Εφρανθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν τας χείρας αυτούν ύψεται το αίματι του αμαρτωλού. Κερί άνθρωπος ή άρα εστί καρπός το δικαίο, άρα εστίν ο Θεός κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Είναι και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέλητρουσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι δου εθύρευσαν την ψυχή μου επέθεν το επεμέκρατε ή. Ούτε η ανομία μου ούτε η αμαρτία μου Κύριε. Άνεφ ανομία έδρα μου και κατεύθυνα. Εξεγέρθη τη συνάντησή μου και είδε. Και εσύ Κύριε ο Θεός το δυνάμεον ο Θεός του Ισραήλ πρόσχιστο επισκέψαστε πάντα τα έθνη. Μη κτηρήσεις πάντα τους εργαζομένους στην ανομία. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσεις η πόλη. Ιδού αυτοί αποφθένξονται εν το στόματι αυτών και ρομφαία εν τες χείλες εν αυτών ότι τι σήκουσε. Και εσύ Κύριε εγκελάζεις αυτούς εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσεφυλάξω ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτων μου ή. Ο Θεός μου το έλεος αυτού προθάσει με, ο Θεός μου δείξει με τις εχθρείς μου. Μη αποκτείνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάθονται τον νόμο σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και ξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται εν συντελεία, εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξουση. Και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσεις η πόλη. Αυτοί οι διασκορπιστήσονται του φαγήν, εάν δεν μη χορταστώσει και αγωγήσουσιν. Εγώ δεάσω με τη δυνάμει σου και αγαλιάσω με το πρωί του έλεος σου, ότι εγεννήθησαν αντιλήπτων μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου εσύ, ψαλώ, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτων μου ή ο Θεός μου το έλεος μου. Ο Θεός από όσο ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οπτήρησης ημάς, συνέστησα στη γην και συνετάραξα αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτή ότι εσαλεύθη. Έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότησα ημάς ήνων κατανήξεως. Έδωκα στις φοβημένες εσημείωσου του φυγήν από προσώπου τόξου. Όπως άριστος η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκου σου όμου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού. Αγαλιάσουμε και διαμεριώσει κύμα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασσής και Εφραίμ κρατέως εστί κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωά βλέπεις τις ελπίδες μου επί την Ιδουμαία, αν εκτενώ το υπόδημά μου, εμεί αλόφιλοι πετάγησαν. Τι απάξει με εις πόλη περιοχή, ή τι οδηγήσει με ως της Ιδουμαίας, που χύσει ο Θεός από σάμενα σημάς, κι ούκα εξελεύσει ο Θεός επί της δυνάμεις ημών, δώσει με βοήθεια εκλήψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό πίσω με δύναμη, και αυτός εξουδενώσει τους λίγοντας σημάς. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχει στη προσευχή μου. Από τον περάτων της γης προσέκει, έκρεξεν το εκειδιάστα την καρδία μου. Εν πέτρα υψωσάς με, οδήγησάς με, ότι εγεννήθης ελπής μου, πύργους ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου εις τους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός εισήκουσα στον ευχών μου, έδωκα σκληρονομία της φοβουμένης στο όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστίσει στα αίτη αυτού, έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια αυτού τη εξητήσει, ούτω ψαλώ το ονοματί σου εις τους αιώνας. Το αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουχή το Θεό υποταγήσεται η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός ο Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ουμίς αλευθώ επιπλείον. Έως πότε επιτίθεστε επ' άνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημίς ως τείχο και κλειμένο και φραγμός μένο. Πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο επόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη η ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου. Ότι αυτός ο Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριό μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίς μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαού. Εκχαίατε ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλημάτι ή των ανθρώπων, ψευδίσει ή των ανθρώπων, εζυγίσου αδική σε αυτή, εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε παδικίαν και επί άρπαγμα, μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρεή, μη προστίθεστε καρδία. Άπαξ ελάλησε ο Θεός, διότι ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού, και εσύ Κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστο αυτό, εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου προσεωρθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εις άρτς μεν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εκθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάς σου ενέσει το στόμα μου, η εμνημόνευό σου επί της τρομνής μου, εν της εόρθρησε μελέτων εισαι, ότι εγενήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτι εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδος αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγιστο όμα λαλούν τον άδικα. Εις άκουσον ο Θεός της φωνής με το δε εστέ με προσέ από φόβο εχθρού εξελού την ψυχή μου. Σκέπασό με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικία. Ή την εσηκώνησαν ως ρομφαία τας γλώσσας αυτών.

0: και ελπιεί επ' αυτών και πενεθύσονται πάντες οι ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
1: Και την ειρήνη του Κυρίου το υπηρούμεν.
2: Η ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
2: Η ελέησον.
1: Στην Παναγία σαν
2: πράγματι
1: και σώσον ημάς. Στην Θεοτόπου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ, Κύριε.
1: Κύριε Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί.

Ανάστησε Χριστού Θεάς, άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων οικείδαμεν το όνομα Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διήμας, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνω υπό της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίας εκεισισέ με ημίτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια, τη σοφία σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα, απόστρεφουν το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό, στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξοδανώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία νησιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν

0: και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: ξένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ ο Θεός ημών και συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: σκότητο φως το υπέραντο.
1: Ρήθρον μη δώρησε Χριστέ σοφίας της αρήτου και γνώσεως της άνω το φως των εν το σκότη και πλανωμένων οδηγέ ή να διηγήσομαι απεριθία βίβλος εδίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης δήλων ότι την του τυφλού θαυματοποίηαν ότι εγγενετής τυφλός υπάρχουν οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εν πίστη ανακραυγάζον

Ημί του Αγίου Ιερομάρτυρος Πατρικίου, Επισκόπου Προύσης και των Συν αυτό, Ακακίου Μενάνδρου και Πολιένου, Εφεύρε Πατρικίος εκτιμηθείς κλαίος, υπερκλαίος πανγίνων πατρικίων, καλούμε τες και σακάκιε του τέλους, αθλητικών γαρτούτος η διαξύφους. Πολιένος Μένανδρος, εκτεθμημένη πολλών επένων αξίους των αξίως, εννέα και δεκάτη τάμε πατρίκιον ξύφος οξύ, τη αυτή ημέρα μνήμη του οσίου πατρός ημών, μέμνονος του θαυματουργού, υπνίτη μικρόν αρπαγήν την εσχάτην, την εις απαντήν του Θεού μέμνον μένων, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ακολούθου, ο μάρτης ακόλουθος ως προς Παστάδα επικολούθη της άγωση προς Φλόγα. Η Αγία Μάρτης Κυριακή νέα πυρή τελειούτε, αιώνιον φεύγουσα πυρ εχεφρόνος, Κυριακή προς καιρον ιδέως.

Καντάρας εν Κύπρο, Ιωάννου Ηγουμένου και τον Σύναυτο, Κόνονος Βαρνάβα Γεναδίου Γερασίμου, Γερμανού Θεοκτίστου, Ιερεμίου Ιωσήφ Μάρκου Κυρίλου, Θεογνώστου και Μαξίμου, υπό των Λατίνων εν Λευκωσία, υπέρ της Ορθοδοξίας μαρτυρισάντων, Κύπρου προσφορά υπέρ Ορθοδοξίας, ομολογείται όφθησαν της Καντάρας, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κορνελίου του εν Κόμελ, κοιμηθέντος εν έτη 1537 πατήρ στοργικός Κορνήλιος της τέκνης, το πατρί παρίσταται πάντων ανθρώπων. Μνήμη του Οσίου Δημητρίου Ντόνσκοη, του μεγάλου ηγεμόνους της Μόσχας, ον σκέπιν είχες Δημήτρη εν βίο, νυν απολάβεις εν ψυχής ευφροσύνη. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιγνατίου του Εργολοκτάτου Θαυματουργού, δεσμά φυλακής Ιγνάτιε Θεόφρον, σι πτέρυγες γεγόνας η προσδεσπότην. Μνήμη του Οσίου Σεργίου του Προσκυνητού, του εν τη μονή τσουχτών, κοιμηθέντος εν έτη 1609, ως προσκυνητής ο Σέργιος βιώσας, αεί προσκυνεί το θρόνο της Τριάδος, τες των σών Αγίων.

Τη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμεν σοι για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωτην αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρεν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίεσαι την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξόν με, του πείν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γενώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθεί νέοι μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθάπηρ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό.

Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλειν το ονόματι σου ύψιστε το αναγγέλλειν το πρωί το έλεος σου και την αλήθειά σου κατανύκτα.

ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρ

Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον

Κύριε Θεός, ημών του κράτους ανήπιστον και δόξα καθάριτου σου, το έλεος αμέτρητον και την ανθρωπή άφωτος αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου επίβεψον επί μας και επί των Άγιων οίκων τούτων. Και ποιήσον με θυμόν του συνευχομένου ημιν πλούσια τα ελέη σου και του συντηρμού σου. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα.

0: Εαυτούς διαλύλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ το Θεό παραπόμεθον.
1: Συ, Κύριε.
0: Τον Αγία σου, σου αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού επιτόψε ο θεϊκή σου δυνάμει και μην κατέληψη μα του ελπίζοντα επί σε. Ότι σώων το κράτο και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο.

Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και δεσί και δεσί συμφωνούσιν επί το όνομα Τίσου τα σαντήσεις παρέχει επαγγελάμενος αυτός και νύτων δούλουσου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον χορηγών μην εν το παρόν τη αιώνη την επίγνωση της αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

που δε υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενος τεινός, αυτός διδούς πάση ζωή και πνοήν κατά πάντα. Επίσης έτεξενος αίματος πανέθνους ανθρώπων, κατοικείν επί πάντων πρόσωπον της γης, ορίσας προς τεταγμένους

αυτήν. Πάτερ, δόξαν σώσου το όνομα, ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού, και δόξασα και πάλιν δοξάσω. Ο ουν όχλος ο εστός και ακούσας,

0: Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κατεδερόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούδων και παρεπιδημούν των αντιπόλυτα, αυτή των ενωρικών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας Πάπτης και των δούλων αυτού, Εκατερίνης Ταβούλας και Μαρίας Υγείας και Σωτηρίας αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελεόμεθα υπέρ Αντωνίου ιερέως του και κτήτωρος της Ιεράς Μονής Πάπτης και πάντων των μακαρίων και αηδήμων κτητώρων αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελεόμεθα υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και πανταρχού ορθοδόξων και των δούλων αυτού, Φιλίτσας Χριστου Βασιλείου Ευγενή.

0: και πάντα τον ναό του, των κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απερδεχομένου, το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε

0: αυτής του Ευαγγέλιου της δικαιοσύνης.
1: Ελέησον
0: Θεός, Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Ελέησον.

Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Πάλι και πολλά και εσύ προσβήτωμοι και σου δεόμεθα αγαπέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα που παντός μορισμού σαρκός και πνεύματος, και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσίας Θεοίου. Χάρισε δε ο Θεός και της ενεπομένης τιμήν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε μεταφάτου και αγάπης λατρεύουσι σε ανενόχους και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωτήν.

0: πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Καρδία, πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησαν και προσάγαγε το Αγίου σου θυσίας δημίου και ηχάνου σου ημάς που σε νικήνεις συγόρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύ χάριν ενωπιών σου του γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επιστηνώσε το πνεύμα της χαριτός σου αγαθών ημάς και επί τα προκείμενα δωρατάθε και επί πάντα το λαόν σου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ

Ιησούς. Σύ περί Θεούς ανέκφρασος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλληλος, αιώνος αύτοσον. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειόντος εις το είναι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασφάλι και ούκ απέστης πάντα ποιον. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίσου την μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σε και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίο. Υπερ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης εκ των χειρών ημών δέξας και κατεξίωσας. Και τη υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξατέρικα πολιώματα μετάρσια φτερωτά. Τον

αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το υπερημών.

εντολής και πάντοτε υπεήμων και γεννημένου του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμερού Αναστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, της Ευδεξιών Καθέδρας, Δευτέρας και Ενδόξου πάλι παρουσία.

0: προσευχηθέτουμε. Καταξίω σου ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμνη εις κρίμα εις κατάκρινα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Φαρισίας ακατακρίτως, τολμάν την καλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: πάντα δημιουργήσας και του πλήθου του ελέους εξουκώδων εις το είναι τα πάντα παρακαλών. Αυτός δέσποτα ουρανό θενέπιδε επί τους υποκεκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι αρέσει το φοβερό Θεό. Σε ον δέσποτα τα προκείμενα πάση, νημίνη αγαθών εξομάλισουν κατά την εκάστου ιδίαν κρύα, τη πλέουση σύμπλεξον τη οδηπορούση συνόδευσον του νοσούντα ίεσε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και ηκτυρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού με του ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσαι ημάς. Ο άνω του Πατρίς συγκατήμινος και ο δεμήνα οράτος ημών. Και καταξίως ο δικρατεά σου Κύριε μετά τον ημί του ακράτου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δημών. Παντί το λαό. Θεός ελάστατε με τον αυτό. Θεός ηλάστη με αμαρτωλοκελήσει.

0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δειλών λογισμών μου καθίσταμε, αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέα ελεήσας σας, και το ληστή παραδείσου πύλες ανοίξες, άνοιξόν μου τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξι με προσερχόμενο και πτωμενόν σου στην πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ιε συνέλευεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ εδώ ελεηνός, όλον το σώμα των ορμών δέξεστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες σας πόρους τεκούσε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόρης των κόσμων αμαρτωλούς όσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχαντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέαμε όλους ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίουσόν με κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις, τους αναξίους φλέγων, αλλού κάθρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της ευθρής σου το μυστήριον υπό, φίλη μας ειδός, ο καθάπερο Ιούδας. Αλλος οριστής ομολογός, ημνίσθητη μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ελείωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήρωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Έτες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ονάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνης των νυμφών οχητών με ελέγχει, ότι ούχα έστει του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια τα αυτά δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον υπό, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας. Αλλος οριστής ομολογός, ημνίσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγος εις την Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού. Έχοντας αυτές τις ημέρες στη σκέψη μας την τόσο πλούσια σε νοήματα και περιεκτική Ευαγγελική περικοπή της περασμένης Κυριακής του Τυφλού και με αφορμή τη σημερινή εορτή της αποδόσεως της εορτής, αξίζει να βγάλουμε με τη βοήθεια των Αγίων Πατέρων κάποια σωτήρια συμπεράσματα για τον πνευματικό αγώνα μας. Όταν ο Κύριος μας επιτρέπει δοκιμασίες στη ζωή μας, μας παρέχει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε το μεγαλείο της χάριτός Του, το θαύμα της σωτηρίας.

Ρωσίνοι ρωτούν, γιατί Κύριε να περνάω τέτοια δοκιμασία, ή ακόμη χειρότερα, γιατί Κύριε αυτή η συμφορά να πέσει σε μένα και όχι σε κάποιον άλλο. Κατά αυτόν τον τρόπο σκοτίζονται και πέφτουν στο κατάχρημα του διαβόλου. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διδαχή των Αποστόλων, τον καιρό των πειρασμών, θα έπρεπε να έχουμε χαρά μεγάλη, διότι η λύπη των δοκιμασιών ανήκει στα πρόσκαιρα, ενώ όταν η πίστη μας έχει δοκιμαστεί σε κάμινο και βρεθεί πολυτιμότερη χρυσίου, η αγαλίαση θα είναι αιώνια. Όπως εκείνος, για να δείξει το μεγαλείο της αγάπης του, υψώθηκε στο Σταυρό, ετάφη στη γη και κατήλθε στα καταχθόνια του Άδου, έτσι και ο άνθρωπος με τα παθήματά του αποδεικνύει την ασάλευτη πίστη του στο Θεό. Όταν η χάρη του Θεού επιδημήσει στον άνθρωπο, αυτός δεν μπορεί να παραμείνει ο ίδιος. Σκέφτεται και συμπεριφέρεται διαφορετικά. Αυτό είδαμε και στην περικοπή του τυφλού. Ακόμη και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά αλλάζουν με τη χάρη και η εσωτερική ομορφιά αντανακλάται σε όλο το είναι του ανθρώπου. Γράφει ο Άγιος Σιλουανός, «Η αμαρτία παραμορφώνει τον άνθρωπο, ενώ η χάρη τον στολίζει». Ο θεραπευμένος τυφλός της Ευαγγελικής Περικοπής ήταν μέτοχος της ενέργειας του Θεού. Ήταν απλός και αγράμματος, αλλά η πίστη του στο πρόσωπο του Χριστού τον σώφησε και η ευγνωμοσύνη του στον Ευεργέτη τον έκαμε ανδρείο. Ταραγμένοι Φαρισαίοι και αποστομωμένοι από ένα πρώην τυφλό επέτη εξέβαλον αυτόν έξω. Ωστόσο εκείνη τη στιγμή της απορρίψεώς του έγινε γνωσμένος από το Θεό και αδελφός του Χριστού, ο οποίος είχε γίνει και ο ίδιος αποσυνάγωγος από τα έργα των χειρών του. Επιλέγοντας να ανήκει στον Κύριο, έλαβε τη χάρη της υιοθεσίας και ο μεγαλύτερος μακαρισμός επαληθεύτηκε στο πρόσωπό του. «Μακάριεστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση πάπων ιερών ρήμα καθημών, ψευδόμενη ένε και νεμού». Ο άνθρωπος έχει πλαστεί όχι για την όραση της αισθητής δημιουργίας, όσο όμορφη κι αν είναι, αλλά για την όραση των θαυμασίων του Θεού μέσα στο φως του προσώπου του. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Ό,τι αγγίξει το ζωγονεί, το θεραπεύει, το κάνει αληθινό και αιώνιο. Η λάμψη του παρέχει φρόνηση και σοφία και όπως στην περίπτωση του τυφλού κάνει τον ασθενή και απλό άνθρωπο διδάσκαλο διδασκάλων. Το απείρο ελέησου φωτοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Εφουρανίων και Ζωοποιών Τρικτών του Χριστού Μυστηρίου αξίως ευχαριστήσω μεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.

καταργέτα των ψυχώνυμων, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίουσα σημάς των επουρανίου σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, κρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Ευλογώντους, ευλογούμαστε Κύριε και αγιάσουν τους επίσης υπεπιθώτας όσων των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον Αγία Σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σε αυτούς αντιδόξα Σου, η θεϊκή Σου δυνάμη και μία καταλήψη εμάς Σου, ελπίζοντας επίστε. Ειρήνη το κόσμο Σου δόρισε τις Εκκλησίες Σου, τις έρευσε τις άρχους Σου, ημώ το στρατό και πάντη το λαό Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο όλοι μαντέλειον, αν θέλεις τι καταβαίνουν εξ του Πατρός των Πόντων. Και σε την δόξα και ευχαριστία και προς την Ισήν αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: η αγάπη και η φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείης Παναχράτου, και παραμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγείς των Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακίου και Άνης, του Αγίου Ενδόξιου Μάρτυρος Πατρικίου, Επισκόπου Προύσης και τον Συναυτό, όν και την ύμνη επιτελούμεν και του Ελεγγύης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που και την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Επάντε τη γη τη καλή με τουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό εκ ψυχή Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σοι κύριε ο Θεό μου, ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξιων, με τα λαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμινος ημίν, τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος, και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτι εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένχαω των εορταζών τον ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το όντος εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσιν εις παρέσχουμι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των ακράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέουμε ουν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά, και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, οδότηρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ο δόστρο φύρμη σάρκα είναι κουσίω, ο πυρ υπάρχων και φλέγων αναξίου. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προ μελών μου συνθέσει ει πάντα αρμούσει νευρού ει καρδίαν. Φλέξον τα κάνθα των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σφρένα. Τα συγνία στήριξον οστέ ει άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αΐς και επεφρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, ίνος ον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος, πρέσβη σφαίρωση πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε συνάχραν τον αγνήν μητέρα. Όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σων έργασε λάτριν, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμβρότης, και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφησιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστία αύτης χαράν υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση και έπει καταφυγή παραμυθία το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι ηξίωσάς με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνοσμήτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλουσίες των λογισμών μου και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών θυσίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσχουν οι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν.
1: Νίνα πολύ εις τον τόλο σου δες, εδώ το ίδιο σου ειδύνη, ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτηριών σου, ότι μας καταπρόσωπο, πάντων των λαών, όσες αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών εν εκέν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ κρυσός εκλάμψα σαχάρι στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γαρ καθηγητής, ο σταθείας αφών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελόδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ, και την γην θεία νεύση διερχόμενος και τέρας ημεγής της θαυμαζόμενος μη πάψει πρεσβεύουν υπερπάντων ημών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την εισήν ειρήνην δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιότεραν των χερουβήμ και εν δοξοτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενο.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, Χριστός Ανέστη. Επί τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Χριστού και επί τη μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, θα τελεστεί στη Μονή μας Ιερά Αγρυπνία την Τετάρτη 20 προς 5η 21 Μαΐου από τις 8 το βράδυ έως τη 1 περίπου μετά τα μεσάνυχτα. Για το λόγο αυτό δεν θα τελεστεί την 5η ανήμερα της εορτής πρωινή Θεία Λειτουργία.

0: Ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Δεκάτη ενάτη Μαΐου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πατρικίου Επισκόπου Προύσης και τον σύναυτο Ακακίου Μενάνδρου και Πολιένου, του Οσίου Πατρός Σιμών Μέμνονος του Θαυματουργού, του Αγίου Μάρτυρος Ακολούθου, της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής, της Αγίας Θεοτήμης, των 13 οσιομαρτύρων της Μονής Παναγίας της Κανδάρας εν Κύπρο, Κόνονος, Βαρνάβα, Γεναδίου, Γερασίμου, Γερμανού, Θεοκτίστου, Ιερεμία, Ιωσήφ, Ιωάννου, Μάρκου, Κυρίλου, Θεογνώστου και Μαξίμου. Του Αγίου Πατρός Σιμών, Αδούλφου Επισκόπου Άρας Γαλλίας. Του Αγίου Πατρός Σιμών, Κυρίλου Επισκόπου Τρεβίρων. Του Οσίου Κορνηλίου, του Ενκόμελ Ρωσίας. Του Αγίου Δημητρίου Ντόνσκοη του Μεγάλου Ηγεμόνος της Μόσχας, του Αγίου Πατρός Σιμών Ιγνατίου του Ενβολογντά του Θαυματουργού Ρωσίας, του Οσίου Σεργίου του Εντσουχτόμ Ρωσίας και των Αγίων Νεομαρτύρων Εν Σλομπότσκαγια της Ουκρανίας. Άγιος Ιερομάρτης Πατρίκιος. Πάσγα ρίκος κατασκευάζεται υπό την ως, οδέ τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου χρησιμοποίησε και ο Άγιος Πατρίκιος Επίσκοπος Προύσας όταν τον κάλεσε ο ηγεμόνας να του δείξει ότι τα θερμά ιαματικά λουτρά της πόλης είναι έργο των Θεών. Ο Άγιος Πατρίκιος έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού και ήταν επίσκοπος της Προύσας στη Μικρά Ασία. Είχε λάβει μεγάλη μόρφωση και διακρινόταν για τον ένθερμο ζήλο του, κάτι που ενόχλησε τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα Ιουλιανό. Εκείνος τον κάλεσε να παρουσιαστεί σε αυτόν. Ο Άγιος πήγε συνοδευόμενος από τρεις πρεσβυτέρους, τον Ακάκιο, τον Μένανδρο και τον Πολίενο. Ο Ιουλιανός, θέλοντας να προκαλέσει σε διάλογο τον Άγιο, του δείχνει τις θερμές πηγές και του λέγει πόσο μεγάλη είναι αυτή η ευεργεσία των Θεών για την πόλη. Ο Άγιος του απαντά ότι τα θερμά νερά στην πόλη τα χάρισε ο αληθινός Θεός που δημιούργησε τον ουρανό και την γη και πάντα τα εν αυτής. Ο Ιουλιανός γρήγορα κατάλαβε ότι δεν είναι εύκολο να τα βγάλει πέρα με τον Ιεράρχη Πατρίκιο. Γι' αυτό και προστάσει να τον ρίξουν με τη συνοδεία του στα θερμά νερά. Όμως ο Θεός τους προστάτευσε και δεν έπαθαν τίποτα. Θαύμασαν δε και απορούσαν για το γεγονός οι ειδωλολάτρες και ο ηγεμόνας δίνει εντολή να τους αποκεφαλίσουν. Έτσι ο Άγιος Πατρίκιος με τη συνοδεία του έλαβαν το στέφανο του μαρτυρίου και εισήλθαν στην βασιλεία των ουρανών, αφήνοντας σε όλους παραγγελία να λατρεύουμε τον κτίστη και δημιουργό του παντός και όχι την κτίση.
4: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Thank you.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδί.

0: Γέροντα μου, σήμερα θα δούμε ένα θέμα πολύ ωραίο που έχει σχέση με την μεψουσία της ύπαρξης του ανθρώπου. Και αυτό είναι ο πόθος του ανθρώπου για το Θεό. Είναι μεγάλο το θέμα, ωραίο, θα λέγαμε έτσι κύριο και κέριο.
1: Και εμπειρικό.
0: Και εμπειρικό. Λοιπόν, πέστε μας από το περίσσευμα ή από το υστέρημα της αγάπης.
1: Ακούστε, όπως και ξέρετε βέβαια ως καθηγητής που είστε, το θέμα του πόθου του Θεού είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος για να μπορέσει να ακολουθήσει τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε να δείξει μια προαίρεση δική του. Και η προαίρεση είναι ότι έχει διάθεση να αγαπήσει τον Θεό. Αλλά όμως σε αυτήν την προαίρεση του ανθρώπου που είναι η διάθεση να αγαπήσει τον Θεό, τότε έρχεται και η χάρη του Αγίου Πνεύματος και προσθέτει έτσι μια δύναμη υπερφυσική, την οποία συνήθως την γνωρίζουν πολύ καλύτερα αυτοί που πηγαίνουν προς το μοναχισμό. Δηλαδή πολλές φορές διερωτώμεθα πώς ένας νέος, μια νέα, παρετά την καριέρα της, παρετά την επιστήμη της, παρετά την σπουδή της, παρετά τα όνειρά της και φεύγει και πηγαίνει στον και ακολουθεί το Θεό. Είναι ένα μυστήριο που πολλές φορές και ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι, λόγω της θέσεως που είμαστε εκεί ως υπεύθυνοι σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους, κατά ανάγκη ήρθαμε σε επαφή με μερικούς ανθρώπους που ήταν γονείς των παιδιών, που ήταν συγγενείς των παιδιών και λέει πώς, τι σας σωθεί και ακολουθείτε τον Θεό. Και εμείς ας πούμε χαιρόμαστε που ρωτούν μεν και απαντούμε ένα πράγμα που το ζούμε, ότι ένας νέος φεύγει από τον κόσμο. Και πρέπει να σημειωθεί ότι ο νέος που φεύγει από τον κόσμο δεν διαγράφει τον άνθρωπο και δεν διαγράφει και το γάμο. Και όπως ξέρετε και εσείς, υπάρχει ειδικός κανόνας στην Εκκλησία που λέγει ότι αν κανείς ακολουθεί τον μοναχισμό από βδελημία προς τον γάμο, δεν είναι δεχτή η αποταγή του. Θέλω να πω ότι τα πράγματα είναι πολύ νορμάλ όταν κανείς θα ερευνήσει και Άγιοι Πατέρες θα έδεσαν επί σωστής βάσεως, αλλά βλέπουμε ότι ο νέος που θέλει να ακολουθήσει τον Θεό είναι, λαμβάνει μια δύναμη, όπως έλεγε και ο Χριστός μας, την εξύψους δύναμη. Τη δύναμη αυτή της χάριτος, τη δύναμη που δεν ταυτίζεται με τη λογική, και ακριβώς αυτή είναι μια δύναμη που η καρδία του ανθρώπου φεύγει από όλα τα ανθρώπινα χωρίς να τα καταφρονεί, φεύγει από όλους τους ανθρώπους χωρίς να τους καταφρονεί, και έχει σημασία αυτό, και αφοσιώνεται εις την αδολεσχία με το Θεό. Και αυτό το μυστήριο το μεγάλο, μπορεί να κανείς να ρωτήσει, να πεις μα ένας άνθρωπος διαγράφει τους ανθρώπους για να ακολουθήσει το Θεό? Δεν τους διαγράφει, αλλά δίνει προτεραιότητα στην αγάπη του Θεού. Και θυμούμε, κύριε Νικολαίδη, τον Άγιο Παΐσιο, όταν πήγα μια φορά εκεί, όταν ήμουν νέος μοναχός στη Μονή Κοτουλμωσίου, και έτσι με έστελαν ο ηγούμενος και του έπαιρνα φαγητό. Και ήταν μια ειδική ευλογία. Κάθε Κυριακή πήγαινα εγώ και του έπαιρνα. Βέβαια ο καημένος το έπαιρνε με πολύ δυστυχία. Τι έφερε ευλογημένο φαγητό? Μου έλεγε, του λέω, μα κάνω υπακού είναι εγώ. Και έρχομαι από τον γέροντα. Και τότε ήταν συνήθως μεσημβριανές ώρες που δεν είχε κόσμο ακόμα. Δεν έχει έρθει η συγκοινωνία από τη Δάφνη στις Σκαριές. Και είχαμε την ευκαιρία και μου έλεγε και μου ερμήνευε αρκετά πράγματα, τα οποία τα θυμάμαι πάρα πολύ έτσι έντονα. Και πραγματικά μου έλεγε, παιδί μου, λέει, εγώ αγάπησα πολύ τον Θεό. Και μάλιστα μου λέει, είχα τέτοια αγάπη Θεού μέσα μου, που πολλές φορές όταν με έπιανε, όταν πήγαινα να προσευχηθώ έτσι με όλη την καρδιά μου και με έπιανε, ελιποθυμούσα πολλές φορές, πήγαινε να λιποθυμήσω από την τόση χάρη του Θεού που δεν την άντεχα. Και πολλές φορές όταν περπατούσα, ας πούμε, στον δρόμο να πάει σε έναν κελί κάπου, τον έπιανε αυτό και έπεφτε χάμω. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Και είχα ανησυχία, μου λέει, αν έρθει ένας και με βρει τώρα, τι θα πει αυτός, θα πεθάνει, είναι τιμωθάνατος, έχει λιποθυμήσει. Και ευτυχώς δεν με βρήκε κανείς στον δρόμο, πολλές φορές έμενα εκεί. Και γιατί το είπα αυτό? Και μου λέει, από το 1974 και πέρα, αυτή η αγάπη που είχα για τον Θεό μετεβλήθη σε αγάπη για τον άνθρωπο. Και τότε κατάλαβα και εγώ ότι η αληθινή αγάπη για τον άνθρωπο έρχεται εφόσον αγαπήσουμε τον Θεό. Και πραγματικά διερωτάται κανείς, και και που καμιά φορά λένε μα πώς αυτός ο μοναχός πώς θα μάθει να επιμένει τον κόσμο, που λένε μερικοί. Το είναι λάθος, διότι περισσότεροι, όπως ξέρετε, επιμένες στην Εκκλησία και πατέρες δεν έχουν σπουδάσει ούτε ποιμαντική επιστήμη ούτε ρητορική επιστήμη. Είναι. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, οι θεολογικές σχολές είναι καρπός του 19ου αιώνα. Δεν είχαμε θεολογικές σχολές. Θεολογικές σχολές στην Ορθοδοξία ήταν τα μοναστήρια, ήταν τα πανεπιστήμια της ερήμου.
0: Άλλωστε το αντικείμενο είναι κάτι διαφορετικό για όλες τις σχολές.
1: Βέβαια. Και μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, πώς αυτός ο άνθρωπος αγάπησε τους ανθρώπους και είχε τέτοιον πόθο για τους ανθρώπους, και αυτός ο πόθος ήταν ο πόθος, ήταν εκ του πόθου του Θεού. Γι' αυτό και ο πόθος του Θεού, έτσι από αυτά τα οποία ακούμε και από τους πατέρες που ακούμε τους λογισμούς τους και έτσι μας ανοίγουν την καρδιά τους, είναι μια δύναμη η οποία έρχεται και καίει την καρδιά του ανθρώπου.
0: Γέροντα, μια έτσι ερώτηση αδιάκριτη. Γιατί σε κάποιους ανθρώπους συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, να έρχεται να τους επισκέπτεται η χάρη του Θεού, να είναι τόσο αδυσόπιτοι πάνω τους, με την καλή έννοια του όρου, και κάποιους άλλους δεν τους επισκέπτεται, δεν έχουν αυτόν τον πόθο.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι άδικος, ή ο Θεός κάνει διακρίσεις, ή ο Θεός κάνει προσωποληψίες. Εγώ νομίζω ότι όταν μελετήσει κανείς τους βίους των Αγίων, δεν έκανε ο Θεός καμία, ας πούμε, κανένα χατήρι. Είδεν την διάθεσή τους, είδεν που τραβούσε η καρδιά τους, τι ήθελε η καρδιά τους, τι προτιμούσε η καρδιά τους, και τους έδωσε. Και βλέπουμε ακόμα και αυτούς τους Αγίους που φαίνονται ότι ήταν Κυλίας Μητρός, ας πούμε, είναι αγιασμένοι, και βλέπουμε ότι αγάπησαν τον Θεό. Δηλαδή προσπάθησαν, αγωνίστηκαν, εβιάστηκαν, εβίασαν τη φύση τους. Γι' αυτό και ο Θεός τους έδωσε. Ενώ και εν μέτρο έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό και ο Θεός θα κρίνει τον άνθρωπο. Γιατί τότε θα τον κρίνει? Θα τον κρίνει γιατί τον έχει ελεύθερο. Και αυτή η ελευθερία η οποία έδωσε ως δώρο ο άνθρωπος στην ανθρώπινη φύση, όπως ξέρετε πολύ καλά, παραμένει και μετά την πτώση. Γι' αυτό και ο άνθρωπος θα κριθεί. Γιατί θα κριθεί? Διότι είναι ελεύθερος. Γι' αυτό και εγώ που βλέπω στο μοναστήρι, άλλος που μας προσεύχεται τόσο χρόνο, άλλος διπλάσιο χρόνο, άλλος, ας πούμε, προσεύχεται και έχει περισσότερο καρπό στην προσευχή, άλλος προσεύχεται με πόδο, με δάκρυα, με κλάματα, άλλος προσεύχεται πιο υποτονικά. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι και ένας χαρακτήρας, αλλά έχει και ένα βαθμό διαθέσεως, τον οποίο δίνει ο Θεός κατά την καρδία εκάστου, και έρχεται η χάρις και προσθέτει στην διάθεση αυτή και γίνεται μια αγιοπνευματική εργασία, μια αγιοπνευματική διάθεση που προσκολλάται η ψυχή του ανθρώπου προς τον Θεό. Τότε είναι μεγάλο πράγμα, όπως μου λέει και ένας γέροντας, κύριε Νίκο, είναι μεγάλο πράγμα το ότι ο Θεός έδωσε αυτή τη δυνατότητα στον άνθρωπο να έχει εμπειρία του Θεού στην καρδία του. Βλέπετε ότι μόνο ο άνθρωπος από το ζωικό βασίλειο έχει αυτή την εμπειρία, δεν την έχει το ζώο. Και είναι μεγάλο πράγμα να μπορούμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα, και όπως λέει και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, είναι το ότι, ας πούμε, μπορούμε να βιώνουμε το Θεό στην καρδιά μας.
0: Γιατί καμιά φορά, γέροντα, όμως συμβαίνει αυτό και σε ανθρώπους που ζούμε στην αμαρτία, και από τη μια στιγμή στην άλλη βλέπει κανείς μια μεταμόρφωση.
1: Είναι ο βαθμός μετανοίας.
0: Ναι.
1: Είναι η μετάνοια. Και πολλές φορές έσονται οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Και τελώνει και πόνε προάγωσιν είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών, και το είπε πολύ καλό ο Κύριος μας, και πολλές φορές συμβαίνει. Ήθενε χθες, μάλιστα, παντού να φύγω να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Ήθενε ένας άνθρωπος που τον ήξερα από παλιά, ήρθε μια φορά στο Άγιον Όρος και ήταν πραγματικά αλήτης. Ήθενε, του μίλησα λίγο, δεν ήταν η ώρα του. Μ' άκουσε, αλλά τίποτα. Λοιπόν, ήρθε τώρα, ήρθε με τόση μετάνοια, με τόσο κλάμα, με τόσο πόθο Θεού, τα άκουψε όλα, όλα, όλα, και ζει με μια μετάνοια. Και ξέρετε τι εργασία έχει? Έχει εστιατόρια. Και ήταν, ας πούμε, μέσα στη νύχτα, μέσα σε, και τώρα τα άκουψε όλα, και μου λέει, έχει 2 μέρες, ας πούμε, στην Άγιον Όρος, και συνέχεια κλαίω, μου λέει, στην ακολουθία, συνέχεια. Αυτό μου λέει, τι είναι? Του λέω, είναι επειδή έχεις μετάνοια. Okay. Γι' αυτόν και είναι μετροδίδιος ο Θεός, και αυτός ο πόθος του Θεού είναι έναν ανερμήνευτο πράγμα στην ουσία. Δεν μπορεί να το ερμηνεύσει ο άνθρωπος, απλώς είναι η έλξη της χάριτος προς τον άνθρωπο, που έλκεται η καρδία και την ενδιαφέρει μόνο η χάρη του Θεού, τίποτε άλλο.
0: Όμως, ωστόσο, εγώ δεν θέλει καθοδήγηση αυτό το πράγμα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι να φεθεί μόνο του κάποιου άνθρωπου αυτό το
1: οπωσδήποτε
0: πράγμα.
1: Οπωσδήποτε πάντα υπάρχει καθοδήγηση και αυτό είναι προϋπόθεση. Ότι πάντοτε ο κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται και μάλιστα ένας που πηγαίνει στα βαθιά νερά, πάντοτε οπωσδήποτε θέλει τον πνευματικό και όχι μόνο έναν πνευματικό απλώς να εξομολογηθεί, αλλά έναν καθοδηγητή.
0: Έμπειρο.
1: Έμπειρο καθοδηγητή για να μπορέσει έτσι να πάει μπροστά, διότι όταν ένας άνθρωπος αρχίζει και μπαίνει στα βαθιά νερά της πνευματικής ζωής, τότε οπωσδήποτε έρχεται ο διάβολος και πολεμάει πάρα πολύ.
0: Αυτό θα ρωτούσα. Δεν θα αντιμετωπίσει δυσκολίες αυτός? Να μείνει πάντα σε αυτήν την έξαρση.
1: Θα αντιμετωπίσει πειρασμούς, θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, θα αντιμετωπίσει τα πάθη, θα αντιμετωπίσει τις προλήψεις τις οποίες είχε πριν, ας πούμε, να έρθει στη μετάνοια. Και όλα αυτά οπωσδήποτε έχει εξουσία ο διάβολος να τα ταράξει και πολλές φορές ότι η πλάνη μιμείται τη χάρη. Και αν, ας πούμε, δεν έχει έναν σωστό και έμπειρο και φωτισμένο καθοδηγητή, τότε δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά όμως όταν έχει έναν έμπειρο καθοδηγητή, όπως είπατε, τότε προχωρεί και πραγματικά έτσι απολαμβάνει τη χάρη του Θεού και δεν το σκιάζουν ή το θλίβουν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες. Μάλλον δεν τον βοηθούν να του και τον προαγάγουν και τον, ας πούμε, τον έτσι τον εκλεπτύνουν και τον εκπαιδεύουν. Και τότε πραγματικά βιώνει το Σταυρό του Χριστού.
0: Όμως καμιά φορά, Γέροντα, το στενό περιβάλλον του, οι γονείς, οι συγγενείς, τα αδέρφια κλπ. Όταν κάποιος υποστεί αυτή την αγία αναλύωση μέσα του, αρχίζει τότε ένας πόλεμος, ότι έγινε πλήση εγκεφάλου, ότι τον έχουν παρασύρει, ότι το παιδί μας.
1: Ναι, αυτά είναι βέβαια μια λογική ερμηνεία, μια ανθρώπινη ερμηνεία αυτών των πραγμάτων. Αν ένας που μπαίνει όμως στην πνευματική τροχιά, βλέπει ότι δεν τον παρασύρει κανένας, αλλά έρχεται ο ίδιος ο Θεός και στην ουσία μοιάνει τον άνθρωπο. Και είναι μερικά πράγματα να ερμηνεύσει. Θυμάμαι τον γέροντα μας τον Ιωσήφ, που μας διηγόταν έτσι για τη ζωή του. Και θυμάμαι που μας έλεγε ότι όταν ήταν 15 χρονών περίπου, πήγε να δει ένα κινηματογράφο στο κτήμα, στην Πάφο. Ήταν το κινηματογράφο, ήταν μια κωμωδία. Γέλασαν κάπως ο κόσμος και λοιπά, γέλια πολλά. Και μετά μόλις τέλειωσε ο κινηματογράφος, ήταν γύρω στις 6 ώρα. Παλιά κινηματογράφη ήταν απόγευμα, δεν ήταν όπως τώρα που είναι μεσάνυχτα. Λοιπόν, έφυγε από εκεί όπως μας έλεγε και τον έπιασε μια έτσι απόγνωση, μια απελπισία. Λέει, μα αυτός είναι ο άνθρωπος να γελάμε και μετά να φεύγουμε. Και τι καταλάβαμε που γελάσαμε? Και ακριβώς τότε ετοίμαζε τα διαβατήρια του για να πάει να σπουδάσει ηθοποιός στο Hollywood. Στην Αμερική. Του έτυχαν τα αδέλφια του, τα πιο μεγάλα του, ήταν στην Αμερική και του ετοίμαζαν τα χαρτιά του να πάει και εκείνο να σπουδάσει ηθοποιός. Τότε άρχισε εκεί, ας πούμε, και ήταν σε ένα βράχο έξω από το χτύπα και ήταν μόνος του. Και εκείνη την ώρα που πραγματικά έτσι ήταν λυπημένος, απαγοητευμένος, στενοχωρημένος, του παρουσιάζει τον Χριστός ο ίδιος. Και του λέει, Σωκράτη, έτσι ήταν το όνομά του, τον άνθρωπο τον δημιούργησε αθάνατο. Και τότε λέει, τόσο άλλαξε μέσα μου αυτή η παρουσία του Χριστού, που ήταν μια στιγμιαία παρουσία, αλλά ζωντανή παρουσία. Και τότε άλλαξαν όλα μέσα μου και δεν ήθελα να πάω να σπουδάσω ηθοποιός. Και τότε, παρόλο που δεν είδε ποτέ μοναχός στη ζωή του, σε λίγες μέρες, χωρίς να πει σε κανένα τίποτε, φεύγει και πάει, πού νομίζετε? Επήγε μόνος του στον Απόστολο Ανδρέα, διότι αυτή μόνη ακούγονταν τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Επήγαινε εκεί μια βαλίτσα και λέει, θα να γίνω μοναχός.
0: Δεν είχε μοναχούς τότε εκεί.
1: Δεν είχε μοναχούς. Του λέει ένας παπάς εκεί, του λέει, γεια μου, του λέει, εσύ θες να γίνεις μοναχός εδώ? Δεν παίρνουμε μοναχούς εδώ, είναι για να βαφτίζουμε, είναι προσκύνημα. Ναι. Να πάσεις στο Σταυροβούνι, του λέει. Λέει, τι είναι αυτό? Του είπαν, είναι μια μονή που έχει μοναχούς, αυστηρούς μοναχούς κλπ. Θα πάει, του είπαν πώς θα πάρει το λεωφορείο, να πάει πίσω στη Λευκοσία, από τη Λευκοσία να πάει στη Λεμεσό, να κατέβει εκεί στο που είναι το η μονή κλπ. Και πήγαινε τότε πάνω και ήταν 16 παρά, 15,5 χρονών. Λέει, εκεί πέρα ήρθα να γίνω μοναχός, λέει. Λέει, παιδί μου, εσύ είσαι παιδί τώρα, ανήλικος. Πήγαινε στον ηγούμενο τον Βαρνάβαν τότε. Του λέει, δεν μπορούμε, παιδί. Αυτός έκλαιγε πολύ. Και μάλιστα μας έλεγε ότι μόλις πήγε να προσκυνήσει το Τίμιο Σταυρό πάνω στο
0: Σταυρό,
1: αμέσως αισθάνθηκε και είδε ένα φως από το Σταυρό και έφυγε και ήρθε στην καρδιά του και άρχισε να κλαίει απαρηγόρητα. Και μάλιστα μας έλεγε ότι αυτή τη στιγμή εγώ νεκρώθηκα ο κόλτος μέσα μου. Τίποτα, ήμουν το 15,5 χρονών, αλλά νεκρώθηκα τελείως μέσα μου. Επήγα, ας πούμε, στον ηγούμενο, του λέει, παιδί μου, είσαι ένα ηλικός, αλλά θα σε πάρουμε επειδή βλέπουμε ότι έχεις έναν πόθος σαν φιλοξενούμενο. Λοιπόν, επήγαινε εκεί έκανε, ζούσε σαν δόκιμο, αλλά δεν φιλοξενούμουν. Με αυτόν τον πόθο του Θεού που σας είπα, που έρχεται η χάρη και μπολιάζει αυτόν τον πόθο, και σε ένα χρόνο περίπου ήρθαν από τη Δρούσα της Πάφου μερικοί χωριανοί του. Ναι. Προσκύνησαν εκεί, λέει, ένας μοναχός από που είστε από τη Δρούσα. Λέει, έχουμε και ένα δόκιμο εδώ, λέει, δικό σας. Ποιος είναι, λέει. Λέει, ο Σοκράτης του Παντέλα. Λέει, με αυτόν έχει ένα χρόνο που το κάνουμε μνημόσυνα, λέει. Του λέει, γιατί είπε. Λέει, χάθηκε, λέει, και αυτό επειδή μπήνε και ψάραβε στον Ακάμεν, υπέδεσαν οι γονείς του ότι θα πνίγει και είναι εκεί. Λέει, είναι εδώ, λέει, φέρτε μας τον, και τον έφεραν εκεί. Και σε την επόμενη μέρα ήρθαν όλο το σώμα των λεωφορείων να κλαίνε και λοιπά εκεί πέρα, διότι νεκρός είναι και ανέστη, και ανέστη. Ανέστη εκ νεκρών, ας πούμε. Και παρόλο που τον παρακαλούσαν να πάει στο χωριό, ήταν τα αδέλφια του από την Αμερική και λοιπά, τίποτα. Λέει, αυτό που βρήκα εδώ δεν μπορώ να το παρατήσω. Και έμεινε εκεί και κλώτσισε και το χόλικο, δεν κλώτσισε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί ακριβώς είχε αυτόν τον θείο πόθο μέσα του, τον οποίο τον πόλιασε η χάρη με το θαύμα αυτό της παρουσίας του Χριστού. Γιατί το είπα αυτό? Για να πω ότι πολλές φορές όταν ο άνθρωπος ποθεί το Θεό, έρχεται και ο Θεός με ένα θαυμαστό τρόπο και τον πολιάζει αυτόν τον πόθο. Διότι ένας άνθρωπος πνευματικός στην ουσία, για να είναι σταθερός στην πνευματικότητα, πρέπει να έχει πόθο στην καρδιά του. Γι' αυτόν οι πατέρες είπαν, το είπαν και μια άλλη λέξη, ο Θεός Ζήλος. Είναι ακριβώς αυτός. Διότι ακριβώς αυτός ο Θεός Ζήλος είναι η δύναμη σε αυτή, η οποία συνεχώς εγκεντρίζει τον άνθρωπο να αγωνίζεται και να αγαπά τον Θεό και συνεχώς έτσι να βρίσκει τη χάρη του Θεού. Και όσον σκάβει ο άνθρωπος, τόσον και βρίσκει, τόσον αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του που δεν μπορεί να το αλλάξει με τίποτα.
0: Γέροντα, όμως, ωστόσο κάποτε ο πατήρ Σοφρόνιος, όσιος κι αυτός, και πιστεύουμε σύντομα να γίνει η αγιοκατάταξή του, ο Σαχάροφ, λέει κάπου ότι κράτα την ψυχή στο τον Άδη για μια απελπίζεσαι. Δηλαδή καμιά φορά μετά από αυτόν τον πόθο μπορεί ο Άγιος Θεός να επιτρέπει έτσι και μια τρόποντινά, αυτό που λέμε προσωρινή ή φαινομενική εγκατάληψη. Αυτό το πράγμα πώς ερμηνεύεται?
1: Λεγόμενη θεοεγκατάληψη. Πολλές φορές γίνεται αυτό και συμβαίνει στο μοναχισμό, αλλά δεν είναι μόνο στο μοναχισμό. Και στους ανθρώπους που αγωνίζονται στον κόσμο, πολλές φορές ο Θεός δεν έρει τη χάρη, την κρύβει τη χάρη. Διότι ο άνθρωπος χωρίς τη χάρη δεν μπορεί ούτε ένα λεπτό να πιστεύει στο Θεό. Αλλά πολλές φορές κρύβεται η χάρη για να δώσουμε τις εξετάσεις μας. Όπως ο Αβά Αντώνιος που παρακαλούσε και λέει: Πού ήσουν τόσο καιρό που είχα αυτή τη δυστυχία, Χριστέ μου, εδώ ήμουν του, αλλά ήθελα να δώσει τις εξετάσεις, πόσο βαθμό θα πάρεις. Έτσι, πολλές φορές ζούμε και βιώνουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδόν. Και έρχεται η ώρα, κύριε Νικολαίδη, που έρχεται ο πειρασμός και δίνει εξέταση ο άνθρωπος και είναι όλες οι πόρτες κλειστές. Και τότε ακριβώς ο Θεός επίτηδες κλείνει τις πόρτες της ανθρώπινης παρηγορίας και αντιλήψεως για να φανεί: αγαπούμε τον Θεό, υπομένουμε για τον Θεό, θέλουμε να περπατήσουμε και να έρουμε το Σταυρό, διότι θέλουμε να αρνησόμεθα, να αρνηθούμε τον εαυτό μας, διότι μας είπε ο ίδιος: όσοι θέλει ο πίσω μεριθεί να παρνησάς τον εαυτό. Είναι μεγάλο πράγμα να αρνείται κανείς τον εαυτό του. Και τι σημαίνει αρνούμε τον εαυτό μου? Αρνούμε τις επιθυμίες μου, αρνούμε τα πάθη μου, αρνούμε τις ωρέξεις μου και όλα αυτά τα χτυπώ με τη χάρη του Θεού και τότε ακολουθώ τον Θεό παραγνωρίζοντας σε αυτά όλα και η αγριέλεος μπολιάζεται από τη χάρη και γίνεται καλλιέλεος.
0: Αυτό που λέει στο άσμα ασμάτων, μείον η γάπη στην ψυχή μου, είδεται απάγγελόμη. Ή ο Άγιος Σημεών που λέει: περιπατώ και καίω, με ζητών, ο δεκακίσε και ουδαμού των εραστών, επίσκοπε τη ψυχή μου για την πάντα.
1: Τι ωραία που τα
0: θυμάστε. Είναι αυτό το πράγμα έτσι για να μπορέσει να.
1: Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Και ακριβώς όταν η χάρη του Θεού, ας πούμε, αγγίξει την καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος αδολεσχεί συνεχώς και μένει εκεί. Γι' αυτό βλέπετε και οι πατέρες που είχαν την θεία θεωρία του Θεού. Τι ήταν αυτό? Ήταν ακριβώς η χάρη του Θεού, ήταν μέσα, ήταν κρατούσε όλων των άνθρωπων και ήταν βουτυγμένος μέσα και δεν ήθελε να κάνει τίποτε άλλο. Θυμάμαι ο πατήρ Σοφρόνιος που αναφέρεται όταν τον συνάντησα λίγα χρόνια που τον κοιμηθεί, μου λέει: παιδί μου, πολλές φορές είμαι και ένα μήνα συνέχεια μέσα στο άκτιστο φως. Και αυτό ήταν μια μεγάλη κατάσταση, αλλά την είχε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί? Διότι είχε θείο πόθο. Είχε αυτόν τον θείο πόθο που δεν μπορούσε κανείς να τον κατευνάσει. Βλέπεις, μου έλεγε πολλές φορές: είμαι άρρωστος και σηκώνουμε και κάνω τον κανόνα μου, σηκώνουμε να κάνω τις μετάνοιές μου, σηκώνουμε να κάνω τα κουμποσχήνια μου. Γιατί σηκώνεται ο άρρωστος και βιάζει τον εαυτό του? Γιατί ακριβώς έχει το θείο πόθο.
0: Γίνοντα τώρα αυτό που λέτε όμως, έτσι δημιουργεί ένα παράπονο και σε εμάς τους εγγάμους. Αυτός ο θείος πόθος, εντάξει, παρουσιάζεται στους αγάμους, τους αφορισμένους για να πάνε να γίνουν μοναχοί κλπ.
1: Σε όλους, σε όλους. Εγώ βρίσκω ένας έγκαμος, κύριε Νίκο, ξέρετε πολύ καλά πόσες φορές κάνει υπομονή. Ήρθε μου χθες μια μητέρα, μου λέει, έχω το παιδί μου, λέει, ο οποίος είναι 22 χρονών και πηγαίνει κάθε βράδυ και έρχεται η ώρα 3, η ώρα 4 και δεν κοιμάμαι, δεν μπορώ και τον περιμένω. Το ότι κάνει αυτή την υπομονή αυτή η γυναίκα, δεν είναι χωρίς το Θεό που κάνει την υπομονή αυτή. Ή μια, ας πούμε, μια μητέρα, ένας πατέρας έχει ένα παιδί που είναι άρρωστο, με φυσικές, ας πούμε, έτσι, με φυσικές ανάγκες και λοιπά, και το κάνει υπομονή. Άλλα παιδιά είναι μογγολικά και τα κάνουν υπομονή. Αυτά χωρίς χαρήν Θεού μπορεί να κάνει κανείς υπομονή. Και ακριβώς αυτή η υπομονή, αυτή η βία, αυτή η μακροθυμία, αυτή η διάθεση ώστε να εξυπηρετήσουν και να παρηγορήσουν τα παιδιά τους, με τόση διάθεση που έχουν, αυτά είναι χωρίς τη χάρη και αυτά είναι χωρίς μισθό από τον ουρανό, είναι αδύνατο. Διότι νομίζω ότι ο καλός Θεός θα δώσει μισθό ισότιμο με τους μοναχούς, σε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο και κάνουν αυτή την υπομονή που ο Θεός επιτρέπει με τα διάφορα, έτσι, γεγονότα και τα διάφορα, ας πούμε, έτσι, πράγματα που γίνονται, και έτσι ο άνθρωπος έχει αυτόν τον πειρασμό και περιπατεί τη στενή και τα θλιμμένη οδόν την άγουσαν στη ζωή.
0: Αυτό μπορεί τώρα να μου θυμίζει κάτι που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι λέει σε στρίψεις υπομονή, υπομονή δοκιμή κατεργάζεται, η δοκιμή ελπίδα, διεσπίση ου κατεσχύνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται τις καρδίες ημών. Είναι αυτό που λέτε τώρα, γέροντά μου. Γιατί τώρα με βοηθά να καταλάβω αυτό το πράγμα, ότι στο τέλος της ημέρας δέχονται τον ίδιο μισθό και οι έγγαμοι, οι οποίοι μπορούν να ζουν με έναν άλλον τρόπο ζωής.
1: Όλοι οι μέλη της Εκκλησίας, και νομίζω ότι ο Θεός αγαπά και τους εγγάμους, αγαπά και τους αγάμους. Και νομίζω ότι ξέρετε, δεν έχει χωρίσει, οι Άγιοι Πατέρες δεν έχουν χωρίσει σε δύο ομάδες εγγάμους και αγάμους. Έχουν χωρίσει σε δύο ομάδες μεν, στην ομάδα των πεφωτισμένων και στην ομάδα των εσκοτισμένων. Mm. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που οι Άγιοι Πατέρες εχώρισαν τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν δεν είναι ούτε ο μοναχισμός σκοπός, ούτε ο γάμος σκοπός, αλλά ποιος είναι ο σκοπός και στο γάμο και στο μοναχισμό? Η αγάπη του Θεού.
0: Είναι αυτό που λέει ο Μοτοβίλοφ, όταν πήγαινε με τον Άγιο Σεραφείμ στο δάσος, λέει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας, και απαντά ο Άγιος, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος.
1: Ακριβώς.
0: Άρα αυτό το πράγμα το παίρνει.
1: Είναι κοινός σκοπός για όλους μας. Και αυτό βλέπετε, υπάρχει και μια σύζευση και μια συνεργασία του μοναχισμού με τον έγκαμο βίο. Βλέπετε πώς φεύγει ο μοναχός και φεύγει από τον κόσμο και πάει στην έρημο. Δεν φεύγει ο μοναχός να πάει στην έρημο απορρίπτοντας το ανθρώπινο πρόσωπο που ζει στον κόσμο. Απόδειξε ότι πάει ο κόσμος, οι άνθρωποι, και το βρίσκουν τον μοναχό. Γιατί είπαν και το βρίσκουν? Διότι ακριβώς βρίσκουν ανταπόκριση και οι εν το κόσμο αδερφοί μας εκεί βρίσκουν την αγάπη και θέλουν και εκεί να πάνε να πούν το λογισμό τους, να πάνε να πούν τις αμαρτίες τους, αν θέλετε, να πάνε να πούν το πρόβλημά τους. Γι' αυτό, αν κάνουμε έναν γκάλωπ, θα δούμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι της Εκκλησίας άρχισαν την πρώτη εξομολόγηση από τα μοναστήρια. Γι' αυτό και ένας έγκαμος όταν πάει σε ένα μοναστήρι, κύριε Νικολαίδη, και είναι υγιές το πνεύμα της μονής, δεν φεύγει με τύψεις γιατί δεν έγινε μοναχός, αλλά φεύγει με περισσότερη πίστη στο γάμο του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ξέρετε, Γεροντά, καμιά φορά αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Υπάρχουν, και έχω προσωπική εμπειρία του πράγματος, που σου λέει το παιδί σου, θα πάω μοναχός. Και το δέχεσαι σαν ευλογία Θεού αυτό το πράγμα.
1: Και εσείς η κόρη σας δεν πήγε μοναχή?
0: Ναι.
1: Και ούτε αντιδράσετε, ούτε διαφωνήσετε, ούτε διαχωρίσετε τη θέση σας. Μάλλον δεν πήγετε και την πήρατε.
0: Ναι, και το θεωρώ ευλογία Θεού για μας αυτό το πράγμα. Δεν παίρνει αυτό λόγο αυτή τη στιγμή, αλλά άλλος πώς αντιμετωπίζει, γέροντα, ένας άνθρωπος που έχει κάποια έστω μικρή εμπειρία του Θεού από έναν άλλον ο οποίος πολλές φορές βυσοδομεί, φωνάζει, δημιουργεί προβλήματα, καταστάσεις.
1: Και όμως το μυστήριο αυτό το οποίο θυμάμαι, η μητέρα μου εμένα, ο οποίος με καημένη ήταν αγράμματη βέβαια, αλλά μου έστειλε επιστολή στο Άγιονός και μου λέει, σε αποκληρώνω. Κάποιος την έβαλε πάνω βέβαια. Και εγώ την έσχισα βέβαια, στην εχολογία που δεν την έχω να τη διαβάζω και να γελάω. Και μετά από 15 χρόνια την έκανα μοναχή.
0: Είναι μοναχή τώρα.
1: Και είναι μοναχή, έχει τώρα στο 15 χρόνια, έγινε μοναχή. Και θέλω να πω ότι το θαύμα είναι ότι πόσοι γονείς και πόσοι συγγενείς έρχονται εκεί και κάνουν επαναστάσεις, κάνουν καυγάδες στο μοναστήρι και μετά έρχονται και γίνονται οι πρώτοι μαθητές μας, οι πρώτοι ακολουθοί μας και πραγματικά λατρεύουν το μοναστήρι. Και έρχονται και λένε τι μυαλό είχα έτσι να κάνω, να κάνω εδώ πέρα θόρυβο και να κάνω και να θυμώνω και να διαφωνώ και να βρίζω. Και σιγά σιγά έρχεται η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου και αυτοί οι άνθρωποι και καταπραίνονται και φωτίζονται και ακολουθούν τον δρόμο του Χριστού.
0: Να πω κάτι άλλο τώρα, Γέροντα. Καμιά φορά όμως, έστω λίγες μεν περιπτώσεις, αλλά πραγματικές, μπορεί να μεταποιήσουν κάποιον και να εγκαταλείψουν.

0: τότε θα αγαπήσει και αληθινά τους γονείς του και τους συγγενείς του. Διότι ακριβώς η πρώτη εντολή, μην ξεχνάμε, να αγαπήσεις κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου. Τα δεν είναι τυχαία που τα βάλει ο Θεός από την Παλαιά Διαθήκη πάλι. Ο ίδιος ο Χριστός, ο άσαρκος Θεοτόκος ήταν πάλι.
1: Βέβαια δεν είναι ο τόπος, γιατί είναι ο τρόπος.
0: Ασφαλώς αυτό είναι το πάνω. Ούχο τόπος, άλλο τρόπος. Γι' αυτό και σας είπα ότι εγώ γνώρισα και ως πνευματικός, διότι ο μοναχισμός μεν είναι μια τελεία κατάσταση ως κατάσταση, οδηγεί τον άνθρωπο σε μια τελεία κατάσταση, αλλά πολλές φορές, κύριε Νικολαίδη, εγνώρισα λαϊκούς ανθρώπους ανωτέρους στην πνευματική κατάσταση, ένα από συγκεκριμένους μοναχούς.
1: Άλλωστε και ο πατέρας του Αγίου Λέτου Παλαμά, ο Κωνσταντίνος τότε, ήταν συγκριτικός κλπ. Και πολλές φορές λέει, όντας άγαμος ο άνθρωπος αυτός, τον έπιανε ο νους του να κινείται στην προσευχή.
0: Όντας έγκαμος.
1: Ναι, ναι, ναι. Όντας έγκαμος.
0: Ναι, ναι, έγκαμος. Ήταν στη Βουλή από το Διοβίο του, ναι, και αυτός ήταν σε θεωρία.
1: Αντρόνικος είναι αυτό, και ο Κωνσταντίνος, και αυτός συνερχόταν αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχουν και σήμερα. Εγώ ξέρω καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος ήρθε στο Άγιο Όρος και βρήκε πνευματικό και του είπε, ενώ διδάσκω νους μου έρεται στη θεωρία και δεν ξέρω τι θα κάνω. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού και σήμερα. Και σήμερα που βιώνουν το Θεό, που βιώνουν τη χάρη
1: και είναι, στον κόσμο.
0: Και είναι στον κόσμο.
1: Είναι αυτό το, δεν είναι...
0: Και ξέρετε πόσο ελεγχόμαστε κι εμείς οι μοναχοί όταν βλέπουμε τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά, και έχουμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι σηκώνονται. Εγώ ξέρω άνθρωπο ο οποίος σηκώνεται κάθε μέρα, κοιμάται η ώρα 8-9 και η ώρα 3 μέχρι τις 6 σηκώνεται και κάνει 3 ώρες προσευχή και μετά πηγαίνει στην εργασία. Και το έχει αυτό σαν τυπικό κάθε μέρα. Και λέω και εγώ, κοίταξε, εμείς είμαστε μέσα στον κοινόβιο και πολλές φορές, ας πούμε, κουραζόμαστε και το τυπικό μας είναι φέρει. Χτυπά το τάλαντο, χτυπά η καμπάνα κλπ. Έρχεται ο αφυπνιστής μοναχός και μας χτυπά το κελί μας. Και οπωσδήποτε αυτά μας κουντούν να χτυπήσουμε την ακηδεία. Διότι ένα μεγάλο πάθος για έναν αγωνιζόμενο άνθρωπο είναι το πάθος της ακηδείας, που είναι φοβερό. Γι' αυτό και ο παππούς μας, ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής, έλεγε στους μαθητές του και μας έλεγαν οι γεροντάδες μας ότι δεν φοβήθηκα την κενοδοξία, δεν φοβήθηκα την υπερηφάνεια, δεν φοβήθηκα τον εγωισμό. Το μόνο που φοβήθηκα ήταν την ακηδεία. Είναι φοβερό πάθος η ακηδεία και αυτό βλέπετε και οι πατέρες μέσα στα κοινόβια έκαναν τα κοινά προγράμματα, τα κοινά τυπικά και ένας λόγος που τα έκαναν αυτά είναι να χτυπούν την ακηδεία.
1: Γεροντά, όμως καμιά φορά, όπως είπατε στην αρχή, ότι μια γυναίκα είναι παντρεμένη, έχει τα μωρά της, έχει τις δυσκολίες της, τις αρρώσκες των μωρών. Θυμούμαι στο γεροντικό που λέει, κάποτε ήταν μια αδερφή, τα δύο αδέρφια της έγιναν μοναχοί, πήγαιναν κάποτε, την έβρισκαν, τι κάνεις, λέει, τι να κάνω, έχω 4-5 παιδιά, ο ένας μετράει από το φουστάνι, ο άλλος μου φωνάζει το έναν, πάω να κάνω προσευχή, αποκοιμάμαι διότι ξενύχτησα και λοιπά, να θυλάσω τον άλλον. Και της έλεγαν, πάει σε εκκλησία, λέει, πάω εκκλησία, αλλά ξέρεις, δεν με αφήνουν να παρακολουθήσω. Όλη την ώρα τα παιδιά τρέχουν. Της έλεγαν, κάμε καμιά προσευχή και λοιπά, καμένη είναι στεναχωριότητα. Όταν όμως εκοιμήθηκε να πέθανε γέροντα, προηγήθηκε ο θάνατος των δύο αδερφών, λέει το γεροντικό, και άκουσαν αγγέλους και αρχαγγέλους να υποδέχονται κάποιον. Ποιος είναι αυτός ο μεγάλος Άγιος, ήταν αδερφή τους. Δηλαδή, γέροντά μου, και η αφοσίωση του ανθρώπου πολλές φορές στο να μεγαλώσει και να αναθρέψει και να διαπαιδαγωγήσει παιδιά είναι μικρό πράγμα.
0: Βέβαια, είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλά θαύματα που γίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι, τώρα μου έλεγε ένας επίσκοπος που ήρθαν εκεί, ανοίξαν κάποιον τάφο σε ένα χωριό της Μητροπολιτικής του Περιφερίας και είδαν τα λείψανα και είχαν τόση ευωδία ενός πατέρα, ο οποίος πραγματικά ήταν μέσα στις εκκλησίες, δεν έλειπε ποτέ, νηστείε συνεχώς, μέσα, ας πούμε, πρώτος στην ακολουθία, ήταν μετά, ήταν πολύ δύσκολο, είχε 7 παιδιά, πήγαινε στα περβόλια, είχε κοπάδια, εκοπίαζε, αλλά την εκκλησία δεν την άφηνε. Ήταν από τους πρώτους εκεί πέρα, με τόσο πόθο, όπως είπαμε, και με τόση διάθεση, και τώρα ανοίξαν τον τάφο του πριν από λίγο καιρό και ευωδίαζαν τα λείψανά του. Διότι ακριβώς ήταν άνθρωπος πραγματικός και αληθινός δούλος Ιησού Χριστού.
1: Και μου έλεγε κάποιο, τώρα Μητροπολίτη, λέει, όταν εξομολογούσε, ήταν μια γερόντισσα σε ένα χωριό εκεί στην Πάφο και του έλεγε ότι έβλεπε ένα φως και φοβόταν, είπα στα μάτια της και λοιπά. Και αυτή έβλεπε το άχτιστο φως γερόντα.
0: Βέβαια, βέβαια, υπάρχουν και σήμερα ζυγίρισε ο Θεός και σήμερα η Εκκλησία δρά και εργάζεται και έχει καρπούς και το Άγιο Πνεύμα δεν έλαβε σύνταξη στον κόσμο, κύριε Νικολαίδη. Ενεργεί και στον κόσμο, ενεργεί στον μοναχισμό και αυτό και υπάρχει αυτή η αλληλουχία και αυτή η πνευματική συναυλία και αυτή η πνευματική συνεργασία και των μοναχών και των εγκόσμων αδελφών μας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία TV, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού που δημιουργήθηκε από την ποιμαντική ευαισθησία και από την πνευματική αγωνία ανθρώπων που θέλουν να μεταδώσουν με λαχτάρα και με πολύ αγάπη το Λόγο του Θεού, το μήνυμα του Ευαγγελίου, την ελευθερία που προσφέρει η Εκκλησία μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε όλους όσους συντελούν και συνετέλεσαν και θα συντελούν στην άρτια εκπλήρωση και πραγματοποίηση αυτής της προσπάθειας. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», μια εκπομπή που αναφέρεται στην μέθοδο την ασκητική της Ορθοδόξου Παραδόσεως, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στον τρόπο που πρέπει εμείς οι άνθρωποι να αξιοποιήσουμε για να διαχειριστούμε καλύτερα τα πάθη μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας. Οπωσδήποτε ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως, οι οποίοι εβίωσαν στην δικιά τους ύπαρξη πρώτα και μετά επειδή έμαθαν και γι' αυτό δίδαξαν την μεθοδολογία της Ορθοδόξου Θεραπευτικής, μας άφησαν πολύτιμα κείμενα και μας άφησαν την περιγραφή μιας μεθόδου με μεγάλη ακρίβεια, μια περιγραφή που είναι πολύ ακριβής, μιας μεθόδου όχι αυτοσωτηρίας και αυτοθεραπείας, αλλά συνεργασίας με τη χάρη του Θεού για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός της ευλογίας του Θεού. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι το θέμα της σωτηρίας μας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας περιγράφεται ως με όρους θεραπευτικούς, με όρους ιατρικούς. Ο Κύριος μας οράται, θεάται ως μεγάλος ιατρός, ο άνθρωπος ως ο μεγάλος ασθενής, το μέγα τραύμα που λέει το τροπάριο, και η αμαρτία ως η ασθένεια την οποία καταπολεμείται, η οποία καταπολεμείται με συγκεκριμένο θεραπευτικό προσανατολισμό, με συγκεκριμένη μέθοδο και με συγκεκριμένα φάρμακα. Μέσα από αυτή την οπτική, μέσα από αυτή τη διάρθρωση θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο της ασκητικής ζωής. Πριν όμως μιλήσουμε για την αρρώστια και για τα φάρμακα και για τη μέθοδο και για την ασθένεια και για όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε την υγεία του ανθρώπου. Να δούμε δηλαδή προς τα πού προσανατολιζόμαστε όταν προσευχόμαστε, τι ζητάμε όταν λέμε Κύριε Ελέησον. Να δούμε τι στόχο και τι σκοπό έχουμε όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία και όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και όλα αυτά. Γιατί είναι πολύ βασικό να καταλάβουμε προς τα ποια πλευρά πρέπει να πορευθούμε, προς τα πού πρέπει να κινηθούμε. Οι πατέρες λοιπόν ταυτίζουν την κατάσταση της υγείας μας και της τελειότητας με την κατάσταση της υγείας που είχε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Και τώρα θα μου πει κανείς, καλά και πού ξέρουν πως ήταν ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, ποιος γνώρισε τον Αδάμ? Με τη χάρη του Θεού οι πατέρες φτάσανε σε αυτό το επίπεδο αρετής και τελειότητας, το λεγόμενο προπτωτικό, το οποίο είχε ο Αδάμ πριν από την πτώση και ανέβηκαν και ακόμη παραπάνω. Γιατί ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο δεν ήταν τέλειος πνευματικά. Αν ήταν τέλειος πνευματικά δεν θα έπεφτε. Ήταν πνευματικό νήπιο. Παρόλα αυτά συγκρινόμενος, η κατάστασή του μάλλον αν συγκριθεί με τη δικιά μας κατάσταση είναι πολύ ανώτερη από τη δικιά μας από το δικό μας επίπεδο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως φτάσαν στο επίπεδο το οποίο ζούσε ο Αδάμ, στο επίπεδο το πνευματικό του Αδάμ, και ανέβηκαν ακόμη πιο υψηλά. Και γι' αυτό μας διδάσκουν και μας λένε, μας περιγράφουν την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Ας περάσουμε όμως τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και να αφομοιώσουμε και να καταλάβουμε τι είναι αυτά που είπαμε και να επανέλθουμε για να περιγράψουμε την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του μέσα στον παράδεισο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία TV. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Και κοντά μας και η κυρία Αποστολία Φονταρά, η οποία φροντίζει με πολύ έτσι μεράκι και με πολύ κέφι και με πολύ επιμέλεια να μπορέσει η εκπομπή αυτή να βγει στον αέρα, όπως λέμε, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και δι' αυτού του τρόπου με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Μιλήσαμε για τον άνθρωπο και για την υγεία του ανθρώπου. Είπαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι Πατέρες και γενικότερα οι πατέρες, δηλαδή οι ιερείς και οι επίσκοποι και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας, όταν μας συμβουλεύουν και όταν αποφασίζουν, έχουν ως γνώμονα για τις αποφάσεις τους και για τις συμβουλές τους το πώς ο άνθρωπος θα θεραπευτεί, το πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στο επίπεδο της υγείας που είχε πριν από την πτώση του, πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στην προπτωτική κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, διότι εμείς σήμερα ως υγιή άνθρωπο θεωρούμε δυστυχώς τον άνθρωπο της πτώσης. Και είναι φυσικό αυτό ως ένα βαθμό, διότι πού να ξέρουμε πως ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Έτσι, όταν πάμε σε κάποιον ψυχολόγο, σε κάποιον ψυχοθεραπευτή, σε κάποιον να μας βοηθήσει από αυτούς τους επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών, αυτός είναι προσανατολισμένος να μας βοηθήσει να φτάσουμε στο επίπεδο του ανθρώπου που είναι όμως εμπαθής, που είναι γεμάτος πάθη, που είναι γεμάτος αμαρτίες, γεμάτος δυσκολίες και πνευματικές αρρώστιες. Γιατί δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, πώς να το γνωρίζουν άλλωστε, το πώς ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση του, πριν τα πάθη πλημμυρίσουν και κατακτήσουν την καρδιά του. Η Εκκλησία μας όταν μας συμβουλεύει και όταν μας καθοδηγεί, έχει ως πρότυπο τον Αδάμ, έχει ως γνώμονα αυτό τον προσανατολισμό, αυτή την κατάσταση του ανθρώπου πριν από την πτώση. Την κατάσταση αυτή τη γνώρισαν οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε σε αυτό το επίπεδο το πολύ υψηλό της πνευματικότητας και μας την περιγράφουν. Και λένε ότι, ας πούμε λέει ο Μέγας Βασίλειος, βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος Θεού τεκτίσμα την χάνει και Θεός και κέλευστε. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πλασμένος για να, από το Θεό, δεν είναι αυθύπαρκτος, δεν είναι μια ύπαρξη αυθύπαρκτη, με αποτέλεσμα δηλαδή να έχει μέσα του δυνάμεις και ικανότητες αυτοθεραπείας και αυτοσωτηρίας και αυτοπραγμάτωσης και αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας και ούτω καθεξής. Όλα τα αυτό, τα οποία είναι πολύ της μόδας σήμερα, δεν έχει τέτοιες δυνάμεις ο άνθρωπος μέσα του. Είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά έχει τον προσανατολισμό και την τάση και τον προορισμό να γίνει Θεός. Θεός κατά χάρη. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε, όπως είπαμε, τέλειος. Δημιουργήθηκε όμως κατέχοντας την τελειότητα σε κάποιο βαθμό. Κυρίως την τελειότητα ως τελειότητα πνευματικών δυνάμεων, δηλαδή την τελειότητα της διανοίας του. Είχε καθαρή διάνοια ο άνθρωπος, είχε την τελειότητα της ελεύθερης βούλησής του, μπορούσε να αυτοπροσδιοριστεί απέναντι στο Θεό, απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στον κόσμο ο άνθρωπος, και την τελειότητα όλων των δυνάμεων επιθυμητικών και αγαπητικών, και επέτρεπε στον άνθρωπο δι' αυτών των δυνάμεων να ενωθεί με το Θεό. Αυτή την τελειότητα είχε ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο, σε βαθμό όμως σχετικό, όχι στον τέλειο βαθμό. Γι' αυτό, όπως είπαμε και εξηγήσαμε, γι' αυτό το λόγο και έπεσε. Ιδάλλως δεν θα έπεφτε, θα ήμασταν ακόμη μέσα στον Παράδεισο. Ήταν σε νηπιακή τελειότητα ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, αλλά είχε σχετική τελειότητα των δυνάμεων. Ποιων δυνάμεων? Της διανοίας του, της ελεύθερης βούλησής του και όλων των επιθυμητικών και αγαπητικών του δυνάμεων.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή. Και κοντά μας βέβαια η πρόθυμη Αποστολία Φονταρά που με πολύ κέφι και επιμέλεια φροντίζει για την ηχοληψία αυτής της εκπομπής αλλά και για την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων που μόλις ακούσαμε. Λέγαμε λοιπόν πριν από την μουσική ανάσα, λέγαμε ότι ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο κατήχε μία τελειότητα, την τελειότητα της φύσης του σε έναν βαθμό. Δεν τον είχε στον πλήρη βαθμό την τελειότητα, κατήχε όμως την τελειότητα, μία σχετική τελειότητα που την είχε κατά τη δημιουργία του, η οποία δεν συνίσταται μόνο στην απλή ικανότητα που του παρήχαν οι δυνάμεις του να ενωθεί με το Θεό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη σε κάποιο βαθμό την ομοίωση με τον Θεό. Δηλαδή είχε αυτό που έπρεπε να πετύχει, το είχε ήδη σε κάποιο βαθμό. Ήταν κατ' εικόνα Θεού πλασμένος και καθ' ομοίωσιν Θεού πλασμένος, και είναι δηλαδή ο Αδάμ, και κατήχε σε κάποιο βαθμό αυτή την ομοίωση με τον Θεό. Γι' αυτό και ήταν πρικισμένος με αρετές ο Αδάμ. Είχε αρετές, και αυτό σημαίνει ότι στην φύση μας έχουμε τις αρετές. Δηλαδή ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος. Ένας άνθρωπος φυσιολογικός, φυσικά φερόμενος, φέρεται με αρετές. Φέρεται ενάρετα. Πιο απλά, επειδή είμαστε εικόνα του Θεού, είμαστε εικόνα της αγάπης. Είμαστε λοιπόν αγαπησιάριδες, ερωτιάριδες από τη φύση μας. Φτιαχτήκαμε για να αγαπάμε και για να αγαπιόμαστε. Όταν φερόμαστε με αντίθετο τρόπο, δεν προσφέρουμε αγάπη, δεν δείχνουμε αγάπη, δεν φερόμαστε με αγάπη, φερόμαστε αντίθετα από τη φύση μας. Πάμε κόντρα στον εαυτό μας, πάμε ενάντια στην ύπαρξή μας ολόκληρη. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, παραδείγματος χάρη, παρατηρεί ότι η αρετή φυσικώς εστίνεται την ψυχή. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι φυσικέης είναι αρετέ και φυσικός και επίσης πάσιν εν υπάρχουση. Το να βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους γύρω μας ως κακούς, να τους υποπτευόμαστε, να τους θεωρούμε ως ανθρώπους προβληματικούς, σημαίνει ότι δεν βλέπουμε καθαρά τα πράγματα, ότι τα πράγματά μας τα βλέπουμε κάτω από φίλτρα δύσκολα. Βέβαια είχε ο άνθρωπος τις αρετές μέσα του και έχει τις αρετές μέσα του ως ικανότητα, ως δυνατότητα, θέλει όμως και καλλιέργεια. Δηλαδή όπως πρέπει να συντρέχουν και τα δύο. Να πω ένα παράδειγμα πάλι. Ας υποθέσουμε ότι εγώ έχω το χάρισμα της ζωγραφικής και είμαι ένας πάρα πολύ καλός ζωγράφος. Αν όμως δεν πιάσω ποτέ πινέλο στα χέρια μου, δεν θα γίνω ποτέ ζωγράφος. Και απ' την άλλη βέβαια, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαι, όσα πινέλα και να πιάσω στα χέρια μου, δεν πρόκειται να δείτε η πίνακα ζωγραφικής από μένα, που να βλέπετε δηλαδή με τίποτα. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος έχει τις αρετές, οφείλει όμως να τις αναπτύξει, να τις καλλιεργήσει, να τις φανερώσει, να τις αναδείξει από μέσα του σε συνεργασία με τον Θεό, με την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπου στο σχέδιο του Θεού και σε συνεργασία όλων των δυνάμεών του με το Θείο Θέλημα, με το ελεύθερο άνοιγμα της όλης ύπαρξής του στη Θεία Χάρη. Προσέξτε, δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος θα κάνει μόνος του για να αναδείξει τις αρετές του, αλλά σε σχέση με το Θεό θα αναδείξει τις αρετές του. Αυτό είναι ένα πολύ κομβικό σημείο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλοί και από διάφορους χώρους μιλάνε σήμερα για την ανάδειξη του αληθινού εαυτού μας, ότι είμαστε υπέροχες υπάρξεις που βρίσκονται σε μια κοιμόμενη ή πολλανθάνουσα κατάσταση και προτείνουν τεχνικές συνήθως διαλογισμού και αυτοσυγκέντρωσης για να αναδειχθούν τα ωραία που έχουμε μέσα μας, αλλά αυτοί όλοι μιλάνε για μια καλλιέργεια εσωτερικών δυνάμεων
εγωκεντρική και ατομοκεντρική και πολύ πολύ μοναχική καλλιέργεια. Ενώ η Εκκλησία μας μιλάει για καλλιέργεια των αρετών σε σχέση και σε συνεργασία με τη χάρη του Θεού.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης με την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και λέγαμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό ενάρετος, φύση ενάρετος, εικόνα της αγάπης, εικόνα του Θεού. Τι όμως είναι αυτή η εικόνα? Η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο προσδιορίζει, λένε οι πατέρες, το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει σκοπό, έχει σαν στόχο της ζωής του να ομοιάσει με το Θεό. Και οι δυνατότητες όλες που έχει για να φτάσει να γίνει όμοιος με το Θεό ονομάζονται εικόνα του Θεού. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του Θεού πλασμένος, είναι πλασμένος με όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος για να γίνει όμοιος με το Θεό κατά χάρη, δηλαδή για να μάθει να υπάρχει με τον τρόπο του Θεού. Τώρα, πώς υπάρχει ο Θεός? Πού να το ξέρουμε πώς υπάρχει ο Θεός? Ξέρουμε όμως πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Ο Ιησούς Χριστός αυτό μας φανέρωσε. Ο τρόπος με τον οποίο έζησε, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόταν, ο τρόπος με τον οποίο αισθάνονταν, συμμετείχε στον πόνο της ανθρωπότητας, ο τρόπος που υπήρξε ανάμεσά μας, φανερώνει το πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Οι εντολές που μας έδωσε περιγράφουν την δικιά του ύπαρξη, την δικιά του ζωή. Οι εντολές του Θεού δηλαδή, οι εντολές του Χριστού, του Ευαγγελίου, είναι η προβολή της Θείας Ζωής στο ανθρώπινο επίπεδο. Οπότε εμείς γνωρίζουμε πώς έζησε ο Χριστός, και επειδή είμαστε εικόνες του Θεού έχουμε τις δυνατότητες να ζήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Έναν τρόπο, μια κατάσταση υπαρξιακή η οποία νικά και ξεπερνά το θάνατο. Διότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε επειδή ήταν Θεός. Σαν Θεός δεν πεθαίνει. Αναστήθηκε ως άνθρωπος, γιατί ήταν μια ύπαρξη που δεν του άξιζε να πεθάνει. Ο τρόπος λοιπόν που ζει ο Θεός φανερώνεται στο πρόσωπο του Χριστού, και βλέπουμε ότι εμείς πλαστήκαμε έχοντας μέσα μας τις δυνατότητες να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το κατ' εικόνα. Το κατ' εικόνα είναι η ενέργεια, δηλαδή αυτό το οποίο υπάρχει πραγματικά μέσα μας, και το καθομοίωσιν είναι όταν πραγματώνεται η εικόνα, όταν δηλαδή αξιοποιούνται αυτές οι δυνατότητες. Είναι το δυνάμι, αυτό που μπορεί να γίνει. Πώς λένε οι νέοι σήμερα, μου το έλεγε η κόρη μου αυτό, wanna be, αυτό που μπορεί να γίνει ή που θέλουμε να γίνει ή που ευχόμαστε να γίνει. Είμαστε λοιπόν εικόνες του Θεού έχοντας δυνατότητες να γίνουμε ομοίωση του Θεού, εάν αναπτύξουμε αυτές τις δυνατότητες μας. Και είπαμε ότι τις αναπτύσσουμε σε σχέση, σε συνεργασία, σε αναφορά με τη χάρη του Θεού. Όχι από μόνοι μας, γιατί από μόνοι μας είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πτώσεις και κομμάτια. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει εκφύσεως μέσα του και την εικόνα του Θεού, και εκφύσεως μέσα του έχει και την ομοίωση του Θεού. Η ομοίωση του Θεού δεν είναι μια εξωτερική πρόσθεση ή προσθήκη στη φύση του ανθρώπου, η οποία θα μπορούσε να υπάρχει ανεξάρτητα από το να είναι όμοια με το Θεό. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ανθρώπινη φύση που δεν είναι καθομοίωση Θεού πλασμένη. Η ομοίωση είναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της φύσεώς μας. Όταν ο άνθρωπος αναπτύξει τις δυνατότητές του και τις φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο, υψηλό, γίνεται όμοιος με το Θεό. Είναι οι φυσικές καταστάσεις του ανθρώπου, και το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Εμείς λοιπόν θα πούμε σε αυτή την εκπομπή τη μέθοδο που προτείνουν οι πατέρες βήμα-βήμα για να αναπτύξουν τις δυνατότητες που ο Θεός έθεσε μέσα στη φύση μας και να φτάσουν στο καθομοίωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας να είστε κοντά μου.
να κάνουμε παρέα αυτή τη μισή ώρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV, το οποίο εκπέμπει μέσα από το σύγχρονο χώρο του διαδικτύου και δι' αυτού του τρόπου φτάνει μέχρι τα πέρατα της γης. Χαιρετούμε λοιπόν όλους τους αγαπητούς μας φίλους που παρακολουθούν την εκπομπή μας, την εκπομπή Αιρέσεις και Αναιρέσεις, μια εκπομπή που ασχολείται, όπως λέει και ο τίτλος της, με το θέμα των αιρέσεων και φωτίζει με επιστημονικό αλλά και θεολογικό τρόπο τις αιρετικές δοξασίες. Δεν έχουμε κανένα σκοπό να προσβάλλουμε συνειδήσεις, ούτε να θίξουμε πρόσωπα, ούτε έχουμε στόχο να απορρίψουμε και να απαξιώσουμε και να λιδωρήσουμε πιστεύματα και ιδέες που είναι πολύ σημαντικές για κάποιους ανθρώπους, που είναι ιερές και τίμιες για κάποιους ανθρώπους. Εμείς όμως έχουμε υποχρέωση ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί να τονίσουμε και να αναφέρουμε την Ορθόδοξη πίστη μας και να δώσουμε τις Ορθόδοξες απαντήσεις στα διάφορα υπαρξιακά προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, και στα οποία έρχονται να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις οι άλλες ομάδες, οι αιρέσεις, οι παραθρησκείες, οι παραχριστιανικές ομάδες κλπ. Έχουμε ξεκινήσει την έρευνά μας ή τη διαδρομή μας ή το ταξίδι μας ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το, μέσα στο χώρο του νέου παγανισμού. Είχαμε πει τι είναι ο παγανισμός, είχαμε δει πώς ξεκίνησε κλπ. Και ξεκινήσαμε λοιπόν να βλέπουμε μέσα σε αυτό το χώρο τι απαντήσεις δίδονται στα υπαρξιακά ζητήματα και ποιες είναι οι απαντήσεις της Ορθοδοξίας πάνω σε αυτά τα θέματα. Ο οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο, καταπληκτικό, πολύ επιστημονικά γραμμένο, το οποίο έγραψε ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, ο πατήρ Κυριακός Τσουρός. Με βάση τα δικά του κείμενα, τη δικιά του έρευνα, μελετάμε κι εμείς αυτό το χώρο. Και πρώτα-πρώτα βλέπουμε ότι ο χώρος του νεοπαγανισμού, ο οποίος στηρίζεται στο πατριωτικό μας αίσθημα και ο οποίος ερεθίζει τροποντινά και ερίδεται πάνω στον πατριωτισμό μας και προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι ελληνοκεντρικός χώρος και αγαπάει την πατρίδα μας και την Ελλάδα, παρόλα αυτά συντάσσεται ή αν θέλετε ταυτίζεται με το ξενόφερτο κίνημα της νέας εποχής. Η νέα εποχή είναι ένα κίνημα το οποίο έχει σαν στόχο να δημιουργήσει την πανθρησκεία, να δημιουργήσει μια παγκόσμια, ένα παγκόσμιο έθνος, μια παγκόσμια θρησκεία, μια παγκόσμια τράπεζα και ούτω καθεξής. Και τα λένε στα γραπτά τους αυτά οι instructors και οι οργανωτές και οι εκπρόσωποι αυτού του κινήματος. Είναι λοιπόν αντινομικό και παράξενο το ότι οι οπαδοί, οι αρχηγοί του κινήματος του νεοπαγανισμού ταυτίζονται, αγαπούν, ευλογούν, υπερασπίζονται και συμπλέουν με το κίνημα της νέας εποχής. Και είναι παράξενο σε ό,τι αφορά την αντινομία αυτή την οποία αναφέραμε. Διότι για μας δεν είναι παράξενο, επειδή όπως έχουμε τονίσει και στις προηγούμενες εκπομπές μας, ο σύγχρονος νεοπαγανιστής ερμηνεύει και βλέπει την αρχαία ελληνική θρησκεία, την μυθολογία, την αρχαιότητα, την παράδοσή μας με τα μάτια, με τα γυαλιά του αποκρυφιστή και του νεοεποχήτη. Δεν τη βλέπει έτσι όπως ήταν στην εποχή της η αρχαία ελληνική θρησκεία.

Οπότε για μας είναι αυτονόητο και είναι σίγουρο και βέβαιο ότι το νεοπαγανιστικό κίνημα εμπνέεται από τις θεωρίες της νέας εποχής. Για τους ανθρώπους όμως που μπλέκουν μέσα στις νεοπαγανιστικές ομάδες, ισχυριζόμενοι και πιστεύοντας ακόμη πως με αυτόν τον τρόπο γίνονται πιο καθαρόαιμοι Έλληνες και περισσότερο ενισχύεται ο πατριωτισμός τους και η αγάπη τους για την πατρίδα, θα πρέπει να τους προβληματίσει νομίζω αυτό το γεγονός, ότι ο σύγχρονος νεοπαγανισμός ταυτίζεται με το κίνημα της νέας εποχής. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, να δούμε ποιες θεωρίες, βασικές θεωρίες της νέας εποχής αποδέχεται ο νεοπαγανισμός. Πρώτα-πρώτα να δούμε για τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι μεγάλη η κουβέντα και μεγάλος ο προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός, αυτό το απόλυτα υπερβατικό μέγεθος, σχετίζεται με τον άνθρωπο και με τον κόσμο. Για την Ορθόδοξη πίστη τα πράγματα έχουν ως εξής. Οπωσδήποτε οποιοδήποτε «ον» υπάρχει, αντλεί την ύπαρξή του από το «όντος ον», από τον Θεό. Και οποιοδήποτε «ον» έχει ζωή, αντλεί τη ζωή του από την όντως ζωή που είναι ο Θεός. Και οποιοδήποτε «ον» έχει λογική, αντλεί τη λογική του από τον Θεό Λόγο. Οπότε και οποιοδήποτε «ον» θέλει να μετέχει στην αιωνιότητα, πρέπει να αντλήσει την αιώνια μακαριότητά του από τον αιώνιο Θεό. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει ότι υπάρχει το «είναι», το «εφ είναι» και το «αΐ εφ είναι». Υπάρχει η ύπαρξη, υπάρχει η καλή ας πούμε ύπαρξη, η καλή ζωή και η μονίμως καλή ζωή, στην η αιώνια καλή ζωή. Αυτά όλα μας τα δίνει ο Θεός και τα τρία, και το «είναι» και το «εφ είναι» και το «αΐ εφ είναι», μας τα δίνει ο Θεός όταν σχετιστούμε μαζί Του. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένας τρόπος σχέσης, ένας τρόπος ένωσης με το Θεό. Από την άλλη, γνωρίζουμε ότι είναι δύο πραγματικότητες εντελώς ανώμιες, εντελώς διαφορετικές, ο κόσμος και ο Θεός. Χάσμα μέγα μεταξύ τους υπάρχει, το κτιστό και το άκτιστο, ο δημιουργός και τα δημιουργήματα, το οποίο χάσμα γεφυρώνεται με το μυστήριο της ενσάρκωσης, με το γεγονός ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος και ήρθε στον κόσμο και προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και εφόσον την ταύτισε με τον εαυτό του, μετέδωσε τη δυνατότητα στην ανθρώπινη φύση να σχετιστεί με έναν τρόπο τέτοιο με το Θεό, ώστε να αφομοιώσει τον θεϊκό τρόπο ύπαρξης και ζωής και σκέψης. Δεν θέλω να σας κουράζω πολύ με τα θεολογικά και τα ορθόδοξα. Είναι προεισαγωγικά, θα λέγαμε, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη μεγάλη διαφορά από τις νεοεποχήτικες και τις νεοπαγανιστικές τοποθετήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την Ορθόδοξη Εκκλησία, η ουσία του Θεού, ο ίδιος ο Θεός είναι απλησίαστος, αμέθεκτος στον άνθρωπο, αλλά τα αποτελέσματα της αγάπης του Θεού, η ενέργεια του Θεού, είναι μεθεκτή στον άνθρωπο. Και οι πατέρες χρησιμοποιούν ως παράδειγμα τον ήλιο. Τον ήλιο δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε, το αστέρι το οποίο λέγεται ήλιος είναι απλησίαστο σε μας, αλλά τα αποτελέσματα, η θερμότητα και η ηλιακάδα και όλα αυτά τα οποία μας δίνει ο ήλιος είναι ευεργετικά για μας και τα απολαμβάνουμε και τα χαιρόμαστε. Έτσι, τον Θεό στην ουσία του δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε, αλλά την ενέργεια της αγάπης του και την ενέργεια της φροντίδας του και της πρόνοιάς του την απολαμβάνουμε και τη χαιρόμαστε. Και
όπως όταν ας πούμε μας ζεσταίνει πολύ ο ήλιος, λέμε με έκαψε ο ήλιος, και δεν εννοούμε ότι ήρθαμε σε επαφή με το αστέρι, αλλά ήλιο ονομάζουμε και το αποτέλεσμα της θερμότητας του ήλιου, και όντως ήλιος είναι. Έτσι και όταν ερχόμαστε σε επαφή με το Θεό, ερχόμαστε με την ενέργεια του Θεού, ερχόμαστε σε επαφή με την άκτιστη φύση του Θεού και όχι με κτιστά μέσα. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι είναι τέσσερις οι εκδηλώσεις, οι εκφράσεις αυτής της ενέργειας του Θεού. Είναι η ουσιοποιός ενέργεια στην οποία μετέχουν όλα τα όντα και αντλούν την ύπαρξή τους και την ουσία τους από το Θεό. Είναι η ζωοποιός ενέργεια στην οποία μετέχουν τα όντα τα οποία έχουν ζωή, δηλαδή τα λογικά αλλά και τα άλογα όντα. Είναι η λογοποιός ενέργεια στην οποία μετέχουν όσα από τα όντα, από τα δημιουργήματα του Θεού έχουν λογική, δηλαδή ο άνθρωπος, οι άγγελοι και οι δαίμονες, και η θεοποιός ενέργεια στην οποία μετέχουν οι άγιοι και οι άγγελοι. Δεν μετέχουν οι αμαρτωλοί και οι δαίμονες. Και ο σκοπός, ο στόχος είναι να γίνουμε μέτοχοι και κάτοχοι αυτής της θεοποιού ενεργίας του Θεού. Επομένως, βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα. Πρώτον, ότι υπάρχει απόλυτη διαφορά μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Δεύτερον, ότι η σχέση αυτή, η διαφορά αυτή γεφυρώνεται από την αγάπη του Θεού και από την πρωτοβουλία του Θεού. Η σχέση είναι ενεργειακή. Ο Θεός στέλνει την αγάπη του και την ενέργειά του στον άνθρωπο. Αυτό δηλώνει άμεσα ότι ο Θεός είναι ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, το οποίο μπορεί και αγαπά και το οποίο εκφράζεται με αγάπη και με στοργή. Ο άνθρωπος αποδέχεται αυτή την αγάπη και τη στοργή του Θεού, γίνεται κάτοχος και μέτοχος αυτής της αγάπης για να μπορέσει και ο ίδιος να εκφραστεί με αγάπη. Πηγή της ζωής, πηγή της αγάπης, πηγή της τελειότητας δεν είναι ο άνθρωπος, είναι ο Θεός. Όπως η σελήνη δεν έχει δικό της φως, αλλά αντανακλά το φως του ήλιου, έτσι και ο άνθρωπος που είναι κατοικώνε και καθομοίωση Θεού δημιουργημένος, δεν έχει δικιά του αρετή, δικιά του ζωή, δικιά του τρόπο την ύπαρξη, δεν είναι αυτόφωτος, αλλά ετερόφωτος, αντανακλά, μετέχει στη ζωή του Θεού, στην ύπαρξη του Θεού, στις δωρεές του Θεού. Τώρα το ζήτημα είναι κατά πόσο τις αποδεχόμαστε ή τις απορρίπτουμε. Αλλά αυτό είναι θέμα άλλης εκπομπής και όχι της δικιάς μας. Αυτά πάνω κάτω είναι τα βασικά στοιχεία της Ορθόδοξης Θεολογίας. Για τη νέα εποχή τα πράγματα είναι διαφορετικά. Για τη νέα εποχή δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ Θεού και κόσμου, Θεού και ανθρώπου, αλλά ο Θεός και ο κόσμος στην ουσία τους ταυτίζονται. Επομένως ο άνθρωπος δεν νιώθει την ανάγκη να ζητήσει τη βοήθεια και τη σωτηρία από κάποιον άλλον, εφόσον ο ίδιος από μόνος του είναι ο σωτήρας του εαυτού του. Άρα ψάχνει να βρει τη λύση των υπαρξιακών του θεμάτων εσωτερικά, μέσα του. Με αυτή την εσωτερική κίνηση, με έναν εσωτερισμό, με μια τάση εσωστρέφειας, πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι ότι μπορεί κανείς να βρει τις απαντήσεις, τις λύσεις, την δικαίωση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει στη ζωή του. Ο Θεός λοιπόν είναι εσωτερικά κρυμμένος μέσα στον άνθρωπο και με διάφορες τεχνικές οι οποίες προτείνονται από τις ομάδες της νέας εποχής ανακαλύπτεται ή αποκαλύπτεται ή φανερώνεται ή τέλος πάντων βγαίνει στην επιφάνεια από εκεί που είναι κρυμμένος, και έτσι ο άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του, τον αληθινό, και μπορεί πλέον να πορεύεται χαρούμενος και ευτυχισμένος στη ζωή του και στην αιωνιότητα. Να δούμε τώρα ποιες είναι οι θέσεις του νεοπαγανισμού. Είδαμε τη θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα, είδαμε τις θέσεις της Ορθόδοξης πίστης, όσο μπορούσαμε πιο σύντομα. Με μεγάλη συντομία αναφερθήκαμε στις θέσεις της νέας εποχής. Να δούμε ποιες είναι οι θέσεις του νεοπαγανισμού πάνω στο θέμα αυτό, στη σχέση Θεού και ανθρώπου. Λένε λοιπόν
σύμφωνα με τη μελέτη που έχει κάνει ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, λένε οι άνθρωποι των παγανιστικών κινημάτων ότι κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να προβιβάσει το είναι του σε Θεό. Και αυτό επειδή αντιπροσωπεύουμε όλοι μας ένα μικρό απειροελάχιστο κομμάτι της πρωταρχικής ιδέας. Είχαμε πει και θα το επαναλάβουμε ότι το νεοπαγανιστικό κίνημα αποτελείται από ομάδες οι οποίες είναι ανώμιες μεταξύ τους, έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στα θέματα και μάλιστα πολλές φορές εντελώς αντίθετες μεταξύ τους προσεγγίσεις. Παρ' όλα αυτά συμφωνούν, όχι στις λεπτομέρειες, στις βασικές αρχές της νέας εποχής, τις αποδέχονται και τις επεξεργάζονται και τις ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο, τις προσεγγίζουν με τη δικιά τους οπτική, η ουσία όμως παραμένει η ίδια. Λοιπόν, κάποιες ομάδες λένε ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να προβιβάσει το είναι του σε Θεό. Τώρα εδώ πέρα, αυτή η φράση θέλει επεξήγηση. Τι θα πει προβιβάζω το είναι μου? Καταρχήν, αυτός που ενεργεί την προβίβαση είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Άρα, τίθεται ο άνθρωπος ως σωτήρας του εαυτού του. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν δεν καταφέρει να σωθεί, χρεώνεται και την αποτυχία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ότι το όλο σύστημα της σωτηρίας είναι ενοχοποιητικό. Δηλαδή, χρεώνεται ο άνθρωπος πάνω του όλη αυτή την διαδικασία, δεν αφήνεται στην αγκαλιά του σωτήρα Θεού, αλλά αναλαμβάνει μόνος του να θεραπεύσει τις αδυναμίες του, τα πάθη του, τις κακίες του, τα σφάλματά του κλπ, να θεραπεύσει την ύπαρξή του. Η πράξη δείχνει ότι φυσικά και δεν μπορεί, απογοητεύεται και στην απογοήτευσή του δεν έχει παρηγοριά, δεν έχει ελπίδα, δεν έχει αποκούμπη, διότι έχει φορτωθεί πάνω του όλο αυτό το βάρος της ευθύνης, το οποίο οδηγεί αναπόφευκτα με μαθηματική ακρίβεια σε τεράστιες ενοχές. Αυτό το θέμα που δημιουργεί πολλά προβλήματα και σύνδρομα είναι άλλης επιστήμης τομέας, δεν θα το αναλύσω εγώ. Εγώ θεολογικά θα σταθώ μόνο. Αυτό λοιπόν, αυτή όλη η διαδικασία αμέσως δημιουργεί μία εξάρτηση από την ομάδα. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του, να το θεραπεύσει και δεν τα καταφέρνει και αντιλαμβάνεται το πόσο μεγάλη ανάγκη έχει από βοήθεια για αυτό το θέμα και εφόσον δεν πιστεύει ότι υπάρχει ένας Θεός που θα τον βοηθήσει, εμπιστεύεται στις προτινόμενες τεχνικές μεθόδους που η κάθε ομάδα προτείνει. Είτε αυτό είναι διαλογισμός, είτε αυτό είναι διάφορες τελετουργίες, είτε μυητικού χαρακτήρα, είτε τέλος πάντων ό,τι και αν είναι, εγκλωβίζει τον άνθρωπο μέσα σε ένα σύστημα, μέσα σε μια ομάδα στην οποία στη συνείδησή του άνθρωπος την αντικαθιστά τον Θεό, τον λυτρωτή Θεό, από την ομάδα που θα το λυτρώσει. Μέσα του άνθρωπος πιστεύει, ελπίζει για λύτρωση στην ομάδα και όχι στο Θεό, ή στον αρχηγό της ομάδας και όχι στο Θεό. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ειδωλολατρία και μπορούμε να το συναντήσουμε σε πολλά επίπεδα, ακόμη και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Πολλές φορές οι άνθρωποι στηρίζονται όχι στο Θεό αλλά σε άλλα δεκανίκια, και αυτό είναι λάθος φυσικά, δεν είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτές τις ομάδες, σε αυτό το χώρο, σε αυτό το κύμα, η διδασκαλία είναι αυτή που οδηγεί σε τέτοιες συμπεριφορές. Να προχωρήσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τη φράση. Κάθε, λέει, άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να προβιβάσει το είναι του σε Θεό. Τι θα πει προβιβάζω? Δεν είμαι Θεός? Θα γίνω Θεός? Και πώς θα γίνει αυτό? Είπαμε με την τεχνική που προτείνει κάθε ομάδα. Αλλά εφόσον είμαι Θεός, θα γίνω αυτό που είμαι?
γιατί αυτό που είμαι δεν αυθόρμητα δεν εκφράζεται. Αφού είμαι Θεός σύμφωνα με τις δικές τους διδασκαλίες, γιατί θα πρέπει να κάνω κάτι για να προβιβαστώ σε Θεό? Είναι ερωτήματα τα οποία είναι αναπάντητα από τους ανθρώπους αυτούς. Και λέει παρακάτω, και αυτό επειδή αντιπροσωπεύουμε όλοι μας ένα μικρό απειροελάχιστο κομμάτι της πρωταρχικής ιδέας. Με τον όρο πρωταρχική ιδέα εννοούν διάφορα θέματα, ας πούμε τον Θεό. Είναι λίγο πολύπλοκο, δεν θα το αναλύσουμε πολύ. Αντιπροσωπεύουμε λοιπόν όλοι μας ένα απειροελάχιστο κομμάτι του Θείου, του Θεού. Είμαστε όλος Θεός, ο καθένας μας, ή ο Θεός δημιουργείται όπως το παζλ, πρέπει να ενωθούν όλα τα κομμάτια για να γίνει ο Θεός? Έχουμε μέρος της θεότητας ή είμαστε θεοί ανεκδήλωτοι? Είναι ερωτήματα τα οποία μπερδεύουν, συγχύζουν, είναι φιλοσοφίες οι οποίες ακριβώς επειδή δεν έχουν άμεση ανταπόκριση στην εμπειρία. Διότι όσο ωραία και να τα λέμε και όσο όμορφα και να συμφωνούμε όταν όλα είναι μια χαρά, όταν έρχεται η ώρα του πειρασμού, η ώρα της δυσκολίας, η ώρα του σεισμού του εσωτερικού και πολλές φορές και του εξωτερικού, της αρρώστιας, του θανάτου, της θλίψης, της αποτυχίας, εκεί δοκιμάζεται κάθε θεωρία πόσο μπορεί να σταθεί και να παρηγορήσει. Εκεί είναι το ζήτημα. Αλλά τέλος πάντων, είναι ερωτήματα αυτά τα οποία δεν έχουν ξεκάθαρη απάντηση στο χώρο του παγανισμού. Κάποιες άλλες ομάδες λένε το εξής. Πολυθεϊσμός είναι το σύστημα κατά το οποίο μεταξύ ανθρώπων και θεών υπάρχει διαφορά επιπέδου, αλλά δεν υπάρχει ριζική διαφορά ως προς την φύση τους. Οπότε ισχυρίζονται αυτές οι ομάδες ότι οι θεοί και οι άνθρωποι είναι της αυτής ουσίας, αλλά υπάρχει διαφορά επιπέδου, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος καλείται να εξελιχθεί και να ανέβει επίπεδα, που σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσει τεχνικές, πρέπει να ακολουθήσει μεθόδους, πρέπει να ενταχθεί σε συστήματα για να εξελίξει την ύπαρξή του. Και πάλι βλέπουμε την εξάρτηση από την ομάδα. Δεν οδηγούμαστε σε ελευθερία, δεν οδηγούμαστε σε απελευθέρωση, αλλά οδηγούμαστε σε εξάρτηση, σε αίσθηση ανάγκης από διδασκαλία, από διδαχή, από καθοδήγηση, για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε και να αναπτυχθούμε σε επίπεδα για τα οποία δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι υπάρχουν, ούτε έχουμε κανένα τεκμήριο, αλλά καλή την πίστη και με πειθό και φαντασία αρκετή πιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί ότι υπάρχουν επίπεδα διάφορα. Άλλοι λένε το μόνο που απαιτεί είναι η καλλιέργεια της θεότητας που φέρουμε εντός μας. Έχουμε μέσα μας τη θεότητα, αλλά είναι ακαλλιέργητη και πρέπει να την καλλιεργήσουμε. Τώρα, αν αυτή η καλλιέργεια μας οδηγεί σε φανατισμό, σε νεύρα, σε φασαρίες, σε απόρριψη των άλλων που δεν δέχονται αυτή τη θεωρία, σε φονταμενταλισμό, σε μίσος κατά των χριστιανών κλπ, αυτό τώρα θεωρείται καλλιέργεια της θεότητας. Εντύπωση προκαλεί ότι μιλάνε για θεότητα και όχι για Θεό, διότι η θεότητα κατά αυτούς είναι κατάσταση, όπως και για την νέα εποχή, δεν είναι συγκεκριμένο πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση, αλλά είναι κατάσταση, είναι τρόπος και όχι πρόσωπο, και έτσι πρέπει να ο άνθρωπος, υπακούοντας τυφλά στον αρχηγό της ομάδας και στους κανόνες της ομάδας, να αναπτύξει αυτή την κατάσταση, να αφομοιώσει αυτή το φρόνημα, αυτό το ήθος, και αυτό το ονομάζουμε θεότητα. Και τέλος, η αξίωση, λέει, να ονομαστεί Θεός ένας άνθρωπος, δεν ήταν κάτι το αλόκοτο στον ελληνικό κόσμο, που είχε την παράδοση να ιεροποιεί εξόχους θνητούς και να τους τιμά σαν θεούς.
αποδέχονται οι ομάδες αυτές που υποστηρίζουν αυτά τα πράγματα ότι όντως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες, ειδωλοποιούσαν και θεοποιούσαν κοινούς ανθρώπους και χαίρονται με αυτήν την κατάσταση και θέλουν να την επαναλάβουν και θέλουν να την εφαρμόσουμε και στις μέρες μας. 2000 και παραπάνω χρόνια ύπαρξης του χριστιανισμού που ξεκαθάρισαν αυτά τα πράγματα, που ξεκαθάρισαν ότι ο κάθε άνθρωπος είναι άνθρωπος. Έχει όρια, έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, έχει θνητή φύση, φύση υποταγμένη στη φθορά, στο θάνατο. Έχει τρεπτή φύση. Σήμερα είμαστε έτσι, αύριο είμαστε αλλιώς. Για να μην πω τώρα είμαστε έτσι και ύστερα από μια στιγμή αλλάζουμε. Και όμως παρόλα αυτά ισχυρίζονται αυτά τα κινήματα και αυτοί οι άνθρωποι ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει Θεός, μπορεί να γίνει Κέσαρας και να λατρευτεί ως Θεός και αυτό είναι νόμιμο και αυτό είναι σωστό και με τόσους Θεούς άντε να βγάλουμε άκρη. Γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν και αντικρουόμενες θέσεις και απόψεις και θελήματα στο Θεό. Όμορφα ακούγονται ίσως στα αυτιά των περισσότερων και προφανώς ακούγονται όμορφα στα αυτιά των οπαδών τέτοιων ομάδων οι θέσεις αυτές ότι αν ακολουθήσεις τη δικιά μας συνταγή θα γίνεις Θεός. Η πράξη όμως, η καθημερινότητα διαψεύδει αυτά τα πράγματα και όσο μεγαλύτερες είναι οι ελπίδες τόσο μεγαλύτερη είναι και η απογοήτευση. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Καταλαβαίνουμε πού είμαστε, ποιοι είμαστε, πού στεκόμαστε. Κατανοούμε ότι είμαστε τρεπτοί, ότι είμαστε φθαρτοί, ότι έχουμε ανάγκη από σωτηρία, ότι η σωτηρία μας προέρχεται από μια άλλη ετερότητα, από ένα άλλο πρόσωπο που λέγεται, που είναι ο σωτήρας μας, που είναι ο Θεός μας και ότι η σχέση με αυτό το πρόσωπο, η αγαπητική, είναι αυτή η οποία μας σώζει. Ο τρόπος που έχουμε σχέση με αυτό το πρόσωπο, που σχετιζόμαστε με αυτό το πρόσωπο, η προσωπική σχέση με το Θεό είναι αυτή η οποία μας σώζει. Η προσωπική σχέση εκφράζεται με εκκλησιαστικό τρόπο, ο οποίος εκκλησιαστικός τρόπος σπά τον ατομισμό και τον εγωισμό, μας μαθαίνει να μεταβούμε από το εγώ στο εμείς και έτσι ο άνθρωπος ζει τη σχέση του με το Θεό ως μέλος μιας κοινότητας και όχι απομονωμένος και αυτόνομος, όχι στη μοναξιά του, στην απομόνωσή του, στην εγωιστική του εσωστρέφεια, αλλά πάντοτε στο άνοιγμα, στο δόσιμο, στην αγάπη. Έφτασε όμως η ώρα, αγαπητοί μου τηλεθεατές, να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα και με το ίδιο θέμα. Να δούμε σε άλλο υπαρξιακό επίπεδο τι απαντήσεις δίνουν τα νεοεποχήτικα και νεοπαγανιστικά κινήματα και να τα αντιπαραβάλουμε θεολογικώς και επιστημονικώς με την ορθόδοξη αλήθεια. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Η Παναγία μαζί σας. Χαίρετε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
3: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου

πνεύμα το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται δια του Υιού. Ο ίδιος ακριβώς το είπε αυτό την ημέρα του μυστικού δείπνου, όπως μας το διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι θα πέμψει το Άγιο Πνεύμα, θα στείλει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται δια του Υιού. Οπότε την ημέρα της αναλήψεως, πριν αναλυφθεί, τους είπε να πάτε στο Ιεροσόλυμο και να παραμένετε εκεί στο Ανώγιο και εγώ θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό έγινε 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού και 10 μέρες μετά την Ανάληψη του Χριστού. Τις 10 αυτές μέρες παρέμειναν οι μαθητές μαζί με τις μυροφόρες γυναίκες και μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Χριστού, και τους αδελφούς του Χριστού από πλευράς του Ιωσήφ. Παρέμειναν κλεισμένοι μέσα, προσεύχονταν και περίμεναν το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη εορτή η ημέρα της Πεντηκοστής. Και οι Εβραίοι εόρτιζαν την Πεντηκοστή 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού. Οι Εβραίοι, 50 μέρες μετά το Πάσχα. Οι Εβραίοι εόρταζαν το Πάσχα λόγω της διαβάσεως από την Ερυθρά Θάλασσα. Και την ημέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες, εόρταζαν το μεγάλο γεγονός ότι ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά και παρέλαβε τον νόμο. Αυτό το γεγονός λοιπόν συνδέθηκε πάρα πολύ στενά με την έλευση του Αγίου Πνεύματος και έχουμε εδώ κάτι άλλο, κάτι πολύ διαφορετικό. Ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο, εδώ την ημέρα της Πεντηκοστής έρχεται ο άκτιστος νόμος, έρχεται δηλαδή το Άγιο Πνεύμα το οποίο τους διδάσκει μέσα στην καρδιά τους, τους συνδέει με τον Χριστό και τους διδάσκει τι πρέπει να κάνουν. Πριν δούμε τα γεγονότα, τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, θα ήθελα να πω ένα σημείο το οποίο είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν υπήρχε προηγουμένως το Άγιο Πνεύμα. Και πού ήταν το Άγιο Πνεύμα? Δεν ξέρουμε ότι το Άγιο Πνεύμα συνδέεται με τον Χριστό? Δεν υπάρχει ενότητα μεταξύ του Πατρός του Υιού και του Άγιου Πνεύματος? Τότε τι λέμε, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα ή ήρθε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής? Δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο? Δεν είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών? Τι σημαίνει ότι ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής? Κυρίως θέλω να πω ότι τι έγινε την περίοδο πριν την Πεντηκοστή? Δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα. Εδώ θα επικαλεστώ δύο μαρτυρίες πατέρων της Εκκλησίας. Η πρώτη μαρτυρία είναι του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος λέγει, φυσικά ήταν ενωμένος ο Χριστός ως Θεός με το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και λέει, όταν επιδημεί ο Λόγος, το Άγιο Πνεύμα προτρέχει, αφού αυτό εξαγγέλει και αποκαλύπτει την παρουσία του. Άλλωστε ο Χριστός συνελήφθη, ο Υιός και Λόγος του Θεού συνελήφθη εκ πνεύματος Αγίου μέσα στην κυρία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οπότε λοιπόν, όταν επιδημεί ο Λόγος, ο Χριστός, τότε προτρέχει, έρχεται και το Άγιο Πνεύμα και αυτό είναι το οποίο εξαγγέλει την παρουσία του και αποκαλύπτει τους ανθρώπους ότι ήρθε ο Χριστός. Με την ένσαρκη παρουσία του Χριστού, το πνεύμα είναι αχώριστον από το πνεύμα. Είναι αχώριστον από τον Χριστό. Έπειτα, τα ενεργήματα τα οποία έκανε ο Χριστός γίνονται με το Άγιο Πνεύμα. Οι δαίμονες, εξεδίου και ο Χριστός τους δαίμονες, αυτό έγινε και με το Άγιο Πνεύμα, με τη θεότητα. Μία ήταν η θεότητα, δεν είναι άλλη θεότητα του Πατρός, άλλη θεότητα του Υιού και άλλη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Ο διάβολος καταργήθηκε, λέει, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, με το Άγιο Πνεύμα. Η απολύτρωση των αμαρτιών γίνεται με το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε, το είδαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι ο Χριστός μετά την Ανάστασή του, όταν εμφανίστηκε στους μαθητές, τους είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Άρα λοιπόν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα προ της Πεντηκοστής και προ των παθών του Χριστού και προ της Αναστάσεως του Χριστού και προ της Αναλήψεως του Χριστού. Ο δεύτερος πατέρας είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που αναλύει περισσότερο αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Μέγας Βασίλειος. Λέει ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη και όταν ο Χριστός ενυνθρώπισε, ενεργούσε με τρεις τρόπους. Ενεργούσε αμυδρός πριν δοξαστεί ο Χριστός το πάθος. Αμυδρός υπήρχε το Άγιο Πνεύμα, γιατί επαναλαμβάνω δεν ήταν

0: χωρισμένος ο Χριστός από το Άγιο Πνεύμα, αμυδρός ενεργούσε, πρώτος τρόπος. Δεύτερος τρόπος, ενεργούσε εκτυπώτερον μετά την Ανάσταση του Χριστού, γι' αυτό τους είπε λάβετε Πνεύμα Άγιο για να συγχωρούν τις αμαρτίες, και τελειότερον μετά την ανάληψή τους στους ουρανούς την ημέρα της Πεντηκοστής. Άρα έχουμε διαφόρους τρόπους με τον οποίο παρουσιάζεται και εκφράζει το Άγιο Πνεύμα. Αμυδρός, εκτυπώτερον και τελειότερον. Υπήρχε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε καθαρά πολύ μεγάλη δύναμη, με δύναμη την έλευση του Αγίου Πνεύματος, με το οποίο οι μαθητές ενώθηκαν και έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Για να δούμε όμως εδώ λίγο το θέμα, πώς το περιγράφουν αυτό οι πράξεις των Αποστόλων. Στις πράξεις λοιπόν των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αυτή η αναφορά για το Άγιο Πνεύμα που ήρθε τη μέσα Πεντηκοστής. Λέγει λοιπόν το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων που του συνέγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς κατά την παράδοση. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βοή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να ομιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βοή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτη, γιατί ο καθένας από αυτούς άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική τους γλώσσα. Είχαν μείνει όλοι εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφιλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατασταμένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής, είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Όλοι λοιπόν, εκστατικοί και απορριμμένοι, έλεγαν ο ένας τον άλλον: «Τι να σημαίνει άραγε αυτό?» Άλλοι πάλι χλέβαζαν και έλεγαν: «Ετούτοι πρέπει να είναι μεθυσμένοι». Αυτό είναι το κείμενο το οποίο γράφουν οι πράξεις των Αποστόλων. Και βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι είναι η ημέρα της Πεντηκοστής, η οποία είναι μεγάλη ημέρα για τους Εβραίους. Και ήταν γεμάτο το Ιεροσόλυμα για την εορτή των Εβραίων που παρέλαβαν τον νόμο. Και επομένως όλοι αυτοί τα άκουσαν. Άκουσαν μια βιαία πνοή. Και πήγαν όλοι να μαζευτούν από πού έρχεται αυτή η βιαία πνοή και πήγαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και είδαν αυτά τα γεγονότα. Και ήταν Εβραίοι από όλα τα μέρη που ακούστηκε προηγουμένως, από την Ασία, από τον Πόντο, από την Κρήτη, από τη Λιβύη. Ήταν όλοι αυτοί οι Εβραίοι, ακόμη Ελληνιστές και ακόμη και Ρωμαίοι που ήταν παρόντες εκεί στα Ιεροσόλυμα. Έγινε λοιπόν αυτό το μεγάλο γεγονός. Την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα. Ας δούμε όμως περισσότερο, να αναλύσω μερικά σημεία από το γεγονός αυτό, όσο μπορώ βεβαίως, γιατί η ώρα είναι πολύ μικρή και δεν μπορώ να κάνω πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση. Αλλά όσο μπορώ θα τα πω με σύντομο τρόπο και συνοπτικό και θα πω τα βασικά σημεία. Το πρώτο λέγεται: «Και γένε το άφνο εκ του ουρανού, ήχος όσπερ φερωμένης πνοής βιαίας». Ξαφνικά από τον ουρανό ακούστηκε μια μεγάλη πνοή, βιαία πνοή, ένας πολύ δυνατός ήχος, μια βιαία πνοή, μια πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτό ήταν το Άγιο Πνεύμα και το άκουσαν όλοι, την άκουσαν και οι Εβραίοι την άκουσαν, αλλά δεν έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, αυτοί άκουσαν και πήγαν να δουν τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εδώ λέγεται βιαία πνοή, γιατί το Άγιο Πνεύμα έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Έχει τέτοια μεγάλη δύναμη, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ώστε ταπεινώνει τους υπερηφάνους, ανυψώνει τους ταπεινούς στην καρδιά, συνδέει τα λιμένα, τα κακώς λιμένα, και διασπά τους συνδέσμους των αμαρτιών. Αυτή είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό δείχνει αυτό το βιαία πνοή. Δείχνει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που δεν είναι ένας αέρας. Δεν είναι κάτι το ανυπόστατο. Είναι πρόσωπο. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Και επομένως λέμε πνεύμα, το λέμε ουδέτερο το πνεύμα, αλλά είναι πρόσωπο. Και επομένως είναι κάτι το δυνατό. Δεν είναι απλώς ένας ήχος, ούτε είναι απλώς ένας αέρας. Αυτή είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η δύναμη που μορφώνει τον Χριστόν μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Είναι αυτή η δύναμη που ενώνει τους ανθρώπους με τον Χριστό και τους κάνει μέλη του σώματος του Χριστού. Μέχρι τότε οι μαθητές ήταν έξω από τον Χριστό. Δηλαδή εμφανιζόταν ο Χριστός, τον έβλεπαν, τον αναγνώριζαν δια του Πνεύματος, δια του Αγίου Πνεύματος τον αναγνώριζαν, δια της Θεώσεως τον αναγνώριζαν, αλλά το σώμα του ακόμη δεν είχε γίνει μέλος του σώματος του Χριστού. Ο Χριστός ως σώμα, με το σώμα ήταν έξω από τους μαθητές. Εδώ τώρα ενώνεται με τους... οι μαθητές ενώνονται με το σώμα του Χριστού και γίνονται μέρη του σώματος του Χριστού. Οπότε εδώ φαίνεται αυτό το μεγάλο γεγονός, αυτή η βιαία πνοή που έγινε. Το δεύτερο. Και πλήρωσε, λέει, όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι. Γέμισε όλο το υπερό μέσα στο οποίο ήταν οι μαθητές και οι άλλοι εκεί, και η μητέρα του Χριστού και οι γυναίκες και οι άλλοι που προσεύχονταν στο Χριστό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι την ώρα εκείνη οι μαθητές βαπτίστηκαν. Λέει ο Άγιος Γρηγός ο Παλαμάς ότι αυτό που λέει επλήρωσε τον οίκον εκεί που ήταν καθήμενοι και που στεκόντουσαν, επλήρωσε, γέμισε ολόκληρο τον οίκο, είναι σαν όλος ο οίκος να μετατράπει και να γίνει μια κορυμβήθρα. Όπως εμείς βαπτιζόμαστε μέσα στην κορυμβήθρα που είναι νερό, βάζουμε νερό μέσα στην κορυμβήθρα και έρχεται το Άγιο Πνεύμα και αγιάζει το νερό, είναι αγιασμένο νερό και μπαίνουμε μέσα εμείς και παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα και δια του Αγίου Πνεύματος γινόμαστε μέλη του Σώματος του Χριστού και μέλη της Εκκλησίας. Έτσι εδώ αντί για νερό, το Άγιο Πνεύμα γέμισε ολόκληρο τον οίκο. Είναι μια μεγάλη κολυμβήθρα και έγιναν μέλη του Σώματος του Χριστού. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το πώς ενεργεί η χάρις του Θεού. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος του Θεού, γιατί ενιαία είναι η χάρις και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ενεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι αυτό που έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, ότι η χάρις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ενεργούσε και η χάρις μερίζεται αμερίστως εν μεριστής και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής. Μερίζεται, θα το δούμε και πιο κάτω, μερίζεται στους μαθητές. Μερίζεται αμερίστως, χωρίς να μερίζεται, εν μεριστής σε διαφορετικούς ανθρώπους και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής. Αυτό γίνεται με τη Θεία Χάρη. Εδώ στην Καινή Διαθήκη έχουμε κάτι άλλο. Εδώ δεν είναι απλώς μόνο η χάρις που μερίζεται αμερίστως εμεριστής, αλλά και το σώμα του Χριστού μερίζεται αμερίστως εμεριστής. Γι' αυτό και εμείς όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία κοινωνούμε το σώμα του Χριστού, το οποίο μερίζεται χωρίς να μερίζεται, δηλαδή παίρνουμε ένα μαργαρίτι, αλλά αυτός ο μαργαρίτης είναι ολόκληρο το σώμα, δεν είναι ένα κομμάτι του σώματος, άρα μερίζεται αμερίστος εν μεριστής. Γιατί? Διότι εδώ μετά την Ανάσταση του Χριστού και μετά την Πεντηκοστή που το Άγιο Πνεύμα ήρθε στους μαθητές, τώρα τους κάνει μέρη του σώματος του Χριστού και το σώμα του Χριστού είναι η πηγή τώρα της ακτής του ενεργίας του Θεού. Άλλωστε τους είχε πει ο Χριστός, ημείς καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσιστε δύναμη εξ ύψους. Θα παραμείνετε εκεί λοιπόν έως ότου λάβετε τη δύναμη από τον ουρανό. Και έλαβαν τη δύναμη από τον ουρανό και ενδύθηκαν. Είδατε τι σου λέει, ημείς καθίσατε, παραλαμβάνω πάλι, εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσαστε, θα ντυθείτε με δύναμη εξ ύψους. Αυτό σημαίνει βαπτίστηκαν και ενώθηκαν με τον Χριστό και πήραν τον Χριστό και έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού Και ο Χριστός τους ενέδισε με τη χάρη του. Γι' αυτό και εμείς όταν βαπτιζόμαστε, μπαίνουμε στην κολυμπήθρα, τότε επαναλαμβάνουμε αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Όσοι Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όσοι βαπτίζεστε, ουσιαστικά ενδύεστε το Χριστό. Είναι περίπου, να χρησιμοποιήσω μια εικόνα την οποία λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, είναι όπως ένα σίδερο, ένα σίδερο, σκέτο σίδερο, όταν βάλουμε τη φωτιά είναι πεπειρακτωμένο. Ένα σίδερο το οποίο το βάζουμε στη φωτιά μέσα και πειρακτώνεται. Ή όπως βάζουμε ένα κάρβουνο μέσα στη φωτιά και γίνεται πεπειρακτωμένο. Έτσι, ο άνθρωπος αν ένα κάρβουνο ήταν, σβηστό κάρβουνο με αμαρτίες και τα λοιπά, και έρχεται η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, το ενδύει αυτό το κάρβουνο και το κάνει να φλέγεται. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού. Το τρίτο σημείο ενδιαφέρον είναι ότι, όπως διηγείται το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως Ήπειρος, εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Φανερώθηκαν εκεί την ώρα που μας είχαμε τη βιαία πνοή, και στη συνέχεια από τη βιαία πνοή έχουμε και φως. Δηλαδή και τα αυτιά συμμετέχουν σε αυτήν την εμπειρία, και τα μάτια, τα οποία όμως μετασκευάζονται, αγιάζονται και τα βλέπουν. Γίνεται υπερόραση και υπερόραση και ακοήν και υπερνόηση. Λοιπόν, εδώ λέει όφθησαν αυτό γλώσσε, που ήταν πύρινες γλώσσες. Σαν γλώσσες σαν πύρ, που κάθισε επάνω στα σκεφαλάστων. Εδώ τι δείχνει? Σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων, εδώ δείχνει πρώτα-πρώτα τη συμφυΐα του Αγίου Πνεύματος με το Λόγο. Συμφυΐα είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για να την αποδώσει στον Τριαδικό Θεό, και λέει των τριών άπειρων συμφυΐαν. Είναι η συμφυΐα των τριών προσώπων, που είναι άπειρων προσώπων και είναι άπειρος. Είναι η συμφυΐα, η ενότητα. Έχουν την ίδια ουσία, την ίδια ενέργεια. Οπότε εδώ παρουσιάζεται ως γλώσσα, γιατί θέλει να δείξει ότι το Άγιο Πνεύμα έχει σύνδεσμο και συνδέεται με το Λόγο Χριστό, με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Όπως υπάρχει ένα σύνδεσμο μεταξύ, θα λέγαμε, της γλώσσας και του Λόγου. Του Λόγου και της γλώσσας. Του Λόγου, του ενδιαθέτου Λόγου, εν την καρδία, και μετά υπάρχει της γλώσσας. Μετά δείχνει το πύρινο. Τι σημαίνει το πύρινο? Δείχνει το ομοούσιο του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα φως. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως το Άγιο Πνεύμα. Μετά η πύρινη γλώσσα δείχνει τη διπλή ενέργεια της χάριτος του Θεού και του Άγιου Πνεύματος. Ποια είναι η διπλή ενέργεια? Είναι και φωτίζει και φλογίζει. Και φωτίζει τους ανθρώπους και τους φλογίζει. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τη διδασκαλία. Όταν διδάσκει κανείς το Λόγο του Θεού, αυτό και φωτίζει και καίει και φλογίζει. Και βέβαια διαμεριζόμενη, διαμερίστηκε στα σκεφαλάς των ανθρώπων, γιατί αυτό δείχνει ότι μοιράζεται, μερίζεται αμερίστος εν μεριστής, και ότι έχουν και οι άνθρωποι τη χάρη του Θεού. Δηλαδή η ενέργεια του Θεού που συνδέεται με τη φύση. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν μία φύση και μία ενέργεια, και η ενέργεια των προσώπων της Αγίας Τριάδος που την έχουν κατά φύση, εμείς την έχουμε κατά χάρη κατά ενέργεια. Δεν μετέχουμε τις ουσίες του Θεού, αλλά μετέχουμε τις ενεργείες του Θεού. Το τέταρτο σημείο θεολογικό είναι ότι επλήστησαν Πνεύματος Αγίου και ρίξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθένκεστε. Δηλαδή γέμισαν από Άγιο Πνεύμα, γέμισε όλη η ύπαρξή τους. Δεν ήταν κάτι το εξωτερικό, μπήκε μέσα σε όλη την ύπαρξη, στην καρδιά τους, στο σώμα τους, στο DNA τους, στο μυαλό τους, όλη η ύπαρξή τους γέμισε από το Άγιο Πνεύμα, όπως ένα κάρβουνο όταν το βάλουν στη φωτιά γεμίζει από την ενέργεια της φωτιάς, γεμίζει όλο το κάρβουνο. Λοιπόν, και άρχισαν, λέει, να μιλάνε ξένες γλώσσες. Αυτό το λέει. Και μετά λέει κάτι άλλο. Και εξίστανται όλοι, όλοι οι παρόντες, και έλεγαν, μα αυτοί είναι Γαλιλαίοι, πώς μιλάνε. Και λέει, πώς εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών ενία γεννήθημεν. Έχει λοιπόν δύο χωρία. Το πρώτο χωρίο είναι ότι άρχισαν να μιλούν εταίρες γλώσσες, και το δεύτερο χωρίο ότι εμείς πώς ακούμε, έλεγαν οι άλλοι ακροάτες, πώς εμείς ακούμε στη δική μας γλώσσα, ενώ αυτοί είναι Γαλιλαίοι. Είναι ένα ιδιαίτερο χάρισμα, το οποίο δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς ήταν. Και παρέμεινε ένα διάστημα στην Εκκλησία και μετά εξέλιπε το χάρισμα αυτό. Δηλαδή δεν ήταν ένα επίκτητο χάρισμα, δεν έμαθαν γλώσσες, όπως μαθαίνουμε εμείς μια γλώσσα, ξένη γλώσσα. Έδωσε το Άγιο Πνεύμα και βεβαίως αυτό χάθηκε με αυτήν τη μορφή μες στην Εκκλησία, αλλά παρέμεινε με μια άλλη μορφή. Είναι η γλώσσα της αγάπης, είναι η γλώσσα της νοεράς προσευχής, όταν κανείς αρχίζει και προσεύχεται μέσα στην καρδιά του, όταν λαμβάνει μέσα το Άγιο Πνεύμα, τότε αρχίζει και προσεύχεται και λαλεί εσωτερικά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εσωτερικά λαλεί και λέει και ομιλεί με την νοερά καρδιακή προσευχή. Το πέμπτο σημείο που θέλω να παρουσιάσω είναι ένα χωρίο που, βλέποντας όλοι οι ακροατές και οι θεατές που ήταν και όλα αυτά τα οποία γίνονταν, άρχισαν, λέει, να χλεβάζουν, άρχισαν να κοροϊδεύουν, βλέποντας όλα αυτά, βλέποντας προφανώς τη χαρά των μαθητών. Δηλαδή εκείνη την ώρα έμαθαν κάτι άλλο, κάτι άγνωστο για αυτούς. Μέχρι τότε έβλεπαν τον Χριστό, άκουγαν τον Χριστό, τον έβλεπαν αναστάντα, βεβαίως και προηγουμένως που τον άκουγαν να ομιλεί και να κάνει τα θαύματα, και έβγαινε κάποια δύναμη, κάποια ενέργεια. Οι τρεις μαθητές ήταν πάνω στο όρος Σταυρό και είδαν τον Χριστό μες στη δόξα. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για αυτούς. Μετά, όταν τον είδανε αναστάντα, αναστήθηκε μετά ο Χριστός, τον είδανε, τους έδωσε χαρά, τους έδωσε ειρήνη και τα λοιπά. Τώρα είναι κάτι καινούριο. Τώρα είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι μια άλλη εμπειρία, την οποία δεν τη δοκίμασα προηγουμένως. Δεν είχα γνώση αυτής της εμπειρίας. Δηλαδή ήρθε το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, τους γέμισε το Άγιο Πνεύμα, και αφού τους γέμισε, τους έδωσε πολλά χαρίσματα, και τώρα ενώθηκαν με τον Χριστό και αισθάνονταν ενωμένοι με τον Χριστό. Και αυτό το οποίο αργότερα θα πει ο Απόστολος Παύλος, και εκείνος το αισθάνθηκε, όχι, δεν ήταν εδώ παρόν, αλλά το είδε, ότι τα μέλη μας είναι μέλη του σώματος του Χριστού, και αν τα μέλη του Χριστού τα κάνουν να αμαρτήσουν, αμαρτάνουν εις Χριστόν. Δηλαδή τα μέλη μας είναι μέλη του Χριστού, και αυτό θα το πει πάρα πολύ καλά αργότερα τον 10ο αιώνα ο Άγιος Σιμεώνος, ένας θεολόγος, και λέει, το χέρι μου είναι χέρι του Χριστού, το πόδι είναι πόδι του Χριστού. Δηλαδή αισθάνθηκαν εκείνη την ώρα να είναι ενωμένοι με τον Χριστό. Πρωτόγνωρη εμπειρία. Και αυτό τους έκανε πολύ χαρούμενους. Και τους έκανε να είναι τρελαμένοι. Και χαίρονταν από τη μεγάλη αυτή ευλογία την οποία είχαν. Φανταστείτε αυτή τη μεγάλη δωρεά την οποία έλαβαν, το τελειότερο τρόπο μετοχής του Αγίου Πνεύματος, όπως ακούσαμε προηγουμένως που το έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, έκαναν χαρούμενοι. Ήταν πολύ χαρούμενοι. Οπότε τι λέει? Χλεβάζοντας έλεγον ότι γλεύκους με μεστομένη εισήν. Έλεγαν οι άλλοι, αυτοί είναι τρελοί, αυτοί είναι μεθυσμένοι. Δηλαδή έμοιαζαν σαν μεθυσμένοι. Και όντως είχαν μεθύσει. Αλλά από το Άγιο Πνεύμα. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης. Είναι νυφάλιος μέθη. Είναι μια μέθη που ο άνθρωπος κρατάει την νυφαλιότητά του. Δεν καταργείται η λογική του. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη χαρά χωρίς να καταργείται η λογική. Ο Άγιος Νικόδημος θα πει, θα γράψει, ότι υπάρχουν τρία είδη μέθης. Είναι πρώτον, λέει, η μέθη από τον υλικό ίνο. Πίνει κανείς το κρασί ή άλλο ποτό είναι πνευματώδες και μεθάει. Αυτή είναι η μέθη του σώματος. Η μέθη η οποία προέρχεται από το κρασί. Η δεύτερη μέθη είναι η μέθη από τα πάθη. Δηλαδή όταν καταλαμβάνεται κανείς από ένα πάθος, μέσα του και θέλει να το πραγματοποιήσει, μοιάζει σαν να είναι μεθυσμένος. Όταν σκεφτεί να κάνει κάτι, ένα φόνο, σαν να μην τον κρατάει τίποτα. Όταν θέλει να χτυπήσει κάποιον, σαν να μην τον κρατάει κανείς, σαν να είναι μεθυσμένος. Είναι η μέθη των παθών. Και υπάρχει, γι' αυτό και λέει ο Ισαΐας, ο προφήτης, «Ουέ οι μεθύοντες άνευ ίνου, αλίμονο αυτοί που μεθάνε χωρίς κρασί». Και είναι και τα ναρκωτικά εδώ. Μεθάει κανείς χωρίς κρασί, αλλά και το ναρκωτικό είναι ένα είδος αυτής που προκαλεί αυτή τη μέθη. Και τρίτον, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιώρητης, είναι η μέθη από το Άγιο Πνεύμα. Όταν μεθάει κανείς από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, «Και μη μεθύσκεστε ίνο ενώ εστίν ασωτία, αλλά να γεμίζετε από το Άγιο Πνεύμα, λαλούντε σε αυτής ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάνοντες ημών το Κύριο». Είναι αυτή η εσωτερική, νοερά, καρδιακή προσευχή. Αυτή είναι η μέθη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το μυστήριο της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία πια γίνεται σώμα Χριστού. Τι σημαίνει? Υπήρχε Εκκλησία και στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό αν ανοίξετε την Παλαιά Διαθήκη θα το δείτε. Αν ανοίξετε ένα ταμείο της Παλαιάς Διαθήκης, κορκοντάτσια που λέγεται, και ψάξετε τη λέξη Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη, θα δείτε ότι υπάρχει πολλές φορές λέξη Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη. Εκκλησία οσίων, Εκκλησία κτλ. Αλλά ήταν Εκκλησία, είναι η συνάθρηση και η συνάντηση των Αγίων, των Δικαίων. Εδώ τώρα έχουμε αλλαγή. Η Εκκλησία στην Καινή Διαθήκη γίνεται σώμα Χριστού. Δεν έχουμε την έναξη απλώς της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία είχε αρχίσει από τον Παράδεισο, όταν δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα. Αμάρτησαν, χάθηκε αυτή η Εκκλησία, μετά εξακολουθούσε να υπάρχει η Εκκλησία των προφητών, ήταν πνευματική κατάσταση. Τώρα πια έχουμε μια άλλη μορφή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία τώρα έγινε σώμα Χριστού. Οπότε την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την έναρξη της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια της Πεντηκοστής. Είναι αυτό που έλεγε ο Χριστός, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα στείλω το Άγιο Πνεύμα και θα σας αποκαλύψει την πάσα αλήθεια. Και ποια είναι αυτή η πάσα αλήθεια την οποία αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής? Είναι ότι λαμβάνουν οι άνθρωποι το Άγιο Πνεύμα και γίνονται μέρη του σώματος του Χριστού, και η Εκκλησία είναι σώμα του Χριστού, ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, και πέρα από αυτή την αλήθεια δεν υπάρχει καμία άλλη αλήθεια. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Άγιος Αθανάσιος Χριστιανοπόλεος. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη.
3: Χριστός Ανέστη. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστιανοπόλεος, ο Θαυματουργός και Μυροβλήτης, του οποίου τα Ιερά και Άγια λείψανα ευρίσκονται στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Γορτινίας. Μεγάλη μορφή έδρασε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και αγίασε. Κάποτε ως επίσκοπος Χριστιανοπόλεος και Καριτένης είχε πάει σε ένα χωριό να λειτουργήσει και κάθισα με τον Σπερνό έξω εκεί στο χαγιά του σπιτιού και δίπλα ήταν μια λίμνη που είχε πολλά βατράχια τα οποία έκαμαν συναυλία. Κούρασε όμως αυτή η συναυλία τον Άγιο και λέει «Έρε παιδιά και εσείς πολύ το πάτε» και σταμάτησαν. Και πέρασε ένας χρόνος και δεν είχαν κοάσει. Και ξανά πήγε την επόμενη χρονιά και λέει «Πού είναι η συναυλία» λέει «Δέσποτα είπατε, παραπονεθήκατε λιγάκι γιατί το παρατραβάνε και αυτά σας άκουσαν και δεν μίλησαν». Τα ευλογημένα λέει «Ας ξαναρχίσουν» και άρχισαν τη συναυλία τους. Ας έχουμε την ευχή του Αγίου Αθανασίου Χριστιανοπόλεως, τον προσκυνούμενο Ερά, υποβάλλουμε τα σέβη μας και στην αδελφότητα, στον Άγιο Καθηγούμενο και ας έχουμε την ευχή του Αγίου και τις ευχές των και την αγάπη τους. Και αμέσως προκύπτει το ερώτημα, από πού πήρε αυτή τη δύναμη και αυτή τη χάρη ο Άγιος να αποστομώνει ακόμη και τα βατράχια? Από την Θεία Ανάσταση, από τον Αναστάντα Χριστόν, τον οποίον εγνώρισε, καθώς και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Στην προηγούμενη συνάντησή μας ψελίσαμε μερικά για την Αγία Ανάσταση του Χριστού μας, τα οποία δεν τελειώνουν και δεν εξαντλούνται ποτέ μα ποτέ. Οι Άγιοι Απόστολοι, όπως είπαμε, ήταν προκατηλημένοι καλόβολα, θα λέγαμε, με την Ανάσταση. Και αναφέραμε αρκετά και τα οποία σε πολλούς άρεσαν και άλλους εντυπωσίασαν και πήραν και κάποιοι τηλέφωνο και λέει «Δεν το είχαμε σκεφτεί έτσι». Μα οι Απόστολοι δεν περίμεναν να αναστηθεί ο Χριστός. Θα μου πείτε, δεν είχα δει θαύματα που έκανε ο ίδιος? Ναι, δεν στο είχε πει? Ναι, αλλά δεν περίμεναν. Και γιατί? Διότι ο Χριστός είχε αναστήσει άλλους, όπως και οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ηλίας, ο Ελισσαίος κλπ. Αλλά να αναστήσει κάποιος τον εαυτό του δεν ξανάγινε. Γι' αυτό ήσαν προκατηλημένοι με την Ανάσταση. Δεν πίστευαν ότι αυτός θα αναστηθεί εκ νεκρών. Και βλέπουμε στους οδηπόρους της Εμαούς, ο μεγάλος συνοδηπόρος τους, ο Χριστός, τους ομιλεί για αυτό το πράγμα, για τη Θεία Ανάσταση. Αλλά εκείνον οι οφθαλμοί εκρατούντο, του μιγνώνε αυτόν αφενός, και αφετέρου ήσαν ανόητοι και βραδείς στη καρδία. Ούτε νου είχαν την καρδιά να συλλάβουν την Ανάσταση, την οποία είχαν συλλάβει εντός τους ποιος? Οι μυροφόρες γυναίκες, με πρωτοπόρο την Παναγία, με την έκτη αίσθησή τους, τη διέστηση και την πολύ τους και θυσιαστική αγάπη. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Ιησούς στο υπερόο της Ιερουσαλήμ, που είχαν κλειστεί εκεί οι Απόστολοι, όχι για να περιμένουν την Ανάσταση, αλλά για τον φόβο των Ιουδαίων, τους είπε «Ειρήνη ημίν». Γιατί μόλις μπήκε ο Ιησούς και κλεισμένων των θυρών, εκείνοι εταράχθησαν. Σου λέει, εμείς είμαστε κλειδαμπαρωμένοι. Ποιος μπήκε και πώς μπήκε? Λες να μας έκαναν κάτι οι αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίοι και ο στρατός του Πιλάτου και να μπήκαν από καμιά μυστική πόρτα? Γι' αυτό εταράχθησαν και τους λέει αμέσως «Ειρήνη ημίν». Ηρεμήστε, ησυχάστε, μη φοβήστε. Είμαι εγώ ο Αναστάς εκ νεκρών που δεν με περιμένετε. Και τι κάνανε αυτοί? Απιστούσαν από τη χαρά και θαύμαζαν και λέγανε μπα, φάντασμα είναι, φάντασμα είναι, πνεύμα είναι. Και τους λέει ο Ιησούς, τους καλεί όλους, όχι μόνο το Θωμά, τους είπε ελάτε και ψηλαφίστε με και δέστε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκέχει. Το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα, καθώς με βλέπετε να έχω εγώ. Δηλαδή δεν είμαι πνεύμα, είμαι ψυχοσωματική οντότης. Ήταν τεθεωμένον το σώμα του Κυρίου. Μπήκε σε άλλο μήκος κύματος, στο μήκος της αυθαρσίας, και βγήκε από τον τάφο ενώ ήταν εσφραγισμένος, και μπήκε στο ανόγι ενώ ήσαν και κλεισμένες οι θύρες. Και τι κάνανε οι Απόστολοι? Μουρλάθηκαν από την Ανάσταση. Τους βάρεσε η Ανάσταση κατά κέφαλα. Γι' αυτό απιστούσαν από τη χαρά και θαύμαζαν και είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό και ψηλάφισαν τον Αναστάντα που είχε σάρκα και οστέα. Και εκείνος τους είδε και τι τους λέει? Για να πιστοποιήσει περισσότερο και καλύτερο και πιστικότερο την Ανάσταση. Έχετε εδώ κάτι φαγόσιμο? Και του δώκα να φάει του Χριστού ένα κομμάτι ψάρι ψημένο και κερίθρα με μέλι. Και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγε. Θα μου πείτε, δεν χρειάζεται φαγητό με τα ταύτα. Κι όμως για να πείσει τους Αποστόλους, να τους πείσει απόλυτα ότι ανέστη εκ νεκρών, έφαγε. Και οι Απόστολοι τότε ειρήνευσαν αφενός και χάρισαν αφετέρου. Και το ωραίο και συγκλονιστικό ποιο είναι? Ότι ο Ιησούς δεν τους εμάλωσε. Τους φέρθηκε με ευγένεια, με αγάπη, με χαρά, με αρχοντιά και με συγχωρητικότητα μέγιστη. Δεν τους είπε είδατε βρε εγώ αναστήθηκα, είδατε εσείς που με αφήσατε όλοι και φύγατε. Τίποτα από αυτά. Τους αγκαλιάζει με την αγάπη του, τους δίνει την ειρήνη και τη συγνώμη του και τους προσφέρει την απέραντη και ουσιαστική και αληθινή χαρά του. Εχάρισαν ούν οι μαθητέ οι δόντες των Κύριων. Έτσι είναι. Εχάρισαν. Στην οδηπόρη της Ιερουσαλήμ οι οδηπόροι είχαν δυσκολευτεί με την Ανάσταση. Δεν πίστευαν. Και όταν τους ενεφανίστηκα την κλάση του άρτου, τότε άνοιξαν οι οφθαλμοί. Αλλά εκείνος άφαντος εγένετο από αυτόν. Κλάση του άρτου, η Θεία Λειτουργία. Ας προσπαθούμε να μην λείπουμε από τη Θεία Λειτουργία. Γιατί εκεί κατεξοχήν εμφανίζεται ο Αναστάς και μας προσφέρει το σώμα και το αίμα του εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Έδωσε λοιπόν στους Αποστόλους την ειρήνη του, λέγοντάς τους ειρήνη ημίν. Και μπήκε μέσα τους η χαρά της Αναστάσεως, αφού πρώτα τους εφύσηξε και τους είπε λάβετε Πνεύμα Άγιον. Γιατί μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορεί κανείς να καταλάβει και να κατανοήσει αφενός την Ανάσταση και αφετέρου να γνωρίσει τον Αναστάντα και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Και το δίνει σε δύο δόσεις στους Αποστόλους το Άγιο Πνεύμα. Μία το βράδυ της Αναστάσεως της Μεγάλης Κυριακής, της Κυριονύμου εκείνης ημέρας της Εγέρσεως, το δίνει ως αραβόνα στους Αποστόλους και ως γάμο το δίνει την Αγία Πεντηκοστή. Άμα το έδωνε απότομα θα πέθαναν οι Απόστολοι. Είδατε, με οικονομία, με μέτρο, με σοφία, με σύνεση. Και εμείς πολλές φορές θέλουμε να αισθανθούμε τη χαρά του Χριστού και την ομορφιά της πνευματικής ζωής και αρχίζουμε αμέσως και κάνουμε τώρα και τ' άλλο και τ' άλλο και περιμένουμε και δεν έρθε τίποτα. ή έρθει πολύ λίγο. Και λέμε, γιατί τόσο λίγο? Βρε, αν έρθει στην ψυχή απότομα η χαρά του Θεού, τότε τι, θα πεθάνουμε από τη χαρά μας. Δεν θα μπορούμε. Όπως μας δίνει χάρη και αντέχουμε τι, τη Θεία Μετάληψη, το σώμα και το αίμα του. Αν βλέπαμε πώς ακριβώς είναι, αφενός δεν θα τολμούσαμε να μεταλάβουμε και αφετέρου από τη χαρά μας θα πεθαίναμε. Γι' αυτό και το δίνει τόσο απλά και ταπεινά ο Χριστός, το σώμα και το αίμα του. Είναι ο άρτος και ο ίνος μετά τον καθαγιασμό, αυτό τούτο το σώμα, το ίδιο ακριβώς, και αυτό τούτο το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μεγαλύτερο δώρο από αυτό δεν υπάρχει. Και αυτό είναι που βλέπει ο αρχαίκακος όφης και τα όργανα του και φριάτουν και λυσομανούν και επιτίθενται εναντίον της Εκκλησίας της Ορθοδόξου, που είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, της νίκης, της αγάπης, της χαράς και του Παραδείσου. Μέγιστο δώρο λοιπόν το σώμα και το αίμα του Αναστάντος. Μας ανασταίνει, μας ζωοποιεί, μας συγχωρεί, μας λευκαίνει πιο πάνω και από το χιόνι. Πλυνίσμε και υπερχιώνα λευκανθίσομε. Αυτό προφητεύει ο μέγιστος, ο προφητάναξ Δαβίδ, στον 50ο ψαλμό του, το «Ελεησόν με ο Θεός κατ' ο μέγα έλεος σου». Και λένε οι ερμηνευτέ, ποιος είναι το μέγα έλεος του Θεού που το επικαλείται με τον 50ο, ο προφητάναξ Δαβίδ? Το μέγα έλεος του Θεού είναι ο Χριστός μας, ο ενανθρωπίσας μονογενής Υιός και Λόγος αυτού. Το μέγα έλεος του Θεού είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Αναστάς εκ νεκρών. Ενώ στις μυροφόρες με πρωτοστατούσα την κυρία Θεοτόκο, τι λέει ο Αναστάς? Χαίρεται. Αυτό το χαίρεται που λέγαμε μικρά παιδιά στο σχολείο όταν γυρίζαμε το απόγευμα. Χαίρεται στον έναν, χαίρεται στον άλλον, χαίρεται στα ζώα, χαίρεται στα φυτά, χαίρεται στους ανθρώπους, χαίρεται μεταξύ μας, χαίρεται στο δάσκαλο και τις δασκάλες μας, χαίρεται στους γονείς μας, χαίρεται σε όλους. Ποιο είναι αυτό χαίρεται? Το χαίρεται του Αναστάντος. Και παλιά, 40 μέρες ακόμη και τα ραδιόφωνα που ήταν τότε, έλεγαν το πρωί για καλημέρα Χριστός Ανέστη, το απόγευμα για χαίρεται Χριστός Ανέστη και το βράδυ για καληνύχτα Χριστός Ανέστη. Πόσο όμως έχουμε αλλάξει, πόσο έχουμε δυσκολευτεί. Και δε φταίνε αυτοί που μας πολεμούν, όποιοι κι αν είναι, φταίμε εμείς οι ίδιοι αδελφοί μου. Έτσι, να κάνουμε αυτοκριτική και να αφήσουμε την κριτική για τον έσχατο κριτή, το δίκαιο κριτή. Δε φταίνε εκείνοι, τι κάνε? Είναι όργανα του Θεού. Θα μου πείτε, όργανα του Θεού, μάλιστα. Στην Παλαιά Διαθήκη γράφει κάπου ο Θεός για τον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλέα των Ασσυρίων. Τι λέει? Ναβουχοδονόσορ ο δούλος μου. Γιατί? Όταν άφηναν το Θεό τους και δεν είχαν το Θεό τους οι Ισραηλίτε, όταν ξέχλαγαν τον Κύριο, όταν ακολουθούσαν τα είδωλα, τα πάσης φύσεως είδωλα, τι έκαμε? Ερχόταν ο Ναβουχοδονόσορ με τη ράβδο του, με τις στρατιές του και με τα πάντα και τους ξυπνούσε. Και η αμαρτία έφερε τη μετάνοια και η μετάνοια τη σωτηρία. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια, αμαρτία, μετάνοια, σωτηρία. Αμαρτία, τιμωρία, μετάνοια, σωτηρία. Το σχήμα της Παλαιάς Διαθήκης. Αμαρτία, τιμωρία, το θυμήθηκα, μετάνοια, σωτηρία. Και τι κάνουν, μετανοούσαν και σωζόντουσαν. Τώρα λοιπόν ο Αναστάς επέτρεψε σε αυτούς που τον φοβούνται και τον τρέμουν. Τι επέτρεψε σε αυτούς? Να μας ξυπνήσουν, αδελφοί μου. Και τους έβαλε τάχα να πολεμήσουν την Ανάσταση. την Ορθόδοξη Εκκλησία, τον Αναστάντα. Κακό αυτό. Αλλά οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν ουδέν κακόν αμυγές καλού. Το καλό είναι ότι μας ξυπνούν, γιατί αφήσαμε τον Αναστάντα, αφήσαμε την Ανάσταση, αφήσαμε την πατρίδα μας, αφήσαμε το θεοπαράδοτο θεσμό της οικογένειας, αφήσαμε την ιστορία μας, την ένδοξη ελληνική ορθόδοξη ιστορία μας. Τα ξεχάσαμε όλα και προσκυνάμε στα είδωλα του χρηματιστηρίου, όχι όλοι βέβαια, και σε άλλα πολλά. Και έχουμε νέα τουρκοκρατία. Κοιμηθήκαμε, αδελφοί μου, και βάζει ο Χριστός μας αυτούς τους καλούς ανθρώπους. Αν καταλάβατε προηγουμένως, ευχηθήκαμε για αυτούς, αν το προσέξατε. Βάζει αυτούς τους καλούς ανθρώπους. Η Εκκλησία δεν κακολογεί. Δεν κακολογεί. Καλολογεί. Αν ο Πλάτων στους διαλόγους έλεγε συχνά πυκνά στους συνδιαλεγωμένους, εφήμιο αγαθέ, πέσε καλή κουβέντα αγαθέ, μην κακολογείς, πόσο μάλλον η Εκκλησία. Και βλέπουμε στην περίπτωση που ο Ιησούς, το θείον βρέφος, με τον μπροστά του Ιωσήφ και τη μητέρα του Παναγία, έχει πάει δια των φόβων του Ηρώδη στην Αίγυπτο. Έρχεται άγγελος Κυρίου και πληροφορεί τον Άγιο Ιωσήφ. Και τι του λέγει? Τεθνίκας, να επιστρέψει στη γη Ισραήλ, τεθνίκας ηγάρ οι ζητούντες την ψυχή του παιδίου. Γιατί πέθαναν αυτοί που ζητούσαν να φωνεύσουν και να αφαιρέσουν την ζωή του παιδίου. Καμία ύβρις. Υμνολογία, ποιητική αδεία και από ίστρο έτσι πίστεως λέει τον Ηρώδη, λυρώδη, τρελόν. Όμως η Καινή Διαθήκη, η άκρα ευγένεια, η φωνή της άβρας της λεπτής, ο Ιησούς Χριστός δεν μαλώνει, δεν κακολογεί, δεν υβρίζει. Τι κάνει? Ευλογεί, και όχι μόνο, αλλά από το ύψος του Σταυρού και από το μέγιστο πόνο και την οδύνη της Σταυρώσεως, τι κάνει? Φωνάζει. Φωνάζει και κραυγάζει στον επουράνιο πατέρα του λέγοντας «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδαση τυπιούση». Έβαλε λοιπόν τους καλούς αυτούς ανθρώπους ο Αναστάς εκ νεκρών, ο οποίος δεν νικέται, για να μας ξυπνήσουν, για να μας συνεφέρουν. Γι' αυτό και ας τους βάζουμε κανένα κεράκι, ας κάνουμε καμία προσευχούλα και ας μην τους κρίνουμε, αλλά ας κάνουμε αυτοκριτική και αυτομεμψία και ας αναστήσουμε τις ψυχές μας, ας μετανοήσουμε, ας διορθώσουμε το βίο μας και ας είμαστε ιή και τέκνα της Αναστάσεως και προπαντός της έμπρακτης αγάπης και συγνώμης και ειρήνης και χαράς. Και τότε αδελφοί μου, είμαστε φοβεροί, και μάλιστα όταν μεταλαβαίνουμε με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης το σώμα και αίμα του Χριστού μας, είμαστε κατά τον χρυσορήμονα Ιωάννη ως λέοντες πυρ πνέοντες, σαν λιοντάρια που αναπνέουμε φωτιά. Το πυρ του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και τότε είμαστε σεβαστοί στους φίλους και φοβεροί στους εχθρούς. Εκείνο χρειαζόμαστε. Αποκοιμηθήκαμε, ξεχαστήκαμε, λατρεύουμε τα είδωλα, τα πάσης φύσεως είδωλα, και περισσότερο τα πάθη μας, αυτοείδωλον εγενόμην της πάθεση που λέει Άγιος Ανδρέας Κρήτης, και μας έπιασαν στον ύπνο. Να είναι καλά αυτοί που μας ξυπνάνε, και τους ευχόμεθα να τους φάει και αυτούς και εμάς η Αγία Ανάσταση. Ο Χριστός μας ήρθε και έπαθε και ανέστη για να μην χαθεί κανένας. Και είναι απάντες σοφός δι' αυτού. Έτσι. και τον στενοχωρεί το Χριστό μας η απώλεια ενός ανθρώπου, του τελευταίου και μάλιστα του εχθρού του. Περισσότερο από όλους για την απώλεια του Ιούδα, ξέρετε ποιος εφρύνησε και ποιος θρυνεί? Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος τον ηγάπησε και εκείνον εις τέλος, του εφέρετο με ευγένεια, με καλοσύνη, με ανωτερότητα, με αρχοντιά, με άνεση, του εμπιστεύθηκε το αποστολικό αξίωμα, του έδωσε χάρισμα να βγάνει δαιμόνια, να κηρύττει τον Θείο Λόγον και να φέρνει ανθρώπους στη σωτηρία. Τον έκαμε θαυματουργό, τον έκαμε σοφό, τον έκαμε δικό του. Και επειδή είχε μια αδυναμία με τα λεφτά και ποιος δεν έχει, του έδωσε και το ταμείο. Του έδωσε το ταμείο. Τον έβλεπε που τα έπαιρνε. Εμένα με συγκινεί αυτό, αδελφοί μου. Που τα αφαιρούσε, που τα εβάσταζε, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ποτέ μα ποτέ δεν τον εμάλωσε, ούτε του έκανε υπονοούμενα. Αλλά είπε, άστονε, ας πάρει. Μπορεί κάποια στιγμή να χορτάσει, να τα βαρεθεί, να τα αφήσει και να αγκαλιάσει εμένα, το μόνον χρήμα, το θησαυρό τον πολύτιμο και το μαργαρίτι τον επίσης, το θείο πλούτο, και τότε να βρει την ανάπαυση και την πληρότητα της ψυχής και της υπάρξεώς του. Και όχι μόνο αυτό, ενώ ο Σατανάς τον πολεμούσε και με το φθόνο και τη φιλαργυρία και με ό,τι άλλο, ο Ιησούς μας ο Χριστός από άφατη αγάπη και σπλαχνία τι, κρατούσε το Σατανά έξω από την πύλη, από την πόρτα της υπάρξεως του Ιούδα. Προσέξτε αυτό. Τον κρατούσε απ' έξω. Στο μυστικό το δείπνο φαίνεται τον έβαλε πολύ κοντά του τον Ιούδα. Πολύ κοντά του τον Ιούδα. Και μόνο όταν έλαβε τον άρτον, τον μυστικόν άρτον, τον ουράνιον άρτον, το σώμα του Χριστού στα χέρια του ο προδότης αναξίως και φεύγει, τότε εισήλθεν εις την καρδίαν αυτού ο Σατανάς. Τότε πια παρεδόθη εξ ολοκλήρου στο αντίθετον πνεύμα και έγινε δικός του. Δικός του. Δεν ξέχασε όμως ο Ιούδας την αγάπη, την καλοσύνη, την αθωότητα, την απαλότητα και τρυφερότητα του Ιησού σε εκείνον. Γι' αυτό και όταν συνήλθε κάπως, έχοντας τύψεις χωρίς βέβαια μετάνοια, πήρε τα λεφτά και τα πέταξε. Να πόσο αξίζουν τα λεφτά, ένα πέταγμα. Και τα πέταξε στα πόδια των αρχιερέων και γραμματέων και φαρισαίων και τους είπε το περιλάλητο εκείνο, ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων. Αίμα αθώων παρέδωκα. Το αίμα του αθώου Ιησού. Ο προδότης αναγνώρισε και αποκάλεσε τον προδομένο αθώων. Τι μεγαλύτερη απόδειξη από αυτή? Και αν κάποιος δεν συγκλονιστεί από την αγάπη και καλοσύνη του Χριστού μας, δεν συγκλονίζεται με τίποτα, ούτε από τιμωρίες, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Τσιμεντοποιείται η ψυχή του και δαιμονοποιείται. Και αυτό ονομάζεται στην Αγία Γραφή βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Πόρωση. Τον έκλαψε, για να επανέλθω, τον έκλαψε τον ταλέπορο Ιούδα ο Ιησούς Χριστός μας και τον κλαίει. Το λέει το Ευαγγέλιο. Ειδών την πόλην έκλαψεν επ' αυτή. Δεν είναι δικά μου ρήματα. Σαν είδε την πόλη έκλαψε για εκείνη. Και η πόλη βέβαια είναι οι πολίτες, σχήμα συνεκδοχής. Για τους εναυτοί κατοικούντας. Έκλαψε και για τον Ιούδα, έκλαψε και για όλους. Και κλαίει και για όλους μας. Και πολλές φορές μας συμπαρασύρει αυτό το κλάμα. το Πνεύμα το Άγιο που έχουμε μέσα μας υπερεντυγχάνει υπερημών στεναγμής αλαλίτης. Υπερεντυγχάνει σημαίνει παρακαλώ ολόθερμα. Για μας παρακαλεί με αλάλιτους στεναγμούς. Και μας έρχεται καμιά φορά στιγμή που μας πιάνει ένα κλάμα και δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Ένα παράπονο, ένας λυγμός, ένας θρήνος. Τι είναι αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο, η ανάσα του Ιησού Χριστού, η οποία καθώς κλαίει μαζί με το Πνεύμα το Άγιο μας συμπαρασύρει. Δεν κλαίει για τον εαυτό του, κλαίει για μας και με μας και πριν από μας για μας. Να θυμηθούμε το γνωστό σλόγγαν, κλαίει. Γι' αυτό και πολλές φορές το κλάμα του Ιησού, το κλάμα και της Θεοτόκου Μαρίας, το κλάμα περνάει και στα ιερά εικονίσματα. Περνάει και ματώνουν εκείνα και κλαίνε και δακρυρωούν και μυροβλίζουν. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως. Είναι η Εκκλησία της Αλήθειας. Γιατί έχει κεφαλή τον Αναστάντα, εκείνον που είπε το μοναδικόν: εγώ είμαι η αλήθεια και η οδός και η ζωή και η Ανάσταση. Και ο πονηρός και τα όργανα του μένονται κατά της Αναστάσεως. Και ενώ οι Απόστολοι είχαν κρυφτεί για να σώσουν τα τομάρια τους και οι μυροφόρες εκάθονται απέναντι του τάφου και πήγαν λίαν πρωί της μιας Σαββάτων να μυρώσουν τον Χριστό και να του εκφράσουν την αγάπη τους, το νεκρό σώμα του Ιησού, οι εχθροί της Αναστάσεως ησυχία δεν είχαν. Ησυχία δεν είχαν. Τους πληροφορούς, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, το μεγάλο τους αφεντικό, ότι ο Ιησούς ό,τι και να γίνει θα αναστηθεί. Θα αναστηθεί. Και τους έλεγε: σκεπάστε την Ανάσταση, συκοφαντήστε την Ανάσταση, κρύψτε την Ανάσταση, δυσφημίστε την Ανάσταση, κάνετε ό,τι μπορείτε και δεν μπορείτε να μην αποκαλυφθεί. Και το έκαναν. Το έκαναν. Έβαλαν τους στρατιώτες να πούνε ψέματα, να συκοφαντήσουν την Ανάσταση και να πούνε ότι ενώ κοιμόμαστε ήρθαν οι Απόστολοι και έκλεψαν το σώμα. Μα εδώ έχουμε λογικό κενό. Έχουμε λογική αντίφαση. Αφού κύριοι στρατιώτες εσείς εκοιμάστε, πού είδατε ότι ήλθαν οι Απόστολοι και όχι κάποιοι άλλοι φερυπίν και έκλεψαν το σώμα? Άρα λέτε ψέματα. Άρα είστε πληρωμένοι. Και είπανε ότι εμείς είδαμε το σεισμό και τα γενόμενα και πέσαμε σαν πεθαμένοι και ο τάφος ήταν ανοιχτός. Κανείς δεν έκλεψε το σώμα. Εσείς λέει κάντε το αυτό. Εμείς θα σας πληρώσουμε αντί αδράς αμοιβής. Θα σας δώσουμε πολλά χρήματα. Και σήμερα πόσοι πληρωμένοι δεν βάζουν κατά της Αγίας Αναστάσεως, κατά του Αναστάντος Χριστού, και πόσοι πληρωμένοι δεν παραπληροφορούν τους ανθρώπους και πόσοι πληρωμένοι δεν δυσφημούν την Ανάσταση και κάνουν τα πάντα να αποδείξουν την ανυπαρξία της. Γιατί τα κάνουν όλα? Γιατί η Ανάσταση έγινε και γιατί τη φοβούνται. Τους χαλάει την πιάτσα, αδελφοί μου. Και γι' αυτό βάλουν εναντίον της Αναστάσεως. Πήγαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι στον Πόντιο Πιλάτο και του είπανε: εθυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος είπε όταν ζούσε ότι μετά τρεις ημέρες εγείρωμε, σηκώνομαι ύστερα από τρεις ημέρες, ανίσταμε. Βάλε λοιπόν φρουρά να μη σηκωθεί. Τι αστείο, αδελφοί μου. Να φρουρίσουν την αυτοζωία, να φρουρίσουν τη ζωή εν τάφο, να φρουρίσουν την Ανάσταση. Αστεία πράγματα και πλάκα μεγάλη έχει. Και λέει ο Χρυσορήμων, αφού είναι πλάνος, γιατί τον πιστεύετε? Τι αντίφαση υπάρχει στην αμαρτία και αυτοανέρες στο ψεύδος. Και αφού είναι αναλυθείς, τι τον φοβήστε. Και όμως τον φοβόντουσαν. Οι καλύτεροι μάρτυροι της Αναστάσεως, μάρτυρες της Αναστάσεως ήταν αρχικά οι εχθροί της. Οι εχθροί της. Και όταν οι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή εκήρυτον με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος του άλλου παρακλήτου, εκήρυτον τον Αναστάντα, τι έκανε πάλι το Μέγα Συνέδριο, το Συμβούλιο κλπ. Εμάνιασε. Και είπαν, για κοιτάξτε, αυτοί γέμισαν όλη την πόλη και την περίχωρο με αυτό το κήρυγμα, το κήρυγμα της Αναστάσεως. Και τι κάνουνε λοιπόν, πιάνουνε και φυλακίζουνε τους Αποστόλους. Φυλακίζουν τους Αποστόλους. Και ύστερα τους δέρνουν και τους λένε να μην ξαναπείτε για αυτό το όνομα, να μην ξανακηρύξετε την Ανάσταση. Και σηκώνεται ποιος, ο Πέτρος, και τι είπε, ο στόμα των Αποστόλων κατά το Χρυσορήμωνα και ως αρχηγός της φαμιλίας των Αποστόλων κατά τον Άγιο Ρωμαίο τον Μελωδό, τι είπε, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Πρέπει να πειθαρχήσω περισσότερο στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Και τώρα με

Δε τίποτε. Πώς το λέει το τραγουδάκι, δεν θέλω ούτε ταυτότητα, ούτε αριθμό, ούτε αυτό. Δεν θέλουμε τίποτα, έχουμε τον Αναστάντα. Κάντε μας ό,τι θέλετε. Στείλτε μας το μαρτύριο, βάλτε μας στη φυλακή. Εμείς δεν αρνούμεθα τον Αναστάντα. Άλλωστε δεν κάνουμε την ταυτότητα, ένα έγγραφο που το έφερε ο Όθων. Δεν υπήρχε πριν. Και τι έγινε δηλαδή στο κάτω-κάτω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Θέλω να πολεμήσουν κατευθείαν την Ορθοδοξία, δεν τους βγαίνει. Δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Και τώρα που κάνουν το μέγα καλό στην Ελλάδα, που ξυπνάνε τους Ορθοδόξους Έλληνες, τότε κλάφτα χαράλαμπε. Βέβαια, το μέγα καλό, γι' αυτό μην κρίνουμε κανένα. Κεράκι και προσευχή. Κεράκι και προσευχή. Και στο site των Σόλ και στην προσευχή μας στο σπίτι. Και όποια αν είμαστε. Κεράκι, γιατί και αυτοί είναι Έλληνες. Χριστιανοί, ονόματα χριστιανικά ακούω έχουν όλοι. Χριστιανικά. Έλληνες, βαφτισμένοι. Μέσα τη κυκλοφορεί η Ανάσταση. Έστω κι αν είναι ανενεργός. Έστω κι αν έχει πάθει νεκροφάνεια. Κυκλοφορεί η Ανάσταση. Βέβαια, ξέρετε να είσαι βαφτισμένος Ορθοδόξος. Μεγάλο πράγμα. Είσαι καταδικασμένος για τον Παράδεισο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είσαι καταδικασμένος και προγραμμένος για τον Παράδεισο. Και επειδή θα πάνε στην κόλαση, ελάχιστοι. Αυτοί που λέμε τώρα μπορεί να πάνε πρώτοι στον Παράδεισο. Στην κόλαση θα πάνε οι μηδέποτε μετανοήσαντες. Και αυτοί είναι ελάχιστοι, αδελφοί μου. Γιατί ο Θεός έχει πολλούς τρόπους ο Αναστάς να μας φέρει κοντά του, να μας σώσει δηλαδή. Και δεξί χέρι με ευλογίες, και αριστερό με παιδαγωγίες, και πολλούς δρόμους. Και αν είναι πολλοί οι δρόμοι που έχει ο νους, που λέει ο εθνικός μας ποιητής Ιωνύσης Σολωμός, πολιορκισμένους, άπειροι είναι οι δρόμοι που έχει ο Θεός μας. Ο Αναστάς εκ νεκρών, ο Κύριος Ιησούς. Για να έρθει στην ψυχή μας, τη ζωή μας. Και να μας αναστήσει, να μας αναγεννήσει και να κάνει. Και να βλέπετε αύριο αυτούς που τώρα βάλουν εναντίον να πηγαίνουν και να προσκυνάνε το Σταυρό και την Αγία του Ανάσταση. Να κλαίνε, να ζητάνε συγγνώμη. Τέτοια θαύματα έχουμε δει. Και το μεγαλύτερο αυτό θαύμα στην ιστορία της Εκκλησίας ποιο είναι? Η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου. Η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος καθ' υπερβολήν εδίω και την Εκκλησία του Χριστού και το εχθρός της Αναστάσεως, καλόβολος κι αυτός, πίστευε πως κυνηγώντας τους ακολούθους του Ιησού υποστηρίζει το Θεό των Πατέρων και πως ο Χριστός ήταν πλάνος, όπως επλήρωσαν και διέδωσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, πλήρωσαν του στρατιώτας και διαφημίστη ο λόγος εκείνος της Συκοφαντίας έως της ημέρας εκείνης που έγραφε το Ευαγγέλιο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Πλήρωσαν αυτοί. Πέρασε και στον Παύλο αυτό. Και σου λέει άρα ο Ιησούς είναι εχθρός του Θεού των Πατέρων μας. Και στο όνομα του Θεού των Πατέρων πολεμούσε το μονογενή Υιό και λόγο των σαρκοθέντα του Θεού των Πατέρων. Πλάκα δεν είχε. Έπαθε μεγάλη ζημιά ο Απόστολος Παύλος κατά το λιθοβολισμό του Αγίου Αποστόλου Στεφάνου. Τότε που εφύλασε τα ημάτια των λιθοβολούντων και συνευδοκούσε με την πράξη του, συμφωνούσε με αυτό που έκαναν. Τότε είδε το Στέφανο να λάμπει το πρόσωπό του ως πρόσωπο αγγέλου και να λέει βλέπω τους ουρανούς ανεωγμένους και το Θεό να κάθεται στο θρόνο του και τον Ιησούν εκ δεξιών του Θεού Πατρός εστώτα να στέκεται στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Άρχισε το οικοδόμημα της πολεμικής και της μανίας του να τρίζει, να καταραίει. Σου λέει εγώ πολεμάω τον Ιησού για χατήρι του Θεού μας, της Παλαιάς Διαθήκης, του Θεού των Πατέρων μας. Και ο Ιησούς είναι εκ δεξιών, σε θέση δηλαδή τιμής, εκ δεξιών Θεού Πατρός. Εδώ κάτι γίνεται. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Πλάνη υπάρχει. Γι' αυτό στη Δαμασκό που πήγαινε να διώξει τους χριστιανούς, τον συνάντησε η εσταυρωμένη και αναστημένη αγάπη μας, ο Ιησούς Χριστός. Και τον ετύφλωσε. Και του είπε σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν. Είναι κακό και άδικο και ζημιογόνο για σένα να κλωτσάς τα καρφιά. Και ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι Ιησούς, όν σι διώκεις. Έμεινε ο Παύλος. Και τι έγινε ο Παύλος μετά? Το σκεύος της εκλογής του Ιησού.
Ο καλύτερος

0: Απόλους, ο υπερλίαν Απόστολος που ευάστασε το όνομα του Ιησού ενώπιον εθνών και βασιλέων. Και αναφωνεί ο Χρυσορήμων πλήρης θαυμασμού, τι είπε πρώτον και τι είπε δεύτερον, ουδείς Παύλου ίσως. Και όπου έβρισκε εδάφια από τις επιστολές του Παύλου, ο Ιερός Χρυσόστομος κυρτούσε και αγαλίαζε και έλεγε «Πάλιν ο Παύλος ο εμός πάρεστην». Είναι παρόν πάλι ο δικός μου ο Παύλος με τα αθάνατα ρήματα των ιερών του επιστολών. Κι άλλο θαύμα, κι άλλο θαύμα της Αναστάσεως. Οι κλήσεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Δια του Τιμίου Σταυρού, εκείνο το δειλινό, καθώς ήρχε το Μέγας Κωνσταντίνος με τα στρατεύματά του εναντίον της Ρώμης, εναντίον του τυράννου Μαξεντίου, προσκληθείς από το λαό της Ρώμης να τους ελευθερώσει από τον τύρανο, είδε τον άστρινο σταυρό και το εν τούτο νίκα, και το βράδυ είδε στον ύπνο του τον Αναστάντα και του έδωσε οδηγίες. Τον εκάλεσε και εκείνον στην εκκλησία του. Ποιον? Τον Αύγουστο, τον Κέσαρα, τον Αυτοκράτορα, που σε λίγο 323 θα γίνει το Μονοκράτορ 324. Βέβαια, εκάλεσε με τους σταυρούς των τύπων. Τους σταυρούς των τύπων εν ουρανώ θεασάμενος. Και ως ο Παύλος την κλίσιν ούκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, ο εν βασιλεύσει Απόστολός σου Κύριε. Ήταν Απόστολος ανάμεσα στους βασιλείς, βασιλεύς Απόστολος, ίσως με τους Αποστόλους, ίσον εις Απόστολος. Κάλεσε λοιπόν και το Μεγάλο Κωνσταντίνο ο Θεάνθρωπος από τον ουρανό, όπως εκάλεσε και το Μέγα Παύλο. Γι' αυτό μεθαύριο Κυριακή, που είναι και η μνήμη των μεγάλων βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, διαβάζομαι την περικοπή εκείνη της απολογίας του Αποστόλου Παύλου στο βασιλέα Ηρώδη Αγρίπα στην Παλαιστίνη, που έλεγε ο Μέγας των Εθνών Σαγηνευτής το πώς τον εκάλεσε ο Χριστός στην εκκλησία του στο αποστολικό αξίωμα. Και του λέει του βασιλέως Αγρίπα, «Όθεν βασιλεύ Αγρίπα, ούκε γενόμηνα πειθείς τη ουρανία οπτασία». Δεν απήθησα βασιλιά μου Αγρίπα στην ουράνια οπτασία και κλίση. Και είναι θαυμαστόν με το Μεγάλο Κωνσταντίνο ότι έγινε χριστιανός εκθείας κλίσεως και πεπιθήσεως. Αυτό είναι σημαντικότατο, το τονίσαμε και την προηγούμενη φορά. Και τι έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος? Αποδέχτηκε το χριστιανισμό. Και τι έκανε με αυτόν? Εζήμωσε, προσέξτε το, εζήμωσε και μετασχημάτισε στο καλό την ελληνορωμαϊκή κοινωνία και μικρά ζήμη η Ορθοδοξία όλων το φύρα μαζί μη. Τι είπε ο Μέγας Μακρυγιάννης στον Τερνής και που να ήταν τώρα από μια άκρη με αυτά που συμβαίνουν και γίνονται? Τι του είπε μεταξύ των άλλων? Βρες το και διαβάστε ολόκληρη τη στιχομηθεία. Τρώνε από μας όλα τα θεριά. Ξέρετε πόσα θεριά έχουν πέσει τώρα πάνω μας? Βρες τα σε εφημερίδες, 4 τα μεγαλύτερα. Τρώνε από μας όλα τα θεριά και στο τέλος μένει και μαγιά. Τι είναι μαγιά? Η μικρά ζύμη. Μαγιά η ζύμη δεν είναι? Το ίδιο πράγμα. Μαγιά, ζύμη λέει ο Παύλος, μαγιά λέει ο Μακρυγιάννης, το ίδιο πράγμα. Ποιαν? Η Ορθοδοξία είναι η μαγιά. Η Ελληνορθοδοξία είναι η μαγιά. Η Ανάσταση είναι η μαγιά. Η οποία πάλι όλον το φύρα μαζί μη. Σήμερα βλέπουμε σε μεγάλη παρακμή την παγκόσμια κοινωνία. Σε μεγάλη παρακμή και χωρίς ελπίδα. Η Ορθοδοξία όμως έχει την ελπίδα που είναι ένσαρκη, που είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ας κρατήσουμε με δόντια και με νύχια και με την ψυχή στο στόμα την Άγια Ορθόδοξη πίστη μας, και αν θέλετε την Ελληνοορθόδοξη, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου. Ας την κρατήσουμε αντί παντός τιμήματος και αντί πάσης θυσίας. Ας την κρατήσουμε να την έχουμε, γιατί θα έρθουν χρόνοι δίσεκτοι και μήνες οργισμένοι, και αυτοί που μας κυνηγούν, οι ορατοί και οι αόρατοι, και εμείς αν τους ακολουθήσουμε θα τρελαθούμε και μετά δεν θα έχουμε πού να πάμε. Κανένας ψυχίατρος, κανένα φάρμακο, κανένα χρηματιστήριο, τίποτε από τα εγκόσμια είδωλα και μεγέθη δεν θα μπορεί να μας συνεφέρει από αυτή τη μεγάλη αμαρτία της ειδωλολατρίας και της αποστασιοποιήσεως από τον Αναστάντα. Γι' αυτό και για καλό δικό τους και για καλό δικό μας, ας κρατήσουμε το φάρμακο της Αθανασίας, το σώμα και το αίμα του Χριστού, γιατί όποια εκκλησία έχει σώμα και αίμα του Χριστού είναι εκκλησία της Αναστάσεως, είναι εκκλησία Ορθόδοξος, είναι εκκλησία σώζουσα, γιατί η αμαρτία φέρνει τον άνθρωπο σε παραλυσία, όπως θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο της Κυριακής του Παραλίτου μεθαύριο. Αλλά για τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, για την άλωση της Βασιλευούσης, συν Θεό θα πούμε στην επόμενη συνάντησή μας, πρώτα ο Θεός την άλλη Τετάρτη. Μεθαύριο Παρασκευή δεν θα έχουμε Θεία Λειτουργία, θα κάνουμε την Κυριακή να τιμήσουμε την Ανάσταση και τους μεγάλους και εις Αποστόλους Βασιλείς, τους προστάτας των Ελλήνων και της Οικουμένης, να τους τιμήσουμε και να πάρουμε την ευχή τους και να τους παρακαλέσουμε να ευλογούν την Οικουμένη, τους άρχοντές μας, τον κόσμο όλο και κάθε ψυχούλα που εκείνοι όταν ζούσαν, προστάτευσαν, αγκάλιασαν, υπερασπίστηκαν και έσωσαν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
3: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτηρες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στην περασμένη μας συνάντηση μιλήσαμε για τους τέσσερις τύπους προσευχής, δηλαδή τις δεήσεις, τις προσευχές, τις εντεύξεις και τις ευχαριστίες. Πριν προχωρήσουμε στο σημερινό μας θέμα, καλό θα ήταν να θυμηθούμε επιγραμματικά τι ακριβώς σημαίνει ο κάθε τύπος προσευχής. Και ας αρχίσουμε από τη δέηση. Είχαμε πει ότι η δέηση είναι η κραυγή, η προσευχή του αμαρτωλού, ο οποίος με συντριβή καρδιάς εκλιπαρεί για τη συγχώρηση των σφαλμάτων που έχει διαπράξει στο παρελθόν, αλλά και για τις πρόσφατες αμαρτίες του. Προσευχή. Τι είναι ως τύπος προσευχής? Η προσευχή είναι η πράξη με την οποία προσφέρουμε ή αφιερώνουμε κάτι στον Θεό. Εντεύξεις. Εντεύξεις λέμε τις γεμάτες θέρμη προσευχές που κάνουμε προς τον Θεό για χάρη των συνανθρώπων μας, είτε αυτοί είναι γνώριμα και αγαπημένα μας πρόσωπα, είτε αυτές οι οικεσίες μας έχουν σαν αίτημα την ειρήνη του κόσμου. Ευχαριστίες. Καθώς η ψυχή αναλογίζεται πλουσιοπάροχες ευεργεσίες που έχει δεχθεί στο παρελθόν από τον Θεό και καθώς ατενίζει αυτές που την κατακλείζουν στο παρόν ή καθώς στρέφει το βλέμμα της στο μέλλον, στα αιώνια αγαθά που ο Θεός επιφυλάσσει σε αυτούς που τον αγαπούν, ξεχυλίζει από απέραντη ευγνωμοσύνη και τον ευχαριστεί με όλη της τη δύναμη. Αυτή είναι η ευχαριστία. Και τέλος, όσον αφορά το ποια είναι η περίπτωση της Κυριακής προσευχής, για την οποία σήμερα θα μιλήσουμε, ο Αββάς Ισαάκ λέγει ότι είναι μια ανώτερη κατάσταση και μια πιο υψηλή θεωρία. Είναι η θέα του ίδιου του Θεού. Είναι μια μεγάλη φωτιά αγάπης. Η ψυχή βιώνει τη θεία μέθεξη, βυθίζεται στην φλογερή αγάπη και συνομιλεί με τον Θεό με περισσή ευλάβεια και φιλόστοργη οικειότητα, όπως ακριβώς συμπεριφέρεται το παιδί προς τον πατέρα του. Οφείλουμε λοιπόν να τίνουμε όλοι προς αυτήν την κατάσταση, καθώς το ίδιο το κείμενο της Κυριακής λεγόμενης προσευχής, της προσευχής που μας παρέδωσε ο Κύριος, αυτό ακριβώς μας διδάσκει. Όταν λέμε «Πατέρα μας», ομολογούμε με το ίδιο μας το στόμα ότι ο Θεός και Κύριος του Σύμπαντος είναι ο Πατέρας μας. Αυτή η επίκληση μας αποκαλύπτει ότι έχουμε κληθεί από δούλοι να γίνουμε κατά χάριν Υιοί. Στη συνέχεια της Κυριακής προσευχής λέμε «που βρίσκεσαι στους ουρανούς, ο εν το ουρανό ευρισκόμενος Πατέρας». Ο χρόνος της ζωής μας από τώρα και στο εξής είναι μία εξορία. Αυτή η γη είναι ξένος τόπος που μας χωρίζει από τον πατέρα μας. Ας φύγουμε από αυτή τη χώρα με όλες τις δυνάμεις μας. Ας τρέξουμε προς τον τόπο όπου, καθώς λέμε, κατοικεί ο πατέρας μας. Ας μην υπάρξει τίποτε στη ζωή μας που να μας κάνει ανάξιους αυτής της ομολογίας και της τιμής μιας τέτοιας ιότητας. Ας μη βρεθεί τίποτα που να μας απαξιώνει ως άσωτους ιούς ή κάτι που να μας κάνει έκπτωτους από το δικαίωμα στην κληρονομία των ιών του και που να προκαλεί την οργή του και την αυστηρότητα της κρίσης του. Όταν αξιωθούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού, τότε θα αισθανθούμε μέσα μας τη φλογερή αγάπη που διακατέχει την καρδιά όλων των καλών ιών. Τότε πια θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τα δικά μας ενδιαφέροντα. Τότε ο μόνος πόθος μας θα είναι η δόξα του Πατέρα μας. Τότε θα μπορούμε να του πούμε «Ας τιμάται ως Άγιο το όνομά σου». Θα επιβεβαιώνουμε με αυτή τη φράση ότι η δόξα του είναι ο μοναδικός πόθος μας και η μόνη χαρά μας. Τότε θα γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό που είπε «Εκείνος που μιλάει από τον εαυτό του ζητάει τη δική του δόξα. Όποιος όμως ζητάει τη δόξα εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αξιόπιστος και δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο σε αυτόν». Γεμάτος από τέτοια συναισθήματα, ο Απόστολος Παύλος, αυτό το σκεύος εκλογής, έφτασε στο σημείο να εύχεται να γίνει ανάθεμα και να χωριστεί από τον Χριστό, αρκεί με αυτή τη θυσία του να μπορέσει να του χαριστεί μια πολυάριθμη πνευματική οικογένεια και να δοξάσει τον πατέρα του με την σωτηρία που θα κερδίσουν οι αδελφοί του, οι Ισραηλίτες. Λέει ο Απόστολος χωρίς φόβο ότι προτιμάει να κινδυνεύσει για το όνομα του Χριστού, γιατί γνωρίζει καλά ότι είναι αδύνατο να πεθάνει ή να κινδυνεύσει να χαθεί, αφού εκείνος για τον οποίον θα γίνει ανάθεμα είναι η ίδια η όντως ζωή, ο Χριστός. Λέει ακόμα, χαιρόμαστε όταν εμείς είμαστε αδύνατοι και εσείς είστε δυνατοί. Αλλά γιατί να μας κάνει εντύπωση που ο Απόστολος Παύλος εύχεται να γίνει ανάθεμα για τη δόξα του Χριστού, για τη μεταστροφή των αδελφών του και για τη σωτηρία του εκλεκτού αυτού λαού, όταν επίσης και ο προφήτης Μιχαίας λέει ότι θα επιθυμούσε να ήταν ψεύτης και να είχε αποξενωθεί από τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, αρκεί να μπορούσε να ξεφύγει το Ιουδαϊκό έθνος από τις συμφορές και από τα βάσανα της σκλαβιάς, την οποία ο ίδιος προφήτευσε. «Θα ευχόμουν», γράφει, «αυτά που σας λέω να ήταν χρησμοί κάποιου ψευδοπροφήτη». Και τι να πω για την υπέροχη τοποθέτηση του νομοθέτη Μωυσή, όταν τα αδέλφια του, οι Ισραηλίτες, επρόκειτο να χαθούν, δεν αρνήθηκε να πεθάνει και αυτός μαζί τους. «Κύριε», λέει, «αυτός ο λαός έκανε μια μεγάλη αμαρτία, αλλά σε οικετεύω, συγχώρεσε το σφάλμα του. Διαφορετικά, διάγραψε και εμένα από τη βίβλο της ζωής». Τα λόγια «αγιαστήτω το όνομά σου» θα μπορούσαν μάλιστα να έχουν την έννοια ότι ο Θεός θα αγιαστεί με τη δική μας τελείωση. Όταν του λέμε «αγιαστήτω το όνομά σου», είναι με άλλα λόγια σαν να του λέμε «Πατέρα μας, κάνε μας άξιους να γνωρίσουμε, να κατανοήσουμε το μεγαλείο της αγιότητάς σου» ή «αξίωσέ μας ώστε να φανερωθεί η αγιότητά σου με τη ζωή μας. Και αυτή η φανέρωση συντελείται, καθώς λέει ο Κύριος, όταν οι άνθρωποι δουν τα καλά σας έργα και δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στον ουρανό.

Στη δεύτερη αίτησή της, η Κυριακή προσευχή, «Ελθέτω η Βασιλεία σου», λέει, η ψυχή εύχεται να δει σύντομα τον ερχομό της Βασιλείας του Πατέρα της. Το Βασίλειο δηλαδή που εγκαθιδρύεται καθημερινά από τον Χριστό μέσα στην ψυχή των Αγίων. Αυτό γίνεται κάθε φορά που διώχνεται ο διάβολος από την καρδιά μας μαζί με τα πάθη που τη μόλυναν και έτσι αφανίζεται η δύναμή του. Τότε που ο Θεός εισέρχεται κυρίαρχος μέσα μας και ταυτόχρονα διαχέεται στον όλο άνθρωπο η ευωδία των αρετών. Όταν νικέται η πορνεία και βασιλεύει στην ψυχή μας η αγνότητα, όταν δαμάζεται η οργή και κυριαρχεί η ειρήνη, όταν συνθλίβεται η υπερηφάνεια και βασιλεύει η ταπείνωση, το «ελθέτω η Βασιλεία σου» μπορεί επίσης να εννοεί και αυτό που έχει δοθεί σαν υπόσχεση εκ των προτέρων σε όλους τους τέλειους και γενικότερα σε όλα τα παιδιά του Θεού. Αυτό δηλαδή που ο Χριστός θα τους πει την ώρα της κρίσεως. «Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη Βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου». Η ψυχή στρέφει και προσιλώνει το βλέμμα της με θέρμη σε αυτή την ευτυχή κατάληξη και γεμάτη πόθο και προσμονή κραυγάζει «Ελθέτω η Βασιλεία σου». Γνωρίζει καλά, γιατί το μαρτυρεί η συνείδησή της, ότι μόλις θα εμφανιστεί ο Χριστός αυτή θα γίνει μέτοχος της Βασιλείας του. Αντίθετα, μια αμαρτωλή ψυχή δεν θα τολμούσε ποτέ να προφέρει αυτά τα λόγια, ούτε να κάνει μια παρόμοια ευχή. Η θύμιση της κρίσης είναι φοβερή για εκείνον που ξέρει ότι όταν θα έλθει ο κριτής, δεν θα τον στεφανώσει για τις πράξεις του, αλλά ότι τον περιμένει η τιμωρία. Το τρίτο αίτημα των καταχάριν Υιών είναι «Ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη». Εύχονται τα παιδιά του Θεού ώστε να αξιωθούν τα γήινα να εξισωθούν με τα ουράνια. Πράγματι, δεν θα μπορούσαμε να ανυψώσουμε σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό την προσευχή μας, συνεχίζει την ανάλυση του ο Αββάς Ισαάκ. Γιατί πράγματι, το να πούμε γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, είναι σαν να ζητάμε να γίνουν οι άνθρωποι όμοιοι με τους αγγέλους. Και όπως αυτά τα μακάρια πνεύματα διακονούν στον ουρανό το θέλημα του Θεού με τον ίδιο τρόπο και όλοι οι άνθρωποι να ζουν στη γη κάνοντας πάντα το θέλημα του Θεού και όχι το δικό τους. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ ακόμα μία προσευχή που μπορεί να την κάνει από το βάθος της καρδιάς του μόνο αυτός που πιστεύει ότι ο Θεός μας χαρίζει όλα τα πράγματα αυτού του κόσμου και ότι αυτός επιτρέπει να μας βρουν και οι χαρές και οι συμφορές. Επιπλέον, ό,τι αυτός μεριμνά και επαγρυπνεί για τη σωτηρία και για το συμφέρον των παιδιών του και μάλιστα με πολύ περισσότερη φροντίδα από ό,τι κάνουν τα ίδια για τον εαυτό τους. Μπορούμε επίσης να θεωρήσουμε ότι αυτή η αίτηση έχει το νόημα πως το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία κάθε ανθρώπου σύμφωνα με το γνωστό λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέει «Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν την αλήθεια». Γι' αυτό το θείο θέλημα μιλάει και ο Θεός με το στόμα του προφήτη Ισαΐα, όταν αυτός λέει «Η θέλησή μου
θα πραγματοποιηθεί πλήρως. Όταν λοιπόν λέμε «γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης», είναι με άλλα λόγια σαν να κάνουμε την εξής προσευχή. Όπως αυτοί που είναι στον ουρανό, έτσι και αυτοί που είναι στη γη να σωθούν, Πατέρα μας, με τη γνώση του θελήματός σου. Στη συνέχεια προσθέτουμε «δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο». Και όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «δίνε μας κάθε μέρα». Η πρώτη διατύπωση εκφράζει την ανωτερότητα και το χαρακτήρα της ουσίας αυτού του άρτου. Αυτόν δηλαδή τον άρτο που είναι πάνω από κάθε ουσία και που ξεπερνά με το μεγαλείο και την αγιότητά του όλα τα δημιουργήματα. Η δεύτερη διατύπωση του Ευαγγελιστή Λουκά εκφράζει τη χρήση που πρέπει να κάνουμε και τη χρησιμότητα αυτού του άρτου. Η λέξη «καθημερινό» δείχνει ότι χωρίς αυτόν τον άρτο δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε μια μέρα πνευματική ζωής. Όσο για τη λέξη «σήμερον» δείχνει ότι πρέπει να τρεφόμαστε από αυτόν όλες τις ημέρες της ζωής μας. Δηλαδή, δεν μας είναι αρκετό το ότι λάβαμε αυτόν τον άρτο χθες, αν δεν τραφούμε με αυτόν και σήμερα. Η ανάγκη αυτή του καθημερινού άρτου είναι και μια υπενθύμηση ότι επιβάλλεται να κάνουμε συνεχώς αυτή την προσευχή. Δεν υπάρχει ούτε μια ημέρα που δεν μας είναι αναγκαίος αυτός ο άρτος για να δυναμώσουμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Αλλά το σήμερον μπορεί να έχει επίσης την έννοια αυτής της ζωής. Όσο δηλαδή βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, δώσε μας Κύριε αυτή την τροφή. Ξέρουμε ότι αυτόν τον άρτο θα τον δώσεις στον μέλλοντα αιώνα, σε αυτούς που θα γίνουν άξιοι γι' αυτόν. Αλλά σε παρακαλούμε να μας τον παραχωρήσεις από τώρα, γιατί αυτός που δεν τον γεύθηκε σε αυτή εδώ τη ζωή δεν θα τον γευθεί ούτε στην άλλη. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Με αυτό το στίχο παρακαλούμε το Θεό και του λέμε «συγχώρεσε ό,τι κακό έχουμε κάνει, όπως και εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας έχουν κάνει κακό». Η ανίποτη θεϊκή συγκατάβαση φαίνεται σε αυτά τα λόγια της Κυριακής προσευχής. Με αυτό το αίτημα ο Κύριος όχι μόνο μας υποδεικνύει έναν τρόπο ζωής με τον οποίο θα μπορέσουμε να τον ευχαριστήσουμε και να τον ευαρεστήσουμε και με τον οποίο θα ξεριζωθούν από μέσα μας οι αιτίες της οργής και της θλίψης, αλλά δίνει και μια επιπλέον ευκαιρία σε αυτούς που έτσι ζουν και έτσι προσεύχονται. Τους αποκαλύπτει δηλαδή πώς θα κάνουν τον Θεό να τους κρίνει με ανοχή και ευσπλαχνία. Μας δίνει με άλλα λόγια αυτός ο τρόπος ζωής και προσευχής το δικαίωμα να μετριάσουμε κατά κάποιο τρόπο εμείς οι ίδιοι την απόφαση του κριτή και να τον αναγκάσουμε να μας συγχωρήσει, εφόσον βέβαια και εμείς θα έχουμε ακολουθήσει το παράδειγμα της δικής του ανεκτικότητας. Γι' αυτό του λέμε «άφες ημίν, ως και ημείς αφίεμεν».

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

μόνον όποιος έχει επιδείξει επιοίκεια στους οφειλέτες του θα ζητήσει με σιγουριά τη συγχώρηση των σφαλμάτων του. Και τονίζω αυτό, το οφειλέτες του, συνεχίζει ο Αββάς Ισαάκ, όχι τους οφειλέτες του Κυρίου του, αλλά τους οφειλέτες του. Γιατί παρατηρούμε συχνά ότι σε πολλούς ανθρώπους υπάρχει μια πολύ κακή συνήθεια. Αντιμετωπίζουν δηλαδή τις ύβρις των συνανθρώπων τους προς τον Θεό, όσο μεγάλες κι αν είναι αυτές, με πραότητα και επιοίκεια. Αλλά όταν πρόκειται για αυτούς τους ίδιους, τότε και για την παραμικρή προσβολή απαιτούν επανόρθωση και κρίνουν αυτόν που τους έβλαψε με αμήλικτη αυστηρότητα. Κατά συνέπεια λοιπόν, όποιος δεν συγχωρήσει από τα βάθη της καρδιάς του τις αδικίες του αδελφού του, θα πετύχει με αυτήν την προσευχή να εξασφαλίσει αντί για επιοίκεια την καταδίκη του. Γιατί όταν λέει «συγχώρεσέ μας όπως και εγώ συγχώρεσα», είναι σαν να ζητάει από μόνος του να κριθεί πιο αυστηρά. Αν λοιπόν ο Θεός τον αντιμετωπίσει όπως αυτός ζητάει, τι άλλο θα μπορούσε σε αυτόν τον άνθρωπο να συμβεί παρά το να δεχθεί ο Θεός σε αυτόν αδιάλακτος, όπως και ο ίδιος συμπεριφέρθηκε στους συνανθρώπους του? Να μην δείξει δηλαδή απέναντί του ο Θεός καμιά επιοίκεια. Αν θέλουμε λοιπόν να κριθούμε με συγκατάβαση

αποχώρηση καταδικαστούν από το ίδιο τους το στόμα. Δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτά όλα είναι ανώφελα καμώματα με τα οποία μάταια προσπαθούν να κρυφτούν από τα μάτια του μεγάλου κριτή. Γιατί εκείνος ο ίδιος θέλησε εκ των προτέρων να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο θα κρίνει τους ανθρώπους. Επειδή δεν θέλει να τον θεωρήσουμε αυστηρό και αδιάλακτο, γι' αυτό μας φανέρωσε τον τρόπο με τον οποίο θα μας κρίνει, ώστε και εμείς να κρίνουμε τους αδελφούς μας, αν κάπου μας αδίκησαν, όπως θα επιθυμούσαμε να κριθούμε και εμείς από τον Θεό. Στην τελική κρίση, γράφει ο Άγιος Ιάκωβος, δεν θα υπάρχει έλεος για αυτόν που δεν έδειξε έλεος. Η επόμενη αίτηση, μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, μη μας αφήσεις δηλαδή να πέσουμε σε πειρασμό, φέρνει στην επιφάνεια ένα δύσκολο πρόβλημα. Αν παρακαλούμε τον Θεό να μην επιτρέψει να πειραστούμε, τότε τι θα έχουμε να του πούμε για την υπομονή και για τη σταθερότητα που έχουμε επιδείξει στη ζωή μας? Γιατί ο σοφός Σιράχ λέει, αυτός που δεν δοκιμάστηκε λίγα γνωρίζει. Και ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, επίσης λέει, μακάριος αυτός που υπομένει τον πειρασμό. Δεν έχει όμως αυτό το νόημα η φράση «μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό». Δεν σημαίνει δηλαδή «μην επιτρέψεις ποτέ να πειραστούμε», αλλά σημαίνει «μην επιτρέψεις όταν έλθει ο πειρασμός να νικηθούμε από αυτόν». Ο Ιώβ δέχθηκε πειρασμό, αλλά δεν υπέκυψε σε αυτόν, γιατί δεν κατηγόρησε για το κακό που τον βρήκε, την πανσοφία του Θεού, ούτε πήρε την κατεύθυνση της ασέβειας και της βλασφημίας προς την οποία ήθελε να τον παρασύρει ο πονηρός. Ο Αβραάμ υπέστη πειρασμό και ο Ιωσήφ επίσης, αλλά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος υπέκυψαν σε αυτόν. Κανένας τους δεν συγκατατέθηκε στον πειρασμό. Στη συνέχεια, η τελευταία αίτηση «αλλά σώσε μας από τον πονηρό» σημαίνει «Κύριε, όταν έλθει ο πειρασμός, δώσε μαζί με αυτόν τη διέξοδο και τη δύναμη, ώστε να μπορέσουμε να τον αντέξουμε». Αυτός λοιπόν είναι ο σύντομος τύπος προσευχής που ο ίδιος ο κριτής μας έδωσε για να ελκύσουμε το έλεος του, λέγει ο Αββάς Ισαάκ. Δεν του ζητάμε πλούτη και τιμές. Δεν τον παρακαλούμε να μας δώσει δύναμη και εξουσία. Δεν του κάνουμε καμία ανοίξη για την υγεία ή για τα αγαθά της πρόσκαιρης ζωής. Αυτός ο οποίος δημιούργησε την αιωνιότητα δεν θέλει να τον επικαλούμαστε για τίποτα φθαρτό και φαύλο ή για κάτι πρόσκαιρο. Θα ήταν σοβαρή βλασφημία προς το έλεος και την ευσπλαχνία του το να αφήναμε αυτές τις οικεσίες όπου όλα μιλούν για την αιωνιότητα και να αρχίζαμε να του ζητάμε κάτι προσωρινό και φθαρτό. Μια τέτοια χυδαιότητα της ψυχής μέσα στην προσευχή θα αποθούσε μάλλον παρά θα έλκυε τη χάρη του Θεού. Τώρα θα αναφερθούμε στη συνέχεια στα χαρακτηριστικά της Κυριακής προσευχής που είναι η πιο υψηλή από ό,τι είπαμε από όλες τις προσευχές. Φαίνεται καθαρά ότι αυτή η προσευχή, το Πάτερ ημών, περικλείει μέσα της το πλήρωμα της τελειότητας. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας έδωσε με το Πάτερ ημών
ταυτόχρονα

και το υπόδειγμα, αλλά και τον τύπο της προσευχής. Εκείνος ανυψώνει όσους απευθύνονται σε Αυτόν με αυτή την προσευχή σε πολύ υψηλά πνευματικά επίπεδα, μέχρι και αυτή την πνευματική κατάσταση για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Τους οδηγεί δηλαδή σε αυτή την πύρινη προσευχή, την οποία ελάχιστοι γνωρίζουν από προσωπική τους εμπειρία και η οποία είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια. Αυτή ξεπερνάει κάθε ανθρώπινο συναίσθημα. Όταν λειτουργείται αυτή η προσευχή, τότε ούτε ήχοι ακούγονται, ούτε καμιά κίνηση της γλώσσας γίνεται, ούτε αρθρώνεται κανένας λόγος. Η ψυχή, πλημμυρισμένη από εξαίσιο φως, δεν χρησιμοποιεί πια την ανθρώπινη γλώσσα, η οποία είναι τελείως ανίκανη να εκφράσει εκείνο που αυτή ζει εκείνη τη στιγμή. Αλλά μέσα της συμβαίνουν σαν κύμα και την γεμίζουν όλες μαζί ιερές καταστάσεις αγάπης και στοργής. Είναι σαν μια πλούσια πηγή από όπου η προσευχή αναβλύζει αντεμπόδιστα και εκχύνεται προς τον Θεό με έναν τρόπο απερίγραπτο. Λέει κανείς τόσα πολλά πράγματα σε αυτή την τόσο σύντομη στιγμή που δεν θα μπορούσε όχι μόνο να τα εκφράσει με λόγια, αλλά ούτε και να τα θυμηθεί όταν επιστρέψει μετά στον εαυτό του. Ο ίδιος ο Κύριος μας αποκάλυψε με τη δική του προσευχή τη μορφή αυτής της κατάστασης τότε που αποσύρθηκε στην ησυχία του όρους και όταν αργότερα μέσα στη σιωπηλή προσευχή της αγωνίας του ο ιδρώτας του γινόταν σαν σταγόνες αίματος και έσταζε στη γη. Μας χάρισε έτσι ένα τόσο ζωντανό παράδειγμα διάπειρης έντασης της προσευχής που όμοιό του δεν υπάρχει.

Ποιος άνθρωπος, όσο μεγάλη κι αν ήταν η εμπειρία του, θα μπορούσε να περιγράψει την ποικιλία ή να εξηγήσει την αιτία και την προέλευση της συντριφής που κατακλείζει την καρδιά του και που γεννά μέσα της ορμητική επιθυμία, οθώντας την σε τόσο καθαρή και φλογερή προσευχή? Τώρα θα προσπαθήσω, λέγει ο Αββάς Ισαάκ, με τη χάρη του Θεού και όσο μου είναι βέβαια δυνατόν, να σας αναφέρω κάτι από τις δικές μου εμπειρίες. Μου συνέβη και κάποια φορά, καθώς έψαλα ένα στίχο από τους ψαλμούς, να πέσω σε αυτή τη φλογερή προσευχή. Κάποτε, άλλοτε, η μελωδική φωνή κάποιου αδελφού έγινε επίσης αφορμή να αφυπνιστεί η ψυχή μου και να ρηχθεί σε αυτή τη φωτιά της καθαρής προσευχής. Κάποια άλλη φορά παρατήρησα ότι μια γλυκό ήχη και κατανυκτική ψαλμωδία προκάλεσε θερμό ζήλο και παρακίνησε σε προσευχή όχι μονάχα τη δική μου ψυχή, αλλά και κάποιους που τυχαία παρευρίσκονταν στην εκκλησία. Παρόμοια, οι πνευματικές συνομιλίες και οι παρενέσεις ενός μεγάλου πατέρα πολλές φορές ανόρθωσαν την ψυχή μου που ήταν πεσμένη και έκαναν να αναφλήσει από τα βάθη της ένας χύμαρος προσευχής. Ο θάνατος ενός αδελφού ή ενός αγαπημένου προσώπου στάθηκε επίσης για μένα εξίσου δυνατή αφορμή για να κατακλειστώ από συναισθήματα τέλειας συντριβής. Τέλος, η ανάμνηση της σκληρότητάς μου και των σφαλμάτων μου άναψε πολλές φορές στην καρδιά μου μια σωτήρια πνευματική θέρμη. Δεν υπάρχει λοιπόν κανείς που να μην συνάντησε στη ζωή του μια πληθώρα από παρόμοιες ευκαιρίες για να βγει από το λίθαργο και με τη χάρη του Θεού να αποτινάξει την πνευματική του νάρκη. Δεν είναι καθόλου εύκολο να ερευνήσουμε το πώς και με ποιες μορφές ξεπηδά από τα έγκατα του ανθρώπου αυτό το ξέσπασμα της καρδιάς. Συχνά η σωτηριώδης παρουσία της προδίδεται από μία ανίποτη χαρά που νιώθει κανείς και η οποία κατακλείζει όλη του την ύπαρξη. Είναι μάλιστα τόσο έντονη αυτή η χαρά ώστε γίνεται αβάστακτη και κάνει την καρδιά να ξεσπάει σε δυνατές κραυγές που πολλές φορές μεταφέρουν μέχρι τα γειτονικά κελιά την αίσθηση της ανίποτης αυτής ευτυχίας. Αντίθετα, άλλες φορές η ψυχή συστέλλεται και παραμένει κρυμμένη στην άβυσσο της σιωπής. Το υπερκόσμιο φως την ευνηδιάζει, την κατακλίζει ολόκληρη και την αφήνει άναυδη. Τότε όλες οι αισθήσεις της αποσύρονται βαθιά ή και αναστέλλονται εντελώς. Τότε πλέον αυτή εκδηλώνει τα αισθήματά της και τον πόθο της προς τον Θεό με στεναγμούς αλαλήτους. Μερικές φορές τέλος πνίγεται κανείς από τη συντριβή και από τον πόνο σε τέτοια μάλιστα βαθμό που μόνο τα δάκρυα μπορούν να ανακουφίσουν την ψυχή του. Ερώτηση από τον πατέρα Γερμανό. Έχω κι εγώ, παρά την αναξιότητά μου, λέγει ο πατήρ Γερμανός, κάποια γνώση αυτών των αισθημάτων συντριβής. Κάποτε που έφερα στο νου μου τις αμαρτίες μου, τα δάκρυά μου άρχισαν να τρέχουν ποτάμι. Δέχθηκα όμως την επίσκεψη του Κυρίου, η οποία με γέμισε με την ανίποτη χαρά για την οποία τώρα μιλάτε.
αυτή με ζωογόνησε γέροντα τόσο, ώστε ένιωσα σαν να πήρα από την ένταση εκείνο το μήνυμα ότι δεν έπρεπε να χάσω την ελπίδα μου και ότι θα λάβω τη συγχώρηση για τις αμαρτίες μου. Τίποτε, κατά τη γνώμη μου, δεν θα ήταν πιο σημαντικό από το να παραδώσουμε στο Θεό το θέλημά μας, ώστε να μπορέσουμε ελεύθεροι πια να κρατήσουμε ζωντανή μέσα μας αυτή την κατάσταση. Συμβαίνει όμως μερικές φορές να με κυριεύει η επιθυμία να νιώσω πάλι να τρέχουν τα δάκρυα της συντριβής και εξαντλώ σε αυτό όλες μου τις δυνάμεις. Ξαναφέρνω στη μνήμη μου όλα τα σφάλματα και όλα τα ελαττώματά μου. Δεν ξαναβρίσκω όμως την πηγή των δακρύων. Τα μάτια μου παραμένουν ξερά και σκληρά σαν την πέτρα. Ούτε ένα δάκρυ δεν έρχεται να μου σκέψει τα βλέφαρά μου. Και όση χαρά μου έδωσε πριν η αφθονία των δακρύων, τόσο υποφέρω μετά και δεν μπορώ όταν θέλω να ξαναβρω αυτή την ευτυχία. Απαντά σε όλα αυτά τα λόγια του πατρός Γερμανού, ο Αββάς Ισαάκ. Τα δάκρυα, παιδί μου, δεν προέρχονται πάντα από τον ίδιο τόπο ή εξαιτίας του ιδίου συναισθήματος. Αυτά δεν είναι προνόμιο μιας και μόνης αρετής. Χύνουμε δάκρυα όταν η ανάμνηση των αμαρτιών μας μας τρυπάει σαν αγκάθι την καρδιά, καθώς λέει ο ψαλμωδός. Από τους στεναγμούς μου απόκαμα, στην κλίνη μου όλη τη νύχτα κλαίω, με δάκρυα μου σκεύω το στρώμα μου. Άλλοτε πάλι, τα δάκρυα έρχονται με τη σκέψη των αιωνίων αγαθών και από την επιθυμία της μελλοντικής ουράνιας δόξας. Αυτά κυλούν πιο άφθονα εξαιτίας της υπερβολικής ευτυχίας και της αμέτρητης χαράς που νιώθουμε, καθώς η ψυχή μας φλέγεται από τη δίψα του ζωντανού Θεού. Ο προφήτης Δαβίδ λέει «Πότε θα έρθω να δω το πρόσωπό σου, Θεέ μου? Τα δάκρυά μου είναι ψωμί για μένα μέρα νύχτα». Και ανακράζει κάθε ημέρα, στενάζοντας και κλαίγοντας, «Αλίμονο σε μένα, γιατί η ξενιτιά μου πήρε παράταση. Πολύ καιρό είναι ξενιτεμένη η ψυχή μου». Άλλες φορές πάλι, ενώ η συνείδησή μας δεν μας καταλογίζει κανένα θανάσιμο αμάρτημα, ο τρόμος της κόλασης και η σκέψη του φοβερού κριτηρίου κάνουν να τρέχουν τα δάκρυά μας. Κυριευμένος από αυτό το αίσθημα τρόμου, ο προφήτης απευθύνει στον Θεό αυτή την προσευχή. «Σε δίκη μη θελήσεις να με φέρεις, γιατί κανένας ζωντανός δεν είναι δίκαιος μπροστά σου». Ένα άλλο είδος δακρύων είναι αυτά που προκαλούνται όχι από τις τύψεις της δικής μας συνείδησης, αλλά από την έλλειψη ευαισθησίας και από τις αμαρτίες των άλλων. Έτσι ο Σαμουήλ ήταν βαθιά λυπημένος για τον Σαούλ. Κατά τον ίδιο τρόπο βλέπουμε στο Ευαγγέλιο τον Κύριο να θρηνεί για την Ιερουσαλήμ. Και ακόμη πιο παλιά τον προφήτη Ιερεμία να λέει «Μακάρι βρύση δακρύων να ήταν τα μάτια μου, να ήταν το κεφάλι μου πηγάδι με νερό μέρα και νύχτα για να κλαίω τους σκοτωμένους του λαού μου». Τέτοια δάκρυα επίσης είναι και αυτά που αναφέρονται στον ψαλμό που λέει «Τρώγω το χώμα αντί για ψωμί και δάκρυα στο ποτό μου ανακατεύω». Αυτά τα δάκρυα προκαλούνται από ένα συναίσθημα εντελώς διαφορετικό από αυτό που κάνει τον ψαλμωδό να στενάζει γεμάτος μετάνοια και συντριβή.
πρόκειται για τα δάκρυα του δίκαιου ανθρώπου, ο οποίος συνθλίβεται κάτω από το βαρύ φορτίο της ανησυχίας, της αγωνίας και των θλίψεων αυτού του κόσμου. Αυτό φαίνεται καθαρά, όχι μόνο από το κείμενο, αλλά και από τον ίδιο τον τίτλο του ψαλμού, ο οποίος έχει ως εξής: «Προσευχή του φτωχού όταν είναι περίλυπος και ξεσπάει σε παράπονα ενανόπιον του Κυρίου». Αυτός ο φτωχός που αναφέρει ο ψαλμωδός είναι εκείνος για τον οποίον υπόθηκε στο Ευαγγέλιο. «Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στον Θεό, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία του Θεού». Όμως, αδελφοί μου, ακούγοντας αυτά τα υπέροχα λόγια, τα σοφά λόγια του Αβά Ισαάκ, φτάσαμε, χωρίς να το καταλάβουμε, στο τέλος και της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η παρέα της Τρίτης. Ομιλίες του πατρός Γεωργίου Σχοινά στην σύναξη των νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου. Έρχου Κύριε Ιησού.
2: Το Ευαγγέλιο εκεί της κρίσεως, της Δευτέρας Παρουσίας, ξεκινήσαμε από το γεγονός ότι θα μας κρίνει όντως ο Θεός. Και μέσα στα πλαίσια έτσι ενός ολιγόλεπτου κηρύγματος που γίνεται την Κυριακή, ίσως να μην έγινε έτσι πολύ καταληπτό, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Κυριαρχεί εδώ και πάρα πολύ καιρό μία τάση στα θεολογικά πράγματα της Εκκλησίας μας, τα οποία πρέπει να σας απασχολούν, γιατί ξέρετε, η θεολογία στην Εκκλησία μας δεν είναι κάτι το οποίο είναι για αυτούς που έχουν ασχοληθεί, που έχουν σπουδάσει, που είναι κλεισμένο κάτι κάπου στις βιβλιοθήκες. Η θεολογία στην Εκκλησία μας είναι αποκάλυψη, είναι βίωμα, και αυτό το βίωμα πρέπει να είναι καθαρό. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να μας απασχολεί. Θα ακούσατε ίσως αρκετές φορές κάποιοι από εσάς, και αν όχι μπορεί να τα ακούσετε από μένα, ότι λέγεται πάρα πολύ συχνά ότι ο Θεός δεν θα μας κρίνει, μόνοι μας θα κριθούμε. Και μάλιστα το επενδύουν και με κάποια επιχειρήματα ότι εκ των πράξεών μας θα κριθούμε, άρα εμείς κρίνουμε τον εαυτό μας και όχι ο Θεός. Δεν μας κρίνει ο Θεός. Αυτό, ξέρετε, δείχνει μία πολύ πολύ πολύ περίεργη αντίληψη που έχουμε για το Θεό. Είναι σαν να θέλουμε εμείς οι πολύ καλοί, οι πολύ έτσι αγαπησιάριδες, να το πω έτσι, να εξοραίσουμε την εικόνα του Θεού. Να τον κάνουμε να φανεί, ας πούμε, στους άλλους ακόμη πιο καλός από ό,τι είναι. Αν είναι αγάπη, να τον κάνουμε να φανεί ακόμη πιο αγαπητικός. Και ουσιαστικά είναι σαν να θέλουμε να διορθώσουμε το Θεό. Γιατί ο ίδιος ο Θεός μας λέει μέσα στο σύμβολο της πίστεως, το οποίο είναι θεόπνευστο, δεν μπορούμε ούτε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε κάτι από το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Μας μιλάει ξεκάθαρα για κρίση. Μα και αν ανοίξουμε όλο το Ευαγγέλιο, δεν γράφει μόνο μία φράση, ουκ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμο αλλή να σώσω τον κόσμο, το γράφει και αυτό, αλλά γράφει και άλλα για κρίση. Μιλάει για τόπο της βασάνου, μιλάει για κόλαση αιώνια και ζωή αιώνια. Στην περικοπή που διαβάσαμε την Κυριακή λέει ότι θα ξεχωρίσει ο Θεός, αφορεί, θα ξεχωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια, τους δίκαιους από τους αμετανόητους. Οι δίκαιοι είναι αυτοί που μετανοούν και καθαρίζονται, οι άλλοι τους λέμε μη μετανοούντες. Γι' αυτό γίνονται άδικοι, επειδή δεν καθαρίζονται, δεν αρπάζουν την ευκαιρία να καθαριστούν μέσα από τη μετάνοια. Μιλάει καθαρά η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά για τον Θεό που και κρίνει και αποδίδει δικαιοσύνη. Μιλάμε για ένδικο μισθαποδοσία, σας λέω σκόρπιες κουβέντες. Η ώρα εκείνη που σε δικαστήριο δηλαδή θα πάρει ο καθένας το μισθό του, ένδικος μισθαποδοσία. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση, γιατί υπάρχει αυτή η δική μας, αν θέλετε, υπερφύελη προσέγγιση, ότι μπορούμε να κάνουμε και τον Θεό λίγο πιο έτσι αγαπητικό, λίγο πιο πολύ καλό από ό,τι φαίνεται. Ουσιαστικά βέβαια από πίσω υπάρχει ο εγωισμός μας και η τάση να τα έχουμε καλά με όλους. Γιατί έρχονται άνθρωποι και σου λένε, μα ο Θεός που είναι Θεός αγάπης θα επιτρέψει συντέλεια και θα ανέχεται να κολλάζονται άνθρωποι στην κόλαση αιώνια. Και επειδή θέλουμε να τα έχουμε καλά και με αυτούς που το πιστεύουν αυτού, αλλά και με αυτούς που δεν το πιστεύουν, μπαίνει και η ανθρωπαρέσκεια να τους κερδίσουμε, λέμε και αυτούς, έτσι, και τα μπαλώνουμε όπως όπως. Λοιπόν, ουκ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλή να σώσω τον κόσμο. Ισχύει αυτό βεβαίως, αλλά ισχύει για την πρώτη παρουσία του Χριστού μας επί της γης. Τότε δεν ήρθε να κρίνει, ήρθε να σώσει τον κόσμο. Και πώς τον σώζει? Με τη σταυρική του θυσία και με την Ανάστασή του και όλα τα μετέπειτα, με όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Τότε έρχεται και μας δείχνει ότι είναι ο σωτήρας. Και όποιος θέλει από εκεί και έπειτα μπορεί να σωθεί, να ενωθεί με το σωτήρα και να σωθεί. Υπάρχει όμως, θα λέγαμε, ένα κόμμα στην όλη υπόθεση. Υπάρχει και η κρίση. Υπάρχει δευτέρα παρουσία, η ενδόξη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Γιατί τη λέμε ενδόξη, ένδοξη παρουσία? Γιατί θα είναι ο Χριστός όχι ταπεινός και μη αντιληπτός από τους ανθρώπους, αλλά θα φανεί από τη μια μεριά του ορίζοντα ως την άλλη και θα έρθει επί νεφελών δόξης, καθήμενος επί χερουβίμ και σεραφείμ. Έτσι μας του παρουσιάζει, μας την παρουσιάζει δευτέρα παρουσία. Σε θρόνο, λέει, αρχαγγελικό και αγγελικό θα είναι ο Θεός, και μέσα σε αυτή την κατάσταση θα φανερωθεί. Τότε δεν θα υπάρχει πολυτέλεια, κάποιος να πιστέψει ή να πιστέψει ή να μην πιστέψει, κάποιος να επιλέξει ή να μην επιλέξει να πιστεύει στον Χριστό. Τότε όλοι θα δουν και όλοι θα πιστέψουν. Όλοι. Θέλοντας και εμείς, γιατί θα δουν μπροστά τους ποιος είναι ο Θεός. Μέχρι τώρα δεν τον έχουμε δει. Και όσοι έχουν και εμπειρίες ακόμη θεοπτείας, κάτι βλέπουν από αυτό. Τότε θα είναι τέτοια η δόξα του που δεν θα χωράει αμφιβολίες. Δεν θα μπορεί κάποιος να πει «δεν είδα». Γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αποδοθεί δικαιοσύνη. Για φανταστείτε έναν Θεό που δεν θα ερχόταν ποτέ σε μια δευτέρα παρουσία να αποκαταστήσει τα πράγματα. Ο κακός θα συνέχιζε να είναι κακός, ο καλός θα προσπαθούσε να είναι καλός, αλλά θα έλεγε τι νόημα έχει, αφού ο Θεός αφήνει το κακό στον κόσμο? Δεν το έχετε ακούσει? Γιατί ο Θεός αφήνει το κακό στον κόσμο? Η απάντηση είναι ότι τα αφήνει προσωρινά. Προσωρινά. Σεβόμενος την δική μας κακή χρήση της ελευθερίας και περιμένοντας τη μετάνοια του καθενός από μας, όλων. Προσωρινά λοιπόν αφήνει το κακό. Αυτό το προσωρινά δεν θα μπορούσαμε να το πούμε αν ο Θεός δεν ερχόταν ποτέ να παρουσιαστεί εν δόξη. Παρουσιάζεται λοιπόν εν δόξη, και όλο αυτό το φως, όλη αυτή η δόξα του είναι που συνιστά για εκείνους που τον αγάπησαν σε αυτή τη ζωή, που τον θέλησαν, που τον ζήτησαν, που προσπάθησαν και πέφταν και σηκώνονταν και μετανοούσαν, και άλλος τα κατάφερε λιγότερο, άλλος περισσότερο, αλλά για αυτούς θα είναι όντως η ώρα της αποκατάστασης, η ώρα της ικανοποίησης κάθε έννοιας δικαίου, αλλά και η ώρα η ευχάριστη της συνάντησης. Τη συνάντηση με εκείνον που πόθησαν, το Θεό τον Πάνσοφο, τον Παντοδύναμο, που προνοεί για όλους και που δεν θα αφήσει καμία απορία αλήτη. Τότε θα λυθούν όλες οι απορίες, δια μιας, σε μια στιγμή. Γιατί όλοι θα καταλάβουν, όλοι θα δουν αυτό που ήρθε, που είναι ο Χριστός, την τριαδική θεότητα. Οι άλλοι που δεν θέλουν να συναντήσουν τον Χριστό και που το έχουν εκφράσει με τη ζωή τους, με την αμαρτία τους, αλλά και την αμετανοησία κυρίως, οι άλλοι θα δουν και αυτοί το Θεό. Αλλά θα τον δουν έτσι τον Χριστό μας, λοιπόν, με την ένδοξη παρουσία, που δεν θα αντέχουν τα μάτια τους να τον αντικρίζουν. Θα τους πονάει. Έχετε δοκιμάσει ποτέ, αν έχετε 40 πυρετό, να βγείτε έξω σε μια ηλιόλουστη μέρα? Τα μάτια σας δεν αντέχουν να δουν το φως. Πονάνε. Φανταστείτε κάτι τέτοιο σε έναν υπερθετικό βαθμό. Αυτή θα είναι η κατάσταση της κολάσεως. Μόνο που ο πόνος, είπαμε, θα είναι σε υπερθετικό βαθμό. Η αίσθηση της φλόγας, της φωτιάς, θα υπάρχει. Οδυνόμε εν τη φλογή ταύτη. Θυμάστε τον πλούσιο σε εκείνη την περικοπή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Διψάω, λέει, βρέξε το δάχτυλό σου και δρόσε μου τη γλώσσα, γιατί οδυνόμε, πονάω μέσα σε αυτή τη φλόγα. Εκεί θα υπάρχει ό,τι χειρότερο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, σε υπερθετικό βαθμό. Τι είναι άσχημο? Η φωτιά, η παγωνιά, η μοναξιά, η απόλυτη μοναξιά. Αυτά όλα σε υπερθετικό βαθμό. Γιατί όποιος είναι μακριά από τον Χριστό ουσιαστικά θα ζει όλα αυτά τα άσχημα, όπως οι άλλοι θα ζουν τα καλά, και θα τα ζει σε υπερθετικό βαθμό. Γιατί σε υπερθετικό? Γιατί σε έναν απόλυτο βαθμό? Γιατί πολύ απλά η παρουσία του Θεού μας θα είναι σε αυτή την ένδοξη, την υπερθετική κατάσταση, σε αυτή την απόλυτη παρουσία. Δεν θα χωράει αμφιβολίες, έτσι και αυτό που θα έρχεται σε αυτούς τους ανθρώπους θα είναι κάτι πολύ έντονο. Γι' αυτό και η κόλαση και ο παράδεισος θα είναι αιώνια. Γιατί αιώνια θα παρουσιαστεί ο Χριστός και θα είναι φανερός πλέον. Δεν θα ξανακρυφτεί. Δεν θα υπάρξει κάποια άλλη φάση. Θα είναι διαρκής η ένδοξη παρουσία του Χριστού. Και τι θα γίνεται τώρα? Οι μεν δίκαιοι θα ζουν τη δόξα του Χριστού και θα συνδοξάζονται με τον Χριστό και θα πορεύονται, λέει, από δόξα σε δόξα, σε μία ατέλεστη τελειότητα. Κρατήστε λίγο τις λέξεις, είναι όλες γραμμένες στα πατερικά κείμενα. Από δόξα σε δόξα, δηλαδή από ένα φως σε ένα μεγαλύτερο φως. Από μία κατάσταση υπέροχη σε μία υπεροχότερη κατάσταση. Γι' αυτό και δικαιολογείται απόλυτα αυτό που λένε οι πατέρες, ότι εκεί είναι η απέραντος ειδονή εκείνων που βλέπουν το κάλος του προσώπου του Χριστού, το άρρητο κάλος μάλιστα, εκείνη την ομορφιά δηλαδή του προσώπου του Χριστού που δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψει. Αυτό θα ζούνε οι άνθρωποι που θα είναι σε σωσμένοι, που θα είναι, θα συμβασιλεύουν με τον Χριστό στη βασιλεία του. Θα ζούνε μία διαρκώς παρατηνόμενη και εντυνόμενη μακαριότητα, ευτυχία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μάλιστα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, παιδιά, και πρέπει να ξέρουμε και τις λεπτομέρειες, γιατί έχουν σημασία για το σήμερα, για το τώρα. Αυτή η απέραντος ειδονή, κρατήστε το, δεν είναι πνευματικού τύπου. Άλλη πια μπαρούφα, συγχωρέστε με, που μας στοιχιώνει. Όλα θέλουμε να τα κάνουμε πνευματικά, πολύ πνευματικά, και γινόμαστε μονοφυσίτες. Δεν θα είναι μόνο πνευματικού τύπου, για να χωράνε ανεκδοτάκια του τύπου ότι πήγαμε στον παράδεισο, λέει, πήγαν κάποιοι, τι είδανε, κάτι παππούδες, ησυχία, ερημιά, ευτυχία, καλά, λέει, πάμε να φύγουμε, πάμε κάτι άλλο. Και πήγαν στην κόλαση, άκουγαν εκεί περισσότερο σασπένς, ας πούμε, και τους άρεσε. Όχι, δεν είναι έτσι. Η μακαριότητα της βασιλείας του Θεού και η ικανοποίηση, η ειδονή, όπως δεν ντρέπονται να μιλήσουν οι πατέρες μας, η απέραντη ειδονή, θα έχει σαφώς ψυχικές, πνευματικές συνέπειες, αλλά και σωματικές. Το σώμα θα χαίρεται και θα χαίρεται διαρκώς όλο ένα και περισσότερο και εντυνόμενα. Να σας σκανδαλίσω λίγο. Αν δεν ήτανε έτσι, γιατί να αφήσουμε τις ειδονές και να τις θυσιάσουμε κάποιοι? Κάποιοι που είναι μοναχοί, ας πούμε, που έχουν, ασκούν την παρθενία, γιατί να θυσιάσουν την ειδονή ενός σωματικού οργασμού, θα λέγαμε, για κάτι μελλοντικό που δεν θα έχει καμία έτσι ενέργεια στο σώμα τους? Θα ήταν παράλογο. Θα ήταν σαν να σκοτώνουν και να αρνούνται την σωματική τους υπόσταση. Δεν θα μείνουν ανικανοποίητοι ποτέ και κανένας. Αυτό να το έχετε βαθιά στο μυαλό σας. Γιατί κάθε φορά που θα έρθει ο διάβολος να μας παραστήσει ότι φάε, ρε παιδάκι μου, φάε να σκάσεις, να χορτάσεις, να γεμίσεις την κοιλιά σου, να έχεις ωραίες γεύσεις, ξέρω εγώ, θα λες, άστο, υπάρχει κι άλλη βρώσης και πόσης ανώτερη. Δεν χρειάζεται τώρα να σκάσω. Κάνε εκείνη την ειδονή, την άλλη ειδονή, τη σαρκική, ξέρω εγώ. Θα μπορούμε να πούμε, δεν χρειάζεται ρε παιδιά, δεν θα τα ζήσουμε όλα εδώ. Άσε να ζήσουμε και εκεί πέρα κάτι περισσότερο. Καταλάβατε? Αυτό το πολύ πνευματικό που κυριαρχεί μας κάνει πολλές φορές, επειδή δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, να τα βλέπουμε τα πράγματα περίεργα. Προσδοκώ, λέμε, Ανάσταση νεκρών, έτσι αυτό θα γίνει τότε στη Δευτέρα Παρουσία. Τι σημαίνει Ανάσταση νεκρών, παιδιά? Τι θα αναστηθεί, οι ψυχές? Μα δεν έχετε ακούσει ότι οι ψυχές είναι αθάνατες? Άρα τι θα αναστηθεί? Το σώμα. Θα το τιμήσει ο Θεός το σώμα, και μάλιστα τι σώμα? Ένα σώμα που δεν θα έχει φθορά, δεν θα έχει αρρώστια, δεν θα είναι υπόδουλος στο θάνατο και διαρκώς υποψήφιο για θάνατο. Ένα υπέροχο σώμα. Όλες όσες πάτε και τραβάτε τα μάγουλά σας για να φτιάξετε τις ρητίδες σας ή φουσκώνετε κάτι από εδώ, από εκεί, θα έχετε την καλύτερη πλαστική χειρουργική, έτσι επιτρέψτε μου. Δεν θα υπάρχει ούτε σπήλος ούτε ρητίδα, τίποτε. Και όλοι όσοι θέλουμε προϊόντα για να ζήσουμε αιώνια, δεν θα τα χρειαζόμαστε, θα ζούμε έτσι αιώνια. Και δεν θα έχουμε και κανένα ελάττωμα, ξέρετε, ενώ θα υπάρχει η ιδιοπροσωπεία του καθενός. Δεν θα έχουμε καμπούρα, ξέρω εγώ, μια στραβιά μύτη, ξέρω εγώ, ένα κάτι, μια ανισοκατανομή. Όχι, όχι. Θα είναι όλα αρμονικά και όμορφα. Και στην ακμή μας. Ούτε βρέφη, ούτε παππούδες. Σε μια διαρκή ακμή. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Και πάνω απ' όλα, η Βασιλεία του Θεού, στην οποία θα πάνε αυτοί που θα κριθούν ότι πρέπει να πάνε εκεί, θα είναι και η κατάσταση της απόλυτης και διαρκώς εντυνόμενης, αν θέλετε, κοινωνίας με το Θεό και τους ανθρώπους. Πιο πολύ από όλα, παιδιά, σε αυτή τη ζωή, ποιος εφιάλτης είναι ο μεγαλύτερος? Η μοναξιά. Τι λέει ο λαός? Και στον παράδεισο να σε βάλουν μόνο σου, λέει, δεν έχει νόημα, έτσι δεν είναι? Η μοναξιά. Βλέπετε, η Εκκλησία μας λέει υπάρχουν δύο δρόμοι, λέει, ο μοναχισμός και ο γάμος. Γιατί λέει αυτούς τους δύο δρόμους ως Κύριος? Τα άλλα δεν αποκλείονται, αλλά είναι παράδρομοι, σου λέει. Γιατί? Για να μην είναι μόνος του άνθρωπος. Οι αρχαίοι το είχαν πιάσει από παλιά. Άνθρωπος έξω της πόλεως, έλεγε ο Αριστοτέλης, ή Θεός ή θηρίον. Είναι κάποιος άγιος, κάποιος πολύ προχωρημένος που έχει άλλη κοινωνία με τα πρόσωπα και τα πράγματα, ή είναι θηρίο, έχει εξαγριωθεί. Η μοναξιά είναι ο χειρότερος εφιάλτης. Εκείνη το αντίδοτο της μοναξιάς. Κοινωνία άμεση. Αυτό που τώρα ζούμε μυστηριωδώς και επιδιώκουμε να το ζούμε με την συσσωμάτωσή μας μέσα στην Εκκλησία, να είμαστε όλοι ένα σώμα και μέλη εκ μέρους, και αν πονάει το ένα μέλος να πονάει και το άλλο, και αν χαίρεται να χαίρεται. Εκεί δεν θα πονάει τίποτε, βέβαια. Θα χαιρόμαστε όλοι και θα είμαστε οργανικά μέλη ενός σώματος και θα το βιώνουμε αυτό. Θα ξέρουμε όλους όσους είναι εκεί μέσα και θα έχουμε κοινωνία μαζί τους. Κοινωνία όχι καν αδελφική, πολύ πιο έντονη. Και ένωση μαζί τους. Τι πιο όμορφο. Τι πιο όμορφο. Ακόμη και η πιο τρελή, οργιώδη φαντασία του ανθρώπου δεν μπορεί να το ζήσει και να το περιγράψει αυτό. Ίσως κάποιοι σε ένα βαθμό, κληρικοί, λαϊκοί, απλοί άνθρωποι που κοινωνάνε το σώμα και το αίμα του Χριστού, και κάποιες φορές μπορεί να βγουν από την Εκκλησία και να θέλουν να αγκαλιάσουν τους πάντες, να ζουν έτσι σκιωδώς κάτι από αυτή την κατάσταση. Ίσως ένας Άγιος Παΐσιος, ένας Άγιος Πορφύριος που αισθάνονταν τους πάντες ως μέλη του σώματός τους σε ένα βαθμό, σε κάποιο βαθμό να ζούσαν και αυτό το πράγμα. Εκεί θα το ζήσουν και οι ίδιοι ακόμη πιο πολύ. Και αυτοί οι πολύ προχωρημένοι ακόμη πιο πολύ, αλλά και οι υπόλοιποι. Από εκεί λοιπόν να καταλάβουμε γιατί είναι απαραίτητη η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Γιατί πρέπει να έρθει και τι συνιστά την κρίση του η παρουσία του ίδια. Το ότι θέλει και έρχεται, ενεργεί την κρίση με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι μια κρίση που συμβαίνει παθητικά, κρίνονται οι άλλοι μόνοι τους, όπως είπαμε στην αρχή, από τις πράξεις τους. Όχι. Έρχεται ο Θεός, αν δεν ερχόντουσαν δεν θα κρινόταν κανένας, αν δεν ερχότανε. Έρχεται, ενεργεί την Δευτέρα Παρουσία και έτσι ενεργείται και η κρίση. Οι άλλοι, φρίκη. Οι άνθρωποι που δεν θα τον έχουν ποθήσει, δεν θα τον έχουν ζητήσει, δεν θα έχουν μετανοήσει ποτέ, τις μηδέποτε λέει μετανοήσασι, έτσι λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, εκείνοι θα έχουν και μοναξιά και όλα τα άσχημα, όλα τα άσχημα, και θα πονάνε ολόκληροι. Και δεν θα υπάρχει γιατριά σε αυτό. Γιατί? Γιατί θα είναι αφόρητη η παρουσία του Χριστού για εκείνους. Έχετε διαβάσει στην Παλαιά Διαθήκη που λέει ότι ο δίκαιος άνθρωπος είναι βαρύς και βλεπόμενος. Δηλαδή και το να τον βλέπουν κάποιοι τους φαίνεται βαρύ. Γιατί? Γιατί τους ελέγχει. Αν εμείς όλοι είμαστε πολύ αμαρτωλοί, καταλάβατε, και έρθει ένας πολύ καλός, πολύ δίκαιος μπροστά μας, λίγο τον κοιτάζουμε μισό μάτι, δεν το θέλουμε και τόσο στην παρέα, γιατί χαλάει την πιάτσα, έτσι δεν είναι? Ξεχωρίζει από εμάς. Εμείς θέλουμε να είναι χαμάδες όλοι για να φαινόμαστε εμείς καλύτεροι. Αν αυτό ισχύει για τη σχέση των ανθρώπων, φανταστείτε τι θα γίνει στη Δευτέρα Παρουσία. Που δεν θα φανερωθεί ο δίκαιος, αλλά θα φανερωθεί η δικαιοσύνη, η αγάπη, η αλήθεια, η πάντων σοφία. Όλοι εμείς, αν έχουμε γίνει με εκείνη ένα από τώρα, αν έχουμε γυρέψει να ενωθούμε με εκείνη την πάντων σοφία, την αγάπη, την αλήθεια, θα αισθανόμαστε όμορφα. Αν όμως όχι, δεν θα αντέχουμε ούτε στιγμή. Θα είναι αφόρητη η παρουσία του Χριστού. Αυτός ο πύρινος ποταμός που θα έχετε διαβάσει, που βγαίνει από το θρόνο του Θεού, είναι ακριβώς αυτό το φως της θεότητος, το οποίο τους μεν θα τους θάλπει και θα τους κάνει να χαίρονται και να θερμαίνονται έτσι και να ζουν αυτή τη μακαριότητα που περιγράψαμε, και τους άλλους θα τους καίει, γιατί θα είναι ένα φως που θα μεταβάλλεται σε φωτιά, θα είναι καυστικό για αυτούς. Η κρίση λοιπόν θα γίνει. Απαραίτητο να το ξέρουμε, είτε μας τρομάζει είτε όχι. Όσο πιο πολύ μας τρομάζει, να ξέρετε, είναι γιατί δεν έχουμε διάθεση να κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας για να αγαπήσουμε τον Χριστό. Δεν τρομάζουν οι αμαρτωλοί με την έννοια της κρίσης, να το ξέρετε αυτό. Τρομάζουν οι τεμπέληδες. Κρατήστε το αυτό. Θυμηθείτε όταν μιλάει η υμνολογία για τον Ιούδα, τι λέει? Δεινών ηραθυμία, μεγάλη η μετάνοια. Από τη μια βάζει τη μετάνοια, από την άλλη βάζει τη ηραθυμία. Ποια ηραθυμία? Που επέδειξε ο Ιούδας. Προδίδει το Χριστό. Και τεμπελιάζει. Αθυμεί η ψυχή του και γίνεται ράθυμος στο να πάει στη μετάνοια. Μπορούσε να μετανοήσει. Ο Πέτρος γιατί μετάνιωσε? Και αυτός δεν πρόδωσε? Παραμένει με την πτώση του και δεν κουνάει το δαχτυλάκι του να πάει παραπέρα. Και η κίνησή του απαγχωνισμού του ήταν μια κίνηση όχι για να διορθώσει κάτι, αλλά για να λήξει κάτι, γιατί βαριόταν να πάει παραπέρα. Αυτή τη ραθυμία λοιπόν να την έχετε ως κόκκινο πανί, να την πετάτε από πάνω σας. Η αμαρτωλότητά μας είναι δεδομένη, το ξέρει και ο Χριστός, γι' αυτό και μας έχει πει όσες φορές και αν πέσετε, σηκωθείτε. Σηκωθείτε. Αυτό το σηκωθείτε έχει κίνηση, έχει ενέργεια, έχει συμμετοχή. Η σωτηρία μας θέλει και τη δική μας συμμετοχή. Μην τεμπελιάζουμε. Οι τεμπέληδες είναι αυτοί που φοβούνται την κρίση. Γιατί? Γιατί σου λένε, και το λένε και πολλοί, άμα δεν κάνεις και τίποτα δεν κάνεις και λάθη. Βέβαια. Οπότε δεν έχεις να μετανοήσεις. Εγωισμός. Δεν κάνω τίποτε. Α, τι θα κάνω, ας πούμε, θα πάω σε αυτή τη δουλειά? Α, όχι. Στην άλλη, όχι, δεν είμαι σίγουρος για αυτό, δεν είμαι σίγουρος για τ' άλλο. Θέλω να είμαι σίγουρος ότι δεν θα κάνω λάθος, έτσι, και δεν κάνω τίποτα. Να παντρευτώ, να πάρω την Κική ή την Κοκό. Καμία, άστο κι αυτό. Λοιπόν, να μην κάνω λάθος. Θα προσπαθήσω να γιάσω. Ωχ, καημένε τώρα, δεν θα γίνω κι Άγιος. Άγιοι γίγνεστε, λέει ο Χριστός. Θα γίνουμε κι Άγιοι τώρα, λέμε εμείς. Αν δεν είναι τεμπελιά αυτό του χειρίστου είδους που δείχνει εγωισμό, τι είναι? Όχι, και θα γιάσουμε τώρα. Θα πάμε στην εκκλησία, θα κάνουμε νηστεία, θα κάνουμε μια λοιμωσία, εντάξει, θα δώσουμε κάτι στο δίσκο, αλλά θα σηκωθώ να πάω στο συσίτιο, θα πάω στη φυλακή, θα πάω να βρω ρούχα για ένα που δεν έχει, ή θα τον πάρω από το χέρι και αν μυρίζει και βρωμάει κιόλας, γιατί είναι άπληκτος, γιατί είναι άστεγος, να τον πάω να βγάλει ένα επίδομα που δικαιούται για να έχει λίγη αξιοπρέπεια. Δεν μπορώ, δυσκολεύομαι σε αυτά. Να η ραθυμία. Και να η ραθυμία που σε κάνει άχρηστο για τα πάντα. Έτσι μας θέλει ο διάβολος. Α, πιες και να περνάει ο καιρός σου, λέει, εντάξει. Φάγομαι, πίωμαι και τελειώνει η υπόθεση. Αύριο είναι τα θνηξόμεθα. Οι τεμπέληδες φοβούνται την κρίση. Οι φύλεργοι, αυτοί που αγαπούν την εργασία, οι φιλόπονοι που αγαπούν τον κόπο, αυτοί δεν φοβούνται την κρίση. Γιατί ξέρουν ότι θα εργαστούν, θα κάνουν και λάθη, αλλά θα τα διορθώσουν. Και οι πατέρες μιλάνε πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι. Η οκνηρία είναι στα θανάσιμα αμαρτήματα. Μπορεί να σαπίσει ο άνθρωπος πραγματικά εκεί που στέκεται από την οκνηρία του, ψυχικά και σωματικά. Έρχεται λοιπόν η κρίση και η ενθύμηση της κρίσεως να μας πει: ξυπνάτε, κάντε κάτι, ο καιρός περνάει. Και τι θα κάνετε, πώς θα κριθείτε, μας δίνει και το κριτήριο. Επείνασα και με ταΐσατε, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν ασθενής και με περιθάλψατε, ήμουν στη φυλακή και με επισκεφθήκατε, ήμουν αγυμνός και με ντύσατε. Σε ποιον τα κάναμε αυτά? Εμείς δεν σε είδαμε ποτέ, Χριστέ μου. Ήμουν εκεί, λέει, που ήταν ο καθένας που τα ζήταγε αυτά, από τους ελαχίστους αδελφούς, και εφόσον τα κάνατε σε αυτούς, τα κάνατε σε μένα. Και στην κόλαση, αυτοί που δεν δώσαν του αγγέλου τους νερό, για να μην λέμε πάλι τα ίδια, δεν δώσαν αγάπη. Και πότε σε είδαμε και δεν σου δώσαμε αγάπη, αφού δεν δώσετε στα αδέρφια σας, ούτε σε μένα δώσατε. Τραβάτε στην κόλαση εσείς και εσείς στον παράδεισο. Και βέβαια πίσω από την δόση αυτή, την όποια βοήθεια που δίνουμε στους ανθρώπους, δεν είναι μόνο η υλική εκδοχή των πραγμάτων, πείνασα και μου δώσετε να φάω, πείνες και δίψες, πάμπολες, ψυχικές, συναισθηματικές, πνευματικές. Για φανταστείτε, ας πούμε, ένας παπάς μπορεί να πάει κάλλιστα στην κόλαση αν δεν μιλάει ποτέ στους ανθρώπους. Να μπαίνει μέσα, να κάνει μια τέλεια λειτουργία και να μην δώσει μια συμβουλή από το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους. Ούτε στο κήρυγμα, ούτε κατηδίαν, ούτε τίποτε. Κάναμε τη λειτουργία μας, να τελειώσουμε, να πιούμε και ένα καφέ, να κλείσουμε την εκκλησία, να πάμε σπίτι μας. Μπορεί να πας και από αυτό στην κόλαση, τελείως, παιδιά. Γιατί ο άλλος πεινάει. Θέλει να του δώσει τροφή πνευματική. Ναι, θα πάρει από το Ευαγγέλιο, θα πάρει από τη λειτουργία, αλλά και εσύ τι κάνεις? Βαριέσαι? Ο δάσκαλος? Μπορεί και αυτός να πάει στην κόλαση για τον ίδιο λόγο. Πεινάνε τα παιδιά, είτε το ξέρουν είτε όχι. Και θέλουν στερεά τροφή, θέλουν κάτι να τα θρέψει. Και τα αφήνουμε νηστικά. Νηστικά τα παιδιά μας. Πού είναι εκείνοι οι δάσκαλοι που αλωνίζανε την τάξη σαν τη μέλισσα γύρω γύρω, κάτι δασκαλίτσες και κάτι δάσκαλοι, πω τι ήταν αυτοί, διετούς εκπαιδεύσεως της Ακαδημίας, και είχανε μια τάξη έτσι, και ήθελε δεν ήθελε ο άλλος μάθαινε δύο πράγματα. Τώρα σου λέει, τόσα παίρνω και πολλά δίνω για αυτά που παίρνω, λέει. Καημένα, θα βρω τον πελά μου. Να μου σκάσω και κανένα λάστιχο τα παιδιά, άμα τα ζωήσω, σου λέει, με τον μπούλινγκ μεταξύ των παιδιών, τον μπούλινγκ των δασκάλων στα παιδιά και των παιδιών στο δασκάλων. Άσε, δεν κάνω τίποτε. Τεμπελιά, οκνηρία. Και δεν προχωράμε σε τίποτε. Και έτσι πας στην κόλαση. Μην νομίζετε ότι είναι, θέλει μόνο κωδικοποιημένες αμαρτίες ή καλές πράξεις ο παράδεισος και η κόλαση. Όχι, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πεινάνε οι άλλοι για παρέα και διψάνε. Και εμείς περνάμε, είμαστε με την παρεΐτσα μας και τους άλλους τους κοιτάζουμε από μακριά, κάνουμε και ένα χαμόγελο και φεύγουμε. Άστονε στην πείνα του και στη δίψα του. Κάτσε ρε, σου μιλάει. Τουλάχιστον κοίτα τον στα μάτια και κάνει ό,τι μπορείς. Και αν δεν μπορείς σήμερα, την άλλη μέρα, πες του μια κουβεντούλα. Κάνε κάτι γι' αυτόν. Δεν μπορείς ούτε αυτό, μωρέ, κάνε προσευχή. Βροντοφωνάζει ο κόσμος, στενάζει ο κόσμος. Α, σκοτώθηκαν και κάτω, στην Τουρκία, στη Συρία, στο Λίβανο, με τους σεισμούς και άλλα, έχουν και άλλα πράγματα. Έχουμε τρελαθεί στην προσευχή όλοι μας, Το πήρα χαμπάρι, εγώ είδα ότι δεν μπορούσατε να γονατίσετε κάποιες φορές γιατί είχατε βγάλει κάλους από το γονάτισμα το πολύ. Και είχαμε. Πεινάνε οι άνθρωποι και διψάνε. Θέλουν την προσευχή μας. Πώς θα τους συμπαρασταθούμε, θα στείλουμε και λίγα χρήματα, θα στείλουμε. Στέλνει ο κόσμος, δόξα τω Θεώ. Αλλά θέλουν και αυτό. Γιατί όταν ο άλλος είναι μέσα στα συντρίμια για 10, 20, 30, 40, 50, 70 ώρες λέει άκουσα κάποιον. Πώς θα σταθεί εκεί πέρα. Εμείς αν αφήσουμε τον εαυτό μας στα συντρίμια της ψυχής μας για λίγο, για 5 λεπτά, δεν ξέρω αν θα αντέξουμε. Θα θέλουμε την ΕΜΑΤ να μας βγάλει από μέσα. Από τα συντρίμια τα ψυχικά, πόσο μάλλον εκτός από αυτά να έχεις και τα συντρίμια από πάνω σου, έτσι και να μην μπορείς να πάρεις ανάσα, να μην έχεις να φας, να μην έχεις ζέστη, να μην έχεις να πιεις νερό, τέτοια πράγματα. Ευτυχώς ο Θεός τρέχει πριν από μας και οι Άγιοι και βοηθάνε τους ανθρώπους και σε αυτές τις περιπτώσεις. Πείνες και δίψες πολλές. Γυμνοί άνθρωποι πάρα πολύ. Αλλά εμείς θα κριθούμε από το πόσο σταθήκαμε στις ανάγκες αυτές των ανθρώπων. Και αυτό γιατί. Γιατί ο Χριστός μας ποτέ δεν μας είπε να δηλώνουμε ότι αγαπάμε τους ανθρώπους. Αλλά είπε ότι θέλω να το δω. Το έχει πει. Μ' αγαπάτε λέει. Ωραία. Ποιήσατε τις εντολές μου. Οι εντολές τι λένε. Να κάνουμε το καλό. Εν συνόψη αυτό λένε. Σε άλλο σημείο τι λέει στο Ευαγγέλιο. Εν ταύτες τες δυσί εντολές. Σε αυτές τις δύο εντολές μεταφράζω. Κρέμανται ο νόμος όλος και οι προφήτες. Κρέμεται λέει όλος ο νόμος και όλοι οι προφήτες. Ποιες είναι οι δύο εντολές. Να αγαπήσεις το Θεό με όλη σου την ύπαρξη και να αγαπήσεις και τον συνάνθρωπο. Αυτό θέλει πράξη. Σε άλλο σημείο στην επιστολή του Ιακώβου θα πει πίστης άνευ έργων. Μια πίστη που δεν έχει έργα είναι νεκρή. Εκεί ζυγίστε την πίστη μας, την αγάπη μας, καταλάβατε. Και πώς θα κάνει ο άλλος αγάπη. Και πώς θα κάνει αυτές τις εντός εισαγωγικών αγαθοεργίες. Αυτή την καλοσύνη που μας ζητάει για να πάει στον παράδεισο. Πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει παράδεισος. Πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός.

να ανοιχτούμε σε αυτό το πέλαγος της αγάπης, καταρτίζει όλη μας την πνευματική προκοπή, την αρτιότητα την πνευματική, και μας αποκαθιστά και μας κάνει ανθρώπους όπως μας θέλει πραγματικά εκείνος. Και φτάνουμε εν ημέρα κρίσεως, και όταν έχουμε με αυτόν τον τρόπο πολιτευτεί σε αυτή τη γη, απλά ανοίγει η πόρτα και περνάς στην κατάσταση αυτή της μακαριότητας, της αιώνιας, στην αιώνια ζωή, που είναι όντως ζωή. Δεν μυρίζει πεθαμένα τζίλα, έτσι. Δεν μυρίζει θανατήλα. Δεν μυρίζει θνητότητα, αλλά είναι ζωή, με όλα τα γράμματα κεφαλαία και με όλη της τη σημασία. Και εδώ τίθεται το δικό μας το θέμα. Τι θα κάνουμε? Θα μείνουμε μοιραίοι και άβουλοι? Θα αφήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας και την ψυχή μας την ίδια που ζητάει ελεημοσύνη? Από μας τη ζητάει. Είναι και αυτή ένα παιδάκι και μας ζητάει μια ελεημοσύνη η ψυχή μας. Σου λέει πρόσεξέ με, πρόσεξέ με, γιατί έχω πέσει χαμηλά, να με προσέχεις, λέει η ψυχή μας, το λέει σε εμάς, να δανειστώ και ένα στίχο από ένα τραγουδάκι. Μας το λέει η ψυχή μας, την ακούμε? Περιμένει κάτι από μας. Να την ταΐσουμε και να την ποτίσουμε, να την θρέψουμε, να την επισκεφτούμε, να τη βλέπουμε που και που. Μην αποφεύγουμε να βλέπουμε την ψυχή μας. Εδώ είναι, φωνάζει μέσα μας. Ας ρίχνουμε και μια ματιά. Όλο γύρω γύρω θα κοιτάζουμε. Όλο γύρω γύρω. Κοιτάξτε και λίγο μέσα, ρε. Μην τρομάζετε. Θα τη δείτε και λίγο λαβωμένη. Θα τη δείτε πληγωμένη. Θα τη δείτε αποπροσανατολισμένη. Θα τη δείτε γεμάτη φίδια. Υπάρχει μια παλιά ιχνογραφία που δείχνει την καρδιά του ανθρώπου. Είναι λίγο θρίλερ, έτσι όπως το φτιάχνανε οι παλιοί. Αυτή ήταν η αισθητική της εποχής. Δείχνει και ένα κεφάλι από πάνω που είναι ο άνθρωπος, και άμα είναι και εμπαθής, είναι αγριεμένος, τον έχει και αγριεμένο, και δείχνει μέσα στην καρδιά, στην ύπαρξη, την πνευματική του ανθρώπου, ένα γουρουνάκι, ένα λύκο, ένα παγόνι, ένα φίδι. Ξέρετε, ζώα διάφορα που το καθένα αντιπροσωπεύει τα πάθη που κυριαρχούν. Θα δούμε πολλά τέτοια. Αλλά υπάρχει και μια άλλη καρδιά δίπλα που δείχνει ένα κεφάλι επάνω από αυτή την καρδιά, πολύ πιο όμορφο, πιο ειρηνικό, που έχει μπει ένα περιστέρι το Άγιο Πνεύμα μέσα και έχει διώξει και δείχνει όλα τα άλλα τα ζώα να φεύγουνε, και έχει γαλινέψει και έχει καθαρίσει. Ας επιτρέπουμε στο Άγιο Πνεύμα να μπαίνει στην καρδιά μας, με το να σκύβουμε στην καρδιά μας και να τις ψιθυρίζουμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Και ό,τι άλλο θέλετε. Ο Θεός η λάστη είναι το αμαρτωλό. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Κύριε, εκ των κρυφίων μου καθάρισον με. Κύριε, πριν εις τέλος από όλο με σώσον με. Αλλά για να μην ψάχνετε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Το ξέρετε όλοι. Ακόμη και η κίνηση των ησυχαστών πατέρων, η σωματική, παραπέμπει εκεί. Σκύβαν το κεφάλι προς τη μεριά της καρδιάς και λέγανε έτσι με ησυχία, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Και τι γίνεται, λέει, μπαίνει μέσα με τα λόγια της ευχής ο ίδιος ο Χριστός και κάνει τον καθαριστή, καθαρίζει την καρδιά. Ας επιμεληθούμε αυτή την εργασία και ό,τι άλλο μπορούμε ο καθένας. Να βάζουμε μέσα τον ίδιο το Λόγο του Θεού. Αυτός είναι φαγητό πνευματικό, είναι πιωτό πνευματικό, αθάνατο. Να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη και έτσι καθαρίζεται ο άνθρωπος. Να πηγαίνουμε στις ακολουθίες, να κοιτάζουμε τους ανθρώπους στα μάτια και να τους λέμε κάτι που το λέμε και το εννοούμε. Ξέρετε τι ελεημοσύνη είναι αυτό? Σε έναν κόσμο ψευτιάς πραγματικής, να υπάρχει ένας που να τους λέει κάτι και να το εννοεί, να είναι αληθινός. Τους έχει φτιάξει την ημέρα για τουλάχιστον. Την ημέρα εκείνη που θα τον δούνε. Να μην πω και το μήνα και το χρόνο. Μια φορά ένας λοιπόν πήρε μια στροφή με το αυτοκίνητο, την πήρε λίγο άγαρμα και γρατζούνησε ένα άλλο αυτοκίνητο. Και αντί να σηκωθεί να φύγει όπως θα έκανε κάθε φυσιολογικός εντός εισαγωγικών άνθρωπος, έφυγε, αλλά σταμάτησε, έγραψε ένα σημειωματάκι. Έτσι με λένε, αυτό είναι το τηλέφωνό μου. Γρατζούνησα, λέει, το αυτοκίνητό σας. Αμυδρή η γρατζουνιά. Πάρτε με τηλέφωνο. Μου το έλεγαν. Τον πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος
Και του λέει, σε

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει. Γιατί πράγμα, λέει, που γρατζούνισα το αυτοκίνητο. Όχι, μου άφησε το σημείωμα. Έτυχε αυτός ο άνθρωπος και ήταν ρασοφόρος αυτός που άφησε το σημείωμα. Και την κουβέντα που είχαν, του λέει, πού θα σας βρω, ας πούμε, και τα λοιπά, να σας δώσω, ή θα με βρείτε εσείς. Λέει, να έρθω εγώ, λέει, να σας συναντήσω, λέει ο τρακαρισμένος. Πού θα έρθω, στην τάδε εκκλησία, είμαι ιερέας. Τώρα, λέει, μου φτιάξατε δυο φορές, λέει, την ημέρα. Γιατί, του λέει. Γιατί, λέει, βρήκα και ένα χριστιανό, λέει, που είναι χριστιανός πραγματικός. Φανταστείτε πόσο έκανε κρά ο άνθρωπος. Για να συναντήσει έναν άνθρωπο και αν τον βρήκε χριστιανό της προκοπής, καταλάβατε. Από αυτό φάνηκε ότι ήταν κάτι σπουδαίο. Φανταστείτε, λοιπόν, έτσι να είμαστε ειλικρινείς. Και να λέμε ωραία πράγματα στους ανθρώπους. Αντί να πω τα άσχημα που έχω μέσα, μας βγάλω τα καλά του Χριστού. Και αυτά μου τα χαρίζει ο Χριστός. Να δείτε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Και από εδώ, αλλά και εκεί. Η σημασία είναι ότι θα πάει και εκεί το καλό. Έτσι, λοιπόν, παιδιά. Να κάνουμε κάτι. Μη στεκόμαστε. Μη μας λέει ο διάβολος ότι είναι δύσκολο να πάει κανείς στον παράδεισο. Πω πω, δύσκολη πνευματική ζωή. Δύσκολη άσκηση. Δύσκολη υπομονή, δύσκολο εκείνο, δύσκολο το άλλο, όλα δύσκολα είναι, όλα δύσκολα, αλλά και όλα εύκολα, με τη χάρη του Θεού. Με τη χάρη του Θεού είναι όλα εύκολα, όλα εύκολα. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε κάτι, να κουραστούμε, ίσως να ζήσουμε και λιγότερο έτσι. Αλλά δεν είναι πάντοτε ζημία αυτό το πράγμα. Πολλοί από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ξέρετε, δεν ζήσαν πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε και κάποιους που ήταν και αιωνόβιοι και παραπάνω. Αλλά έχουμε και κάποιους που φύγαν και νωρίς. Ας πούμε, ένας μεγάλος Βασίλειος, 48 χρονών, 49 έφυγε. Α, είχε γεμίσει τη ζωή του. Δεν χρειαζόταν άλλα καλά έργα, δεν χρειαζόταν άλλη προκοπή πνευματική. Τον βρήκε έτοιμο ο Θεός, λέει, πάρ' τον τώρα που είναι έτοιμος. Μην τυχόν και χαλάσει την πορεία. Καταλάβατε. Ξέρει ο Θεός. Μην αγχώνεστε. Κουραστείτε. Κουραστείτε για τον Χριστό, κουραστείτε για τον αδελφό, κουραστείτε για τη Βασιλεία του Θεού. Αξίζει τον κόπο. Εάν όλα τα άλλα τα ζήσουμε εδώ και δεν πάμε εκεί πέρα, στράφει όλη η κόπη μας. Στράφει όλες οι χαρές που είχαμε εδώ. Μπορεί να περάσαμε καλά. Μπορεί να, αντί για μια γυναίκα που λέει ο λόγος, οι άντρες να γνώρισαν 35 γυναίκες, 135. Και τι έγινε. Και οι γυναίκες, αντί να έχουν ένα παλικάρι και να παντρευτούν όπως θέλει η Εκκλησία, να βρουν 50 που λέει ο λόγος. Και να έχουν εμπειρίες, να λένε και ο Γιώργης ήταν καλός, αλλά και ο Δημήτρης, και ο Απόστολος είναι, και ο Απόστολος και ένας και άλλος, όλοι καλοί, και ο ένας ήταν ξυλός, ο άλλος ξανθός, ο άλλος μελαχρινός. Και τι έγινε, με τα ταύτα, πλάκα, ταφόπλακα. Και μετά, τίποτε, μηδέν. Πλήρης ακοινωνισία, ούτε καν η ενθύμηση της χαράς θα υπάρχει, για να πει κάποιος ότι τουλάχιστον θα έχει να σκέφτεται. Δεν θα υπάρχει ενθύμηση της όποιας ευχαρίστησης, της όποιας χαράς. Γι' αυτό και θα είναι μια απαράκλητη κατάσταση, απαρηγόρητη. Αντίστοιχα, όσοι πάρουν λίγο στα σοβαρά αυτό που μας είπε η Εκκλησία την Κυριακή της Κρίσεως και εργαστούν και κοπιάσουν, θα τους αφαιρέσει τη μνήμη όλων των λυπηρών. «Εν θα ουκ έστι πόνος», λέει, «ου λύπη ου στεναγμός». Δεν θα μπορούμε να έχουμε μνήμη ούτε κάποιου συγγενούς μας που χάθηκε και πήγε στην κόλαση. Γιατί? Για να μην στενοχωριόμαστε. Κοιτάξτε πώς θα φτιάχνει ο Θεός. Θα είναι τέτοια η χαρά που δεν θα υπάρχει περιθώριο κάτι να τη σκιάσει, να την κάνει λιγότερη. Δεν αξίζει τον κόπο. Εγώ σας τα είπα αυτά σήμερα για να τα ακούσω πρώτα εγώ. Ως συνήθως δηλαδή, έτσι γίνεται. Το έχω δει, πετυχαίνει. Τουλάχιστον για 5 λεπτά μετά τα θυμάμαι. Εσείς τώρα ελπίζω να τα θυμάστε περισσότερο και μου τα θυμίζετε, γιατί σας βλέπω ότι παίρνετε λίγο μπροστά ο καθένας και κάτι κάνει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι. Αντί να χαίρομαι εγώ και να χαίρεστε κι εσείς που χαιρόμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα, λοιπόν, να δώσουμε λίγο παραπάνω φόρτσα, έτσι, λίγο παραπάνω κόπο, λίγο παραπάνω αγώνα, χωρίς αγωνία, χωρίς άγχος, για την αγάπη του Χριστού μας και για την αγάπη των αδελφών, και να δείτε πώς τα πράγματα θα έρθουν για όλους μας με τον καλύτερο τρόπο. Και να πούμε και κάτι, όποιος επενδύσει σε αυτά δεν πρόκειται να χάσει και αυτά επίγεια, τίποτε που του είναι απαραίτητο. Δεν θα τα ζήσει όλα, αυτό είναι παραμύθι, όχι. Αλλά δεν είναι απαραίτητο, δεν μας κάνει καλό. Αλλά ό,τι μας είναι απαραίτητο θα το ζήσουμε, να ξέρετε. Θα μας το χαρίσει ο Θεός. Γιατί θέλει και εδώ να έχουμε δυνάμεις να μπορούμε να κάνουμε τον αγώνα. Οπότε τι σου χρειάζεται θα σου το δώσει. Ξέρει ο Θεός, μας αγαπάει παιδιά. Εκείνο που είναι αναντίρρητο είναι ότι μας αγαπάει. Και μας θέλει όλους να σωθούμε. Γι' αυτό και μας στείνει καρτέρι. Πότε εδώ, πότε εκεί, πότε παραπέρα, για να μας σώσει όλους. Και για να τελειώσω με κάτι, είχε πει ένας μοναχός από τη Γρηγορίου, μακαριστός ο πατήρ Αντώνιος, μου είχε πει μια φορά, ήμουν λαϊκός ακόμη. Γιώργο παιδάκι μου λέει, να σου πω και κάτι, δεν είμαι αιρετικός λέει, προς Θεού πιστεύω λέει, δεν είναι αιρετικό. Πιστεύω λέει ότι ο Θεός θα μας σώσει όλους. Το κοιτάζω, τι εννοείται λέω. Όλους όσους θέλουμε να σωθούμε μου λέει. Όλους όσους θέλουμε να σωθούμε θα μας σώσει. Δηλαδή του λέω, θα βρει ένα δάκρυ λέει μετανοίας, θα βρει μια καλή πράξη, θα βρει ένα σταυρό παραπάνω, θα βρει κάτι, θα ψάξει λέει να βρει στον καθένα για να του πει ήσελθε στη χαρά του Κυρίου σου. Θέλει να μας σώσει, απλά δεν μας το λέει τόσο πολύ, γιατί οι τέτοιοι που είμαστε θα κάνουμε τα πάντα για να μην σωθούμε λέει, άμα το πάρουμε χαμπάρι, θα μας φύγει. Εκείνο αυτό που λέει και ο λαός, ο φόβος φυλάει τα έρμα. Σου λέει άσου να φοβούνται και λίγο. Καταλάβατε, για να μπορέσουν να κάνουν και κάτι. Έτσι το έλεγε ο πατήρ Αντώνιος και ήταν και πολύ καλός άνθρωπος και από τον πύργο της Ηλίας παρακαλώ. Λοιπόν, τα λέω επίτηδες αυτά, σας πειράζω. Ήταν όντως από εκεί. Και δεν του στέρισε ο Θεός αυτή τη χαρά. Και ξέρετε πώς το βλέπατε αυτό. Έβλεψε έναν άνθρωπο μέσα στο χαμόγελο, όπως χαμογελάσατε όλοι ωραία και κοσμήσατε τα πρόσωπά σας με το χαμόγελο, έτσι ακριβώς ήταν ο πατήρ Αντώνιος. Ωραίος, πορσελάνινος, διάφανος. Και είχε φτάσει 70 τόσο χρονών, ας πούμε, κοιμήθηκε γύρω στα εκεί, στα 80, δεν θυμάμαι. Πλήρης ημερών, χαμογελαστός, σαν να είχε πάει από 5 χρονών ήταν στο μοναστήρι. Ανέμελος και πάντοτε με ένα καλό λόγο. Και έβλεπε έναν άνθρωπο που λες, αν αυτός δεν πάει στον παράδεισο, ποιος θα πάει στον παράδεισο. Καταλάβατε. Και την τελευταία φορά που με είδε, μάλιστα λαϊκό, μου λέει, την άλλη φορά ξέρεις που θα έρθαμε συναντήσεις. Λέω, πού? Εκεί πάνω λέει, πάνω έξω από το μοναστήρι είναι το κημητήριο. Και θα φοράς και πετραχύλι, μου λέει, να μου κάνεις τρισάγιο. Το ξέχασα εγώ. Πραγματικά την επόμενη φορά που πήγα, είχε κοιμηθεί και είχα γίνει και παπάς και του έκανα και τρισάγιο. Το είχε δύο παππούς. Λοιπόν, τέτοιο Θεό έχουμε και τέτοιους ανθρώπους θέλει να μας κάνει. Μην τον απογοητεύσουμε, να είστε καλά.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενε μιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμου Ωριτούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Την 17η εκπομπή μας ξεκινούμε με το «Πάτερ Χρυσόστομε» σε ήχο τέταρτο παπαδικό Άγια από το ΠΑ. Είναι το δοξαστικό των ένων της εορτής του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ισοκρατούν στον Διακοδιονύση Φυρφυρή οι Παναγιώτης Μάθος και Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος το Φεβρουάριο του 1988 σε ηχογράφηση του Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound.

Σχολιάζοντας το δοξαστικό της Λυτής των Τριών Ιεραρχών, του Ιεράρχας Χριστού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, ο φιλόλογος Μανώλης Χατζηγιακουμής σημειώνει: «Πρόκειται για ένα λαμπρό μέλος σε μια λαμπρή πράγματι εκτέλεση. Ό,τι το διακρίνει περισσότερο είναι η αριστοτεχνική συμπλοκή μουσικών γραμμών και φράσεων πλαγίου Δευτέρου και απλού Δευτέρου ήχου, με μικρές επίσης διάσπαρτες διατονικές παρεκκλήσεις και εκφορές. Με κυρίαρχο μάλιστα το ηχοχρωματικό στοιχείο του πλαγίου Δευτέρου στα ηπιότερα και περισσότερο αφηγηματικά μέρη του μέλους και εκείνο του Δευτέρου στα υψίτονα και περισσότερο διακηρυκτικά και δοξαστικά. Αντίστοιχη προς τον χαρακτήρα του μέλους και η ερμηνεία. Ήπια και στοχαστική στις γραμμές του πλαγίου Δευτέρου, εμφαντική και μετεοριζόμενη στις γραμμές του Δευτέρου. Γενικότερα, μια ερμηνεία διαυγής, συνεκτική, έντονα εσωτερική και βιωματική, ανεπανάληπτη και μοναδική και μάλιστα για μέλος ανενεργό και άγνωστο, ως δοξαστικό της Λυτής. Στην τρέχουσα, βέβαια, λειτουργική πρακτική». Στην ηχογράφηση αυτή, οι Σοκράτες ήταν ο Παναγιώτης Μάθος, ο Θανάσης και ο Βαγγέλης Γλάρος. Στο στούντιο Sigma Sound, με ηχολήπτη τον Γιάννη Σκιαδά, ηχογράφηση Φεβρουάριος του 1988.

Το δοξαστικό των ένων της εορτής των τριών ιεραρχών είναι σε ήχο δεύτερο. Σήμερον εψυχέ. Και πάλι ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος και Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος το Φεβρουάριο του 1988 στο Sigma Sound από του Γιάννη Σκιαδά.

σήμερον ο Χριστός, ήχο δεύτερο, είναι το κενήν των ένων της εορτής των τριών ιεραρχών. Οι Σοκράτες, οι Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος, ηχογράφηση Γιάννης και Αδάς στο Σίγμα Σάουντ τον Φεβρουάριο του 1988.

0: Αγιασμένων μοφών νοσταλγία γέροντα και βρισκόμαστε στο σημείο που έχετε πάει πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, έχετε απογοητευτεί πλήρως και με το Άγιον Όρος αλλά κυρίως με τον Γέροντα Ιωσήφ, ναι. Γυρίζετε πίσω και τελικά αποφασίζετε με μια παρέα να ξαναπάτε.
1: Πολύ ωραία. Έτσι όπως το λέτε έγινε, διότι είχα προϋποθέσεις με τις οποίες έκρινα τα επόμενα. Και αυτό ήταν, οι προϋποθέσεις ήταν καλές, αλλά οι χρήσεις τους ήταν κακοί από μένα. Και πήγαμε με τους φίλους μας, τους συμφοιτητές μου, όλοι μαζί, ήμασταν περίπου 6-7 παιδιά. Εγώ εντωμεταξύ είχα διαβάσει τις σύγχρονες αγιορείτικες μορφές που έβγαλε η Μονή Παρακλήτου και πολλοί με βοήθησαν. Και άκουγα για τα κατουνάκια, για τα καρούλια και όλα αυτά τα θαυμαστά, θαυμαστές τοποθεσίες του Αγίου Όρους. Πήραμε λοιπόν το καραβάκι, το ξύλινο και πήγαμε στα καρούλια. Εγώ έβλεπα όλους τους μοναχούς με ένα άλλο πνεύμα πλέον. Μου έφυγε εκείνη η δαιμονική ενέργεια που είχα και με πολύ έτσι κατάνοιξη έβλεπα τους πατέρες και τους μοναχούς και δεν τους έκρινα, δεν τους κατέκρινα, δεν τους έκρινα με τα δικά μου δεδομένα, αλλά αισθανόμουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι του Θεού. Και φτάσαμε στα καρούλια. Εκεί μου είχαμε φοβερή εντύπωση. Ο τόπος. Είδα τις σπηλιές των ασκητών στα καρούλια. Φανταζόμουν διάφορα πράγματα από αυτά που διέβαζα. Είχαν μαζευτεί κάτω στον Αρσανά κάποιοι πατέρες για να πάρουν τα πράγματά τους. Και τους έβλεπα σαν αγγέλους. Και αισθανόμουν μεγάλο δέος. Κατέβηκα στα καρούλια. Τα φρικτά καρούλια, όπως τα λέγε ο πατήρ Χερουβή. Και ήταν εκεί οι μοναχοί, ασκητικοί, απλά ντυμένοι, σιωπηλοί, όπως θα τους φανταζόμουν και όπως θα τους ήθελα. Στο δρόμο βέβαια διηγόντουσαν τα παιδιά, οι συμφοιτητές, και τον πατέρα Εφραίμ και τον Ακαιώτη, διάφορα γεγονότα. Και έλεγαν ότι αυτός είναι Άγιος, είναι προφήτης, ξέρει τι σου συμβαίνει και τι έχεις μέσα σου, έχει ένα βλέμμα διαπεραστικό, λάμπει το πρόσωπό του και διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, εγώ τα άκουγα όλα, τα έβαζα μέσα στο νου μου και κατέβηκα με όλη αυτήν την καλή φαντασία, να πω ας πούμε έτσι, που είχα δημιουργήσει μέσα μου. Άρχισαμε να ανεβαίνουμε τον δρόμο. Με πολύ κόπο και μεσημέρι ήταν και εγώ ασυνήθιστος και καλομαθημένος και δυσκολευόμουν, τα σκαλιά ήταν και τότε πολύ πιο πρόχειρα από ό,τι είναι σήμερα. Στον δρόμο συναντήσαμε ένα γεροντάκι. Αυτός είναι ο Γέρο Καλίνικος, μαθητής του Γέρο Καλίνικου του Σιχαστή. Όταν είπαν τα παιδιά ότι αυτός είναι μαθητής του Γέρο Καλίνικου του Σιχαστή, μόνο που δεν λιποθύμησα από το δέος που αισθανόμουν, ένα γεροντάκι χαριτωμένο, έτρεχε πάνω στο σκαλάκι και κατέβαινε. Λέει, παιδιά, μήπως είδε καμιά κατσαρόλα εκεί που άφησε το καΐχι. Λέμε, γέροντα, δεν είχε τίποτα. Ό,τι είχε, το πήραμε. Δεν υπάρχει τίποτα στον άρσενα. Λέει, ναι, αλλά ο γέροντας μου είπε να πάω να κοιτάξω. Θα πάω να κοιτάξω και ας μην έχει τίποτα. Μου κάνει εντύπωση αυτό το γεροντάκι. Μεγάλωσε ήταν, και ίσως και 80 χρονών, δεν ξέρω πόσο. Ανεβήκαμε με πολύ κόπο τα κατουνάκια, μέχρι χτυπούσε η καρδιά μου σαν τον λαγό. Και από τον κόπο, αλλά και από την αγωνία που θα βλέπαμε αυτόν τον Άγιον άνθρωπο. Πήραμε και δυο κουτιά κουραμπιέδες, καρβάλις, έγραφε απόξω καρβάλις. Θυμάμαι που λέγανε ότι είναι καλοί οι κουραμπιέδες, δεν ξέρω. Πήγαμε μέσα, χτυπήσαμε την πόρτα, ακούσαμε μια φωνή του γέροντα να μας απαντά. Και μπήκαν μέσα, ο γέροντας έκανε εργόχειρο, σκάλιζε σφραγίδια εκεί στο κουζινάκι του, μέσα στο σκοτάδι εκεί δίπλα από τη σόμπα, από τα ξύλα που άναβαν και το νερό που έβραζε τα σφραγίδια. Μπήκαμε μέσα, εγώ μπήκα τελευταίος για να δω τι θα γίνει με τους άλλους και μετά να με πιάσει εμένα.
0: Στο γέροντα Εφραίμ λέμε τώρα.
1: Στο γέροντα Εφραίμ και τον Ακαιώτη, τον Άγιο. Μπήκαμε στα παιδιά, λέει, καλώς τα παιδιά, από πού είστε παιδιά. από τη Θεσσαλονίκη, γέροντα. Και τι ήρθατε εδώ να κάνετε? Ήρθα να πάρουμε την ευχή σας. Χάσατε τον κόπο σας, λέει ο γέροντας. Ήθελα να πει ότι εδώ που ήρθατε δεν άξιζε τον κόπο να έρθει. Τέλος πάντων. Του λέει κάποιος, γέροντας, σας φέραμε και αυτά τα κουραμπιέδες. Λέει, κουραμπιέδες στα κατουνάκια. Πού ήρθατε νομίζετε? Στα κατουνάκια ήρθατε, στην έρημο. Εγώ κόβηκαν τα πόδια μου μόλις άκουσα αυτά τα πράγματα. Λέει, άνοιξε το παράθυρο και πέταξε τα έξω. Νομίζω ότι το είπε για να μας πειράξει. Αστειευόμενος μάλλον, αλλά με το ύφος του σοβαρό. Εμένα μου φάνηκε σαν ήταν η τελευταία καταδίκη του Κρητού. Τέλος πάντων, πήγαινε ένα παιδί, έβαζε μετάνια, φίλησε το χέρι του. Εγώ έτρεμα από το φόβο μου, πήγα τελευταίος. Έβαλα μετάνια, πήρα το χέρι του, το φίλησα και μόλις το φίλησα το χέρι του, μου λέει, χραπ, τον πιάσαμε τον κλέφτη, μου λέει εμένα. Και έτσι άνοιξε τα μάτια του διάπλατα και με έβλεπε. Εγώ για να μουσκεμα στον ιδρώτα. Έτρεμα από το φόβο μου, λέω, θα μου πει τις αμαρτίες μου τώρα. Και θα ακούσουν και οι άλλοι και άλλοι μόνο μου. Με κοίταζε έτσι καλά, καλά, καλά, με εκείνο το βλέμμα το διαπεραστικό και μου λέει, εσύ είσαι από τη δική μας τη γενιά. Εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτό. Και του λέω, γέροντα, είστε από την Κύπρο? Λέω, τη δική του γενιά, εγώ είμαι Κύπριος, μου φτάνει από την Κύπρο και δεν το ξέρω. Πού να σκεφτώ τίποτα άλλο. Χαμογέλασε και μου λέει, κάνει το χαιρετίσιο και μου λέει, κοιμάσαι ακόμα. Τέλος πάντων, καθίσαμε εκεί, με εμένα με βάλε καθίσω δίπλα του. Μας είπε μερικά πράγματα, αλλά ήρθε ο ποταχτικός στον πατήρ Ιωσήφ. Και λέει, γέροντα, θα κάνουμε σπερινό? Και λέει, ναι, είναι η ώρα να κάνουμε σπερινό. Και μας λέει, παιδιά, να κάνουμε σπερινό. Τι σπερινό θα κάνουμε? Λέει, μια ώρα κομποσχήνη. Πάτε έξω, πάρτε κομποσχήνη, θα είστε μια ώρα κομποσχήνη. Εμένα μου λέει, εσύ, Διάκο, έχεις κομποσχήνη? Λέω, ναι, γέροντα, έχω. Λέει, πούντο. Έβγαλα κι εγώ ένα 25-50 πεντάρικο κομποσχήνη μικρό τόσο που ήταν. Λέω, ορίστε. Λέει, τι είναι αυτό κομποσχήνη αυτό? Ούτε για τους κούκους δεν είναι αυτό. Εντάξει, ντράπηκα, δεν είχα κανένα μεγαλύτερο, δεν ήξερα κιόλας. Μου έδωσε ένα κομποσχήνη δικό του. Μου λέει, να λες μια ώρα την ευχή. Φάνηκε ατέλειωτη ώρα, τέλος πάντων. Και έφυγε, πήγε στο κελάκι του και εμείς μείναμε ρεμβόμενοι. Τώρα τι προσευχή κάναμε, ο Θεός.
2: Και πού έξω, σας είπε έξω πού?
1: Και στα πεζούλια, να κάτσε ο καθένας όπου ήθελε.
2: Εκτός του κελιού πάντως.
1: Ναι, ναι. Πέρασε μια ώρα, μας φώναξε και λέει, παιδιά, θα πάμε στους στομάδες. Ελάτε μαζί μου, γιατί θα μείνετε στους Δανειλαίους απόψε. Πού θα μείνετε? Δεν μπορούμε εδώ να σας φιλοξενήσουμε. Πράγματι, πήγαμε στους στομάδες, ήταν η γιορτή τους, του Αποστόλου Θωμά. Και στο δρόμο ο γέροντας Εφραίμ με κρατούσε από το χέρι για να κουμπάει, όπως έλεγε, αλλά νομίζω ήταν κάτι από την πρόνοια του Θεού. Γιατί αισθανόμουν πολύ μεγάλη χάρη, πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Δέος, απέραντο δέος απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο και μεγάλη χάρη. Πήγαμε στους στομάδες, εκεί μας κέρασαν, μου έκανε εντύπωση ο υποτακτικός του που το ρώτησε, γέροντα, τι να κάνω τώρα, να το πιω αυτό του που μου δώσαν, κάτι ποτό. Λέω, να το πιείς βέβαια, τι μας το δώσαν. Και μετά πήγαμε στους Δανειλαίους και εκεί μας άφησε ο γέροντας Εφραίμ και οι Δανειλαίοι με όλη την αβραμία φιλοξενία τους μας εδέχθηκαν και φάγαμε το βράδυ χόρτα βραστά, τα οποία ήταν κατάπικρα. Είναι κάτι αγριοβραδίκια τα οποία υπάρχουν εκεί στην έρημο. Πολύ ωραία, αλλά για μένα ήταν άγνωστα. Λέω, δεν μπορώ να φάω, είναι πικρά. Γέλασε ο πατήρ Στέφανος και μου λέει, μα δεν ξέρεις, Διάκο, ότι στην έρημο τρώμε πικρά χόρτα? Πού να ξέρω εγώ τέτοιο πράγμα. Τελειώσαμε το φαγητό μας, έφαγα κάτι άλλο εκεί που βρήκα. Και μετά βγήκα έξω και περπατούσα στα βράχια να βρω ασκητές. Νομίζω ότι είναι τρυπωμένοι οι ασκητές δεξιά-αριστερά. Το βράδυ κάναμε το απόδειπνο σε ένα δωμάτιο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση εκεί οι πατέρες πόσο ωραία ήταν, όλα όμορφα, τακτοποιημένα, νοικοκυρεμένα, με μεγάλη απλότητα αλλά με μεγάλη έτσι φροντίδα και αρχοντιά. Εκεί είδαμε τον γέροντα, τον πατέρα Μόδεστο, ο οποίος λειτουργήσε την άλλη μέρα το πρωί. Πήγαμε στην ακολουθία, λειτουργήσε ο πατήρ Μόδεστος πραγματικά ως άγγελος Κυρίου. Έλαμπε το πρόσωπο του. Ήταν μια λειτουργία πραγματικά ουράνια. Αυτός ο άνθρωπος, απλούστατος, καθαρότατος, άγιος, ήταν σαν έσαρκος άγγελος. Εγώ έτσι τον έβλεπα. Με όλα αυτά που είχα μέσα μου και με όλη αυτή τη χάρη που μας μετέδωσε ο γέροντας Εφραίμ και όλα αυτά που διέβασα, ήμουν πλέον το τελείως αντίθετο από ό,τι ήμουν την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων λειτουργήσε ο γέροντας, προγευματίσαμε και μας αποχαιρέτησαν οι πατέρες και πήγαμε με τα πόδια στη Μονή του Αγίου Παύλου. Στη Μονή του Αγίου Παύλου περάσαμε την Αγία Άννα και τα λοιπά. Γνωρίσαμε τον πατέρα Θεοδόσιο της εποχής εκείνης και τον πατέρα Ανδρέα τον προηγούμενο, ο οποίος μας διηγήθηκε περιστάσεις και περιστατικά από το Άγιον Όρος, από την έρημο, μας είπε που είδε τους αόρατους ασκητές κτλ. Και καταλήξαμε το απόγευμα στη Μονή Διονυσίου. Η Μονή Διονυσίου ήταν πάντοτε κοινόβιο μοναστήρι, ασκητικότατο. Τότε ηγούμενος ήταν ο πατήρ Γαβριήλ ο Διονυσιάτης. Φτάνουμε εκεί, πήγαμε στην τράπεζα αμέσως, ήταν ένα φαγητό καλύτερο από τα υπόλοιπα που φάγαμε, πατάτες με τα αυγά τηγανιτά. Εγώ έφαγα κάμποσο αρκετά γιατί ήμουν νηστικός και πήγαμε στο απόδειπνο. Πρώτη φορά έβλεπα τη Μονή Διονυσίου μπροστά μου. Ούτε σε κανένα είπαμε ποιοι είμαστε. Μετά ήρθε ο αρχοντάρης να μας τακτοποιήσει. Τον πατέρα Γαβρίλη τον είχα ακούσει από προηγούμενες διηγήσεις των παιδιών. Στο απόδειπνο ήταν μια πολύ μεγάλη έτσι εμπειρία που έζησα, διότι καθόμουν εκεί στο παρεκκλήσιο της Παναγίας στο καθίστου που υπάρχει εκεί στο μοναστήρι και ήταν όλα σκοτεινά και μαύρα και άραχνα και τα γεροντάκια ήταν όλα εκεί στις δόξες τους. Ένα μοναστήρι με 40-50 μοναχούς, αλλά σχεδόν όλοι γεροντάκια. Και πολύ έτσι ρακένδυτοι και αποστεωμένοι. Και με έπιασε πάλι αυτός ο πειρασμός που είχα την προηγούμενη φορά. Και έλεγα, μα εδώ, τι είναι εδώ, είναι νεκροταφείο. Αυτοί δεν είναι πεθαμένοι αυτοί, είναι σαν μούμιες τους έβλεπα. Μου ήταν αδιανόητο να μείνω εκεί. Διότι σκεφτόμουν και το Άγιον Όρος, αν θα έπρεπε να μείνω εκεί ή όχι. Αλλά ήταν αδιανόητο να μπορέσω να διανοηθώ ότι θα μείνω εκεί στο μοναστήρι αυτό. Ήταν πολύ ζωφερή η κατάσταση. Θεοσκότεινα ήταν. Ήσαι κατά καντιλάκια σαν που ανάβανε. Έτσι τα ανάβανε εκεί τότε. Όπως ήμουν εκεί και σκεφτόμουν αυτά και καθόμουν στο στασίδι μου και σκεφτόμουν ότι όλοι αυτοί είναι πεθαμένοι και είναι μουχλιασμένοι και είναι όλα μαύρα και άραχνα, έρχεται ένας μοναχός με ένα κερί που άναβε τα καντήλια και με πλησιάζει και μου λέει «Διάκο, μη βλέπεις κατά τα εξωτερικά φαινόμενα. Αυτοί σου φαίνονται ως νεκροί, αλλά είναι εν Χριστώ ζώντες. Αυτοί είναι ζώντες εν Χριστώ, δεν είναι νεκροί». Και έφυγε. Του είπα «Ευχαριστώ, Πάτερ», χωρίς να ξέρω τι έπρεπε να του πω. Και μετά όταν έφυγε, μου έκανε εντύπωση, λέω «Μα πώς ήξερε τι σκεφτόμουν αυτούς τους άνθρωπους». Ήταν ο μοναχός Παΐσιος, ο Κύπριος, ένας Άγιος μοναχός, που εκοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια στη Μονή Διονυσίου, πραγματικά παθομολογουμένος, Άγιος άνθρωπος με χαρίσματα. Αλλά άγνωστος στον κόσμο. Τον γνώρισα μετά, τον κατάλαβα μετά. Το βράδυ πήγαμε στο γέροντα Γαβρίλ, μας μίλησε και εγώ έπρεπε να εξομολογηθώ κοντά του. Είχα μια αμαρτία. Όπου πήγαινα με ρωτούσαν πόσο χρόνο είσαι, με βλέπα μικρό. Και εγώ από το φόβο μου, μην πω 18, γιατί ήμουν χειροδονημένος διάκος και φοβόμουν από 18 χρόνων, έλεγα 25, έλεγα 26, έλεγα 23. Σε κάθε έλεγα και μια ημερομηνία. Δεν έλεγα τουλάχιστον μια μόνο να ξέρω τι λέω. Και του λέω, γέροντα, λέω ψέματα, εσκεμμένα. Διότι με ρωτούν πόσο χρόνο είμαι και λέω ψέματα για να μην μου λένε ότι είμαι μικρός. Ο Γιώργο Γαβρίλη χαμογέλασε, μου λέει, δεν πειράζει Διάκο, παιδί μου. Αυτά είναι του ψεσματοδικείου. Δεν ήξερα τι είναι ψεσματοδικείο εγώ, αλλά κατάλαβα ότι είναι κάτι πολύ λάθος. Και χάρηκα. Και με πήρε ο Γιώργο Γαβρίλη, μου διάβασε την ευχή, αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ευλογία από τον γέροντα αυτό. Με αγκάλιασε, μου έδωσε κάποια πράγματα, έτσι, ευλογίες από αυτά που είχε στο κελί του και αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ανάπαυση και παρηγορία στον γέροντα αυτό. Και μου λέει, είσαι διάκο, να άρχισε να λειτουργούμε εδώ στο μοναστήρι. Εμείς δεν έχουμε διάκο. Και όπως τα λέγε έτσι και χοντρά και αργά και τα λοιπά. Και να άρχισε να λειτουργούμε μαζί. Γιατί είμαι και εγώ γέρος και δεν μπορώ μόνος μου. Και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, διότι μου έδωσε μεγάλη σημασία.
2: Ούτε κατά διάνοια στο μυαλό σου τώρα ο γέροντας Ιωσήφ σε όλα αυτά.
1: Όχι, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν έξω από αυτή την υπόθεση. Περάσαμε από τη Διονυσίου, πήγαμε στον Μποραζέρι. Την άλλη μέρα ανεπήγαμε Καριές. Πάμε στον Μποραζέρι, βλέπαμε τον Παπαχαράλαμπο. Εκεί η Θηβαίδα. Ήταν η Θηβαίδα που περιγράφει ο βίος του Αγίου Παχωμίου. Ασκητές όλοι, με τα κομποσχήνια τετρακοσάρια, αμήλυτοι, αγρυπνία κάθε νύχτα, λειτουργία στα μεσάνυχτα. Μείναμε το βράδυ εκεί, πήγαμε στη λειτουργία. Πριν να πάμε στη λειτουργία, έβλεπα μια ουρά μοναχούς έξω από το δωμάτιο του Παπαχαράλαμπου και περίμενα να πούν τους λογισμούς τους εκεί στο γέρο. Τι κάνω αυτό, λέει εδώ. Λέει να πούν λογισμούς. Μα τι είναι λογισμοί. Δεν ήξερα τι είναι λογισμοί. Και ρωτούσα να μου πω. Λειτουργήσε ο Παπαχαράλαμπος, δεν καταλάβαμε ούτε μία λέξη. Ήταν λίγο. Ήταν κοφός ο Παπαχαράλαμπος και λίγο τα έλεγε λίγο μασημένα. Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση η όλη λειτουργία του γέροντα αυτού. Πήγα μετά να εξομολογηθώ. Μου είπε διάφορα πράγματα, δεν κατάλαβα τι μου είπε. Μου λέει, κάνεις μετάνοιες. Λέω, βέβαια κάνω. Λέει, πώς, λέω 25. Λέει, 25 μετάνοιες και είσαι και διάκος. Λέω, πώς να κάνω. Μου λέει, 500 τουλάχιστον. Μόνο που δεν λιποθύμησα. Λέω 500 μετάνοιες την ημέρα. Λέει την ημέρα, κάθε βράδυ. Λέω κι εγώ εντάξει. Θα ακουσώ μεθά σου και πάλι. Λέω θα φύγω και δεν θα κάνω τίποτα. Δεν το απάντησα. Μου είπε και άλλα αυστηρά πράγματα. Δεν ανταποκρίθηκα, ας πούμε έτσι. Κουμπώθηκα λίγο κι εγώ από αυτά που μου έλεγε. Και όταν γονάτισα να μου διαβάσει συγχωρητική ευχή, μετά όταν τελείωσε, μου λέει, Γιάκο, κάτι καλό έχεις πάνω σου. Κάτι με έκανε να σε συμπαθήσω. Τι έχεις, πού πηγαίνεις, πού είσαι. Δεν ξέρω, γέροντα. Αυτό βέβαια μου το εξήγησε μετά ότι ήταν η σχέση μου με τον γέροντα Ιωσήφ, που θα εξελισσόταν στη συνέχεια. Και είναι της ίδιας οικογένειας. Και ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης και ο Γιώργος Χαράλαμπος του Μπουραζερίου.
2: Ναι, αλλά εσείς το ξέρατε αυτό όμως.
1: Όχι. Δεν
2: ήξερα. Ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον.
1: Όχι, δεν ήξερα τίποτα.
2: Ούτε όσο Ιωσήφ, γέροντας Ιωσήφ.
1: Άκουστα έβλεπα κάποιες φωτογραφίες του δεξιά-αριστερά, αλλά τίποτα.
2: Αλλά όχι ότι αυτή ήταν μια οικογένεια.
1: Όχι, όχι, τίποτα από όλα αυτά. Και εντάξει, τα άκουγα όλα αυτά, τα έβαζα στην καρδιά μου. Το συμπάθησα από Παπαχαράλαμπο, αλλά το φοβήθηκα πάρα πολύ. Διότι μετά στο τραπέζι, στην τράπεζα, λέει, έκανε την απόλυση της τράπεζας, λέει, σήμερα δεν έχει ευλογία να μιλήσει κανένας. Και ήταν όλοι αμίλητοι. Δεν μιλούσε κανείς. Λέω, πού να ζήσω εγώ σε τέτοιο περιβάλλον. Ήταν φρίκι. Λέω, πάμε να φύγουμε, δεν είναι καλά εδώ. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στη Μονή Φιλοθέου. Κατεβαίνουμε στη Μονή Φιλοθέου και την ώρα ερχόταν και ο γέροντας Εφραίμ από κάπου έξω ήταν, δεν ξέρω.
2: Της Φιλοθέου γέροντας
1: Εφραίμ. Φιλοθέου γέροντας, Φιλοθεήτης. Μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι, έτρεχαν οι μοναχοί να πάρουν ευλογία, γονάτισαν μπροστά του, τον υποδέχθηκαν σαν Θεό. Τα έβλεπα κι εγώ παράξενα αυτά όλα τα πράγματα, πήρα ευλογία.
2: Δεν το ξέρατε.
1: Όχι. Άκουγα γι' αυτό για να πάτε Εφραίμ. Με πήρε στην αγκαλιά του, με φίλησε, με χαΐδεψε, μου είπε «Παιδάκι μου καλό, από πού είσαι?» Λέω «Από την Κύπρο, γέροντα». «Α, από την Κύπρο», λέει. Λέω «Ναι, από την Κύπρο, τίποτα άλλο». Λέω «Θέλω να εξομολογηθώ», λέει «Ας εδώ μετά». Στην εκκλησία, μετά το πέρας του Σπερινού, στο μεταξύ μου έκανε πολύ εντύπωση προηγουμένως, ότι όποιο ρωτούσαμε να μας πει κάτι, έλεγε την ευχή. Λέγαμε «Πάτε, τι ώρα είναι ο Σπερινός?» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε», στις 5. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε». Δεν μας μιλούσαν.
2: Τι γίνεται εδώ, λέτε?
1: Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, παιδί μου? Τι συμβαίνει εδώ? Τι πάθανε αυτοί? Πάντα το άκουγε στην ευχή, δεν μιλούσε κανείς.
2: Εσείς ξανακούσατε όμως για την ευχή?
1: Όχι, ήξερα την ευχή, την έλεγα το βράδυ, πριν κοιμηθώ. Δεν ήξερα να την λέω. Μου έλεγε ο Γέροντας Αθανάσιος, αλλά εγώ πού να καταλάβω τέτοια πράγματα. Στον Εσπερινό ήταν γεμάτη εκκλησία από μοναχούς και 80 περίπου πατέρες νέους. Πρωτοφανές φαινόμενο στο Άγιον Όρος.
2: Το Φιλοθέου.
1: Φιλοθέου. Και ο Γέροντας εκεί. Εξομολογήθηκα στον Γέροντα Εφραίμ, στο παρεκκλήσιο εκεί. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο Γέροντας. Εγώ εξομολογούμαι σε όλους. Τα έλεγα όλα από την αρχή. Τέλος πάντων, του είπα και εκείνου κάμποσα διάφορα. Αυτός μου διηγήθηκε τη ζωή του. Μου είπε πως ήταν μικρό παιδάκι και πως πρόσεχε. Και για τη μητέρα του που ήταν μοναχή, για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, για τους αδελφούς του, για τον Παπαχαράλαμπο, για τον γέροντα Ιωσήφ τον Κύπριο. Μου λέει, τον είδε τον γέροντα Ιωσήφ? Εγώ δεν απάντησα, δεν ήθελα να πω ότι τον είδα και μου άρεσε. Αλλά μου έκανε εντύπωση στο τέλος του Σπερινού, στον Άρθη, και έχει γονατιστούς μοναχούς, οι οποίοι έλεγε ο καθένας τι έκανε. Έλεγε ένας, συγχωρέστε με πατέρας, έκανα αργολογία. Συγχωρέστε με πατέρα, σε γέλασα αφρόνο.
2: Δημοσίως δηλαδή.
1: Δημοσίως.
2: Ακουγόντουσαν αυτά.
1: Βέβαια, τα έλεγαν εκφόνος. Εγώ έβλεπα, φοβήθηκα, τρόμαξα. Περνούσα από μπροστά η μοναχή, λέγα ο Θεός συγχωρέσει. Και περνούσα. Πήγαμε στην τράπεζα. Διέβαζε έναν άγνωσμα εκεί από το Ευεργετινό, πολύ έτσι καλοκαιρικό. Εγώ έβλεπα συνέχεια τον γέροντα Εφραίμ, ο οποίος τον αγάπησα πάρα πολύ, χωρίς να τον έχω δει άλλη φορά. Αλλά τον φοβήθηκα κιόλας, γιατί έβαζε γονατιστούς μοναχούς στον Άρθικα. Και λέω, αν έρθω εδώ, θα με βάλει και εμέναν εκεί. Και πού να αντέξω εγώ τέτοιο πράγμα? Και να με βάλει να λέω πράγματα που έκανα, Παναγία μου, δεν μπορούσα να το σκεφτώ καθόλου.
2: Αλλά σε όλο αυτό, σκεφτόσασταν αν υπάρχει ένα τρόπο να μείνετε τελικά?
1: Ναι, ήταν και αυτό ένα ενδεχόμενο. Και καταλήξαμε την άλλη μέρα, φύγαμε του Φιλοθέου και καταλήξαμε στον Γέροντα Παΐσιο. Εκεί άκουσα για τον Γέροντα Παΐσιο από τους συμφοιτητές μου που έλεγαν για αυτόν ότι είναι ένας ασκητής, άγιος, που κάνει θαύματα, που κάνει πράγματα κτλ. Και πήγαμε στον Γέροντα Παΐσιο. Ο Γέροντας έμενε τότε στη Μονή Σταυρονική, ήταν κοντά, εκεί που είναι μια ερημιά μεγάλη, στο κελί του Σταυρωμένου, του Τιμίου Σταυρού, του Παπατήχωνα του Ρώσου. Πήγαμε εκεί, μεταξύ τα άλλα παιδιά έφυγαν, βγήκαν εκτός Αγιώρους. Έμεινα εγώ με έναν άλλο συμφοιτητή μου, διάκονο και εκείνο, ο οποίος με οδήγησε στο Γέροντα Παΐσιο, γιατί εγώ δεν ήξερα να πάω μόνος. Πήγαμε εκεί, χτυπήσαμε το κουδουνάκι, δεν απαντούσε καθόλου ο Γέροντας, ξαναχτυπήσαμε, δεν απαντούσε καθόλου. Και εγώ άρχισα να κάνω κομποσκίνη, το κομποσκίνη το δικό μου. Και να λέω, «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τον Γέροντα να μας δεχθεί». Όταν τελείωσα στον τελευταίο κόμπο, ακούσαμε μια φωνή από κάτω, ότι ποιος είναι, ξέρω, κάτι είπε ο Γέροντας. Και μας είδε από το πεζουλάκι εκεί που είχε και άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά το μικρό ανηφοράκι εκείνο που είχε εκεί και να έρθει να μας ανοίξει. Όταν τον είδα, και γι' αυτόν έχασα πάσα ιδέα. Ήταν αδύνατος πολύ, καχεκτικός, φορούσε πάνω του μια κουβέρτα πράσινη. Μου φαίνεται πολύ αστείο αυτό το πράγμα. Λέω, βάλε την κουβέρτα την πράσινη, δεν είχε καμιά μαύρη να βάλει. Δεν μου γέμισε το μάτι, μας άνοιξε, πήγαμε, καθίσαμε εκεί στο δωματιάκι, πάμφτωχα όλα, ασκητικότατα, και άρχισε να μας διηγείται διάφορα πράγματα τα οποία για μένα δεν φαινόταν πνευματικά. Μας έλεγε διάφορες ιστορίες. Και γελούσε. Μου έκανε εντύπωση που γελούσε. Λέω, καλά, ασκητές, ερημίτες γελούν? Στο Σταυροβούνιο ο Γέροντας δεν γελά, δεν μιλά. Αυτός μιλούσε, γελούσε. Μας έδινε συνέχεια γλυκά να τρώμε, μένα μετάζε συνέχεια λουκούμια. Μόλις άνοιγα το στόμα μου, το πω κάτι, πάρε ένα λουκούμι, διάκονε φας. Έφαγα 5-6 λουκούμια. Είπα ότι δεν είναι στα καλά του αυτός ο άνθρωπος. Τον έβγαλα τρελό. Μάλιστα όταν μας διηγήθηκε ένα γεγονός με τους δαίμονες που του σήκωσαν τη σκεπή πάνω και τον, για τον φοβερίσου, είχε βγάλει τα παπούτσια του, φορούσε κάτι σχεστές παντόφλες και βγήκε με τα πόδια πάνω στο κρεβάτι και περπατούσε. Και μόλις τον είδα να κάνει αυτό το πράγμα, λέω αυτός δεν είναι στα καλά του, είναι τρελός. Του λέω, αυτός καταλάβαινε βέβαια τι σκεφτόμουν και με πείραζε. Μου έλεγε, έτσι δεν είναι διάκο, έτσι δεν είναι. Και εγώ λέω, ναι γέροντα, έτσι είναι. Και έλεγα, από μέσα μου, τι να σου πω τώρα. Του λέω μια στιγμή απογοητευμένος πλήρως. Λέω, γέροντα, έχετε μεγάλο όνομα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι μου κατέβηκε. Μου λέει, ήθελα να του πω ότι έχεις μεγάλο όνομα, αλλά δεν είσαι αυτό που λέει το όνομά σου. Αυτή ήταν η συνέχεια μου στο μυαλό μου. Μου λέει, βλέπεις και ένα κονσερβοκούτι εκεί κάτω που φουγιαλίζει. Χτύπωσε ο ήλιος πάνω σε κονσέρβα. Μου λέει, φαίνεται για χρυσάφι, αλλά δεν είναι χρυσάφι, είναι τενεκές. Απλώς πέφτει ο ήλιος πάνω και γυαλίζει. Και εγώ έτσι είμαι. Μετά του λέω, τα φίδια γέροντα πού τα έχετε, έχετε φίδια. Μου λέει, έχω φίδια βέβαια. Θες να τα δεις. Αφού τον ρώτησα, έμεινα έτσι σε απορία και τον έβλεπα, μου λέει, εδώ τα έχω. Τέλος στην καρδιά μου. Ο μαγείς πνευματικός, θα έρθει να σου τα δείξω τα φίδια του που έχω στην καρδιά μου. Τα βρεις. Τέλος πάντων, μας είπε διάφορα, δεν μου άρεσε καθόλου, δεν αισθανόμουν ότι δεν ωφελήθηκα καθόλου, δεν τον είχα σε περιοπή και έτσι σε μεγάλη, ας πούμε, εκτίμηση και ήρθε η ώρα να φύγουμε.
2: Άλλη απογοήτευση πάλι.
1: Άλλη απογοήτευση, αλλά καλύτερη από την πρώτη. Πήγαμε να φύγουμε, μας έβαλε προσκυνήσαμε στο κλεισάκι. Και όταν βγήκαμε έξω, λέω, γέροντα, πέστε μας κάτι να ωφεληθούμε. Σαν να του έλεγα, δεν μας είπες τίποτα το σύνορα, πες μας έστω και τώρα. Πώς μου κατέβηκε, έτσι μου ήρθε. Μου λέει, να κάνετε πολλές μετάνοιες. Λέω, δηλαδή, γέροντα, πολλές, πολλές, στα νέα παιδιά, να κάνετε μετάνοιες πολλές. Και με χτύπησε στην πλάτη. Μόλις έγινε αυτό, ευωδίασε όλος ο τόπος. Η ευωδία βγαίνει από τον γέροντα. Και βοηθεία σε όλους τους τόπους, τα βουνά, τα δέντρα, ο αέρας, οι πέτρες, τα χωράφια, τα χόρτα, τα πάντα βοηθεία. Τον κοίταξα έτσι με μια απορία, έτσι να του πω τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και με λέει πάτε, πάτε τώρα, πάτε. Και μας έβγαλε έξω, κλείωσε το καγγέλι και μπήκε βιαστικά στο καρυβάκι του.
2: Είχατε ξανανιώσει βοηθεία σε άλλη περίπτωση,
1: όχι,
2: πρώτη,
1: όχι,
2: φορά.
1: Πρώτη φορά. Με το συμφοιτητή μου άρχισαμε να τρέχουμε. Εγώ είμαι και χοντρός και ασυνήθιστος. Λέει, αρέ, γιατί τρέχομαι. Μου λέει, δεν ξέρω, έλεγε εκείνος. Τρέχαμε σαν τους παλαβούς. Είχαμε τέτοια ενέργεια μέσα μας. Φτάσαμε στον Μποραζέρι τρέχοντας. Λαχανιασμένοι. Μας είδαν οι πατέρες και λέει, μα τι πάθατε και τρέχετε. Λέει, ο φίλος μου νομίζαμε θα αργήσουμε. Λέει, ο ήλιος ακόμα είναι στη πάνω και θα αργήσετε. Τέλος πάντων, μείναμε το βράδυ εκεί και βγήκαμε την επόμενη μέρα εκτός Αγίου Όρους. Και εδώ να κάνουμε τη διακοπή μας και να συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
2: Ευχαριστούμε, γέροντα.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Άκου φίλε, μια εκπομπή με αναφορές σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους του καιρού μας μέσα από το πρίσμα και τις προτάσεις της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Παρουσιάζει η Σταυρούλα Ζόρζου.
1: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, αυτή τη φορά έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε μια εξαιρετική προσκεκλημένη, την κυρία Κέλλη Κούβαρη, η οποία είναι φιλόλογος, είναι ψυχοπαιδαγωγός και για πολλά χρόνια διευθύντρια στα εκπαιδευτήρια της Πειραϊκής Εκκλησίας. Καλώς ήρθατε λοιπόν κυρία Κούβαρη στην εκπομπή μας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
1: Αυτή τη φορά καλέσαμε την κυρία Κούβαρη σαν μια πολύ έμπειρη εκπαιδευτικό που έχει συναστραφεί πολλά χρόνια με παιδιά και ιδιαίτερα με εφήβους σε όλη της αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα και όχι μόνο, γιατί η κυρία Κούβαρη είναι και στέλεχος στο νεανικό έργο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Την καλέσαμε λοιπόν για να μιλήσουμε για ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Πολλοί θα το έχουμε ακούσει και πολλοί το έχουμε σκεφτεί και μας έχει προβληματίσει. Είναι η διαδικτυακή φιλία. Η διαδικτυακή φιλία λοιπόν, που όπως το λέει και η λέξη, είναι η φιλία μέσω του διαδικτύου. Ένα νέο φρούτο, βέβαια, θα λέγαμε και αυτό της εποχής, μια νέα συνήθεια μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής μορφής της επικοινωνίας μας, που πλέον έχει αρχίσει να επεκτείνεται και σε κάθε έκφραση της καθημερινότητάς μας. Από την εμπειρία σας, κυρία Κούβαρη, πώς βλέπετε να λειτουργεί αυτή η καινούργια πλέον μορφή επικοινωνίας, η ψηφιακή επικοινωνία, στα παιδιά, στους εφήβους και, να λέμε και την αλήθεια, και στους πολύ μεγαλύτερους συχνά, ναι, όλο και περισσότερο.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι οι καθημερινές συνθήκες της ζωής έχουν οδηγήσει τους ανθρώπους σε αρκετά απομονωτικές συνήθειες, θα λέγαμε. Δηλαδή, έχουν αρκετά μεγάλη δυσκολία λόγω της έλλειψης του ελευθέρου χρόνου να έχουν μια πραγματική διαζώση συναναστροφή με τα συνομήλικα άτομα και γι' αυτό πολλές φορές καταφεύγουν στο να συναναστρέφονται, αν θεωρείται συναναστροφή, να συναναστρέφονται άτομα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει ξεκινήσει βέβαια από τις μικρότερες ηλικίες που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για άλλους λόγους, τόσο για να έχουν πρόσβαση σε θέματα που τους ενδιαφέρουν, είτε αυτά μπορεί να είναι παιχνίδια, ψυχαγωγία, τηλεόραση ηλεκτρονική, ακόμα και για τη χρήση στη σχολική πραγματικότητα, ξεκινώντας από μια πιο απλή μορφή. Απλά ψάχνω για κάποιες εργασίες μου και στην πορεία, λόγω των αναγκών και των συνθήκων του εγκλεισμού και της εκπαιδεύσεως εξ αποστάσεως, να προσανατολίζονται πλέον σε διαδικτυακές υπηρεσίες. Οπότε μέσα από αυτές τις υπηρεσίες ικανοποιούν και προσωπικές τους ανάγκες, προσωπικά τους αιτήματα, και ένα από αυτά τα αιτήματα είναι και το κομμάτι της προσωπικές τους ανάγκες, προσωπικά τους αιτήματα, και ένα από αυτά τα αιτήματα είναι και το κομμάτι της επικοινωνίας με τους συνομιλίκους. Ξεκινώντας λοιπόν από τις μικρότερες

0: αυτή την ηλεκτρονική επικοινωνία, η οποία μετά από κάποιο διάστημα, φαντάζομαι, εξελίσσεται πια σε φιλία, μέσα σε εισαγωγικά.
1: Τα παιδιά ξεκινούν τη χρήση της οθόνης γενικότερα από πολύ μικρότερες ηλικίες. Και δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα εξαρτήσεως σε παιδιά μικρής ηλικίας. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι σε μονάδες απεξάρτησης από το διαδίκτυο και από την οθόνη έχουν καταφύγει γονείς που έχουν παιδιά ακόμα και 5 ετών.
0: Τι λέτε?
1: Τα οποία η χρήση του κινητού τους έχει δημιουργήσει εξαρτησιακές καταστάσεις. Δηλαδή, δίνοντας τους οι γονείς το κινητό τηλέφωνο ή ακόμα βάζοντας τα μπροστά στην τηλεόραση για να παρακολουθήσουν, τα παιδιά αυτά παθαίνουν κάποιο είδους αιμονή, κάποιο είδους εξάρτηση, τα χρησιμοποιούν ως μέσο διασκέδασης και ψυχαγωγίας και δυσκολεύονται να τα αποχωριστούν. Οπότε, όταν αρχίζει και τους παίρνει ο γονέας το κινητό ή τους κλείνει την τηλεόραση, αρχίζουν και έχουν συμπεριφορές σαν ένα εξαρτημένο άτομο. Δηλαδή, όσο μικρότερες ηλικίες φωνάζουν, χτυπούν το γονέα, αναστατώνουν τον κόσμο μόνο και μόνο γιατί τους πήρε το αντικείμενο αυτό της ψυχαγωγίας, που ήταν ένα τάμπλετ, μια οθόνη, τηλεόραση, ένα κινητό τηλέφωνο. Μεγαλώνοντας τα παιδιά αρχίζουν και ζητούν πλέον κάποια τέτοια ηλεκτρονική συσκευή ακόμη περισσότερο. Κατά την περίοδο και όλες της τηλεκπαίδευσης αυτό έγινε και εργαλείο εκπαιδευτικό. Η οθόνη δηλαδή του υπολογιστή ή ένα τάμπλετ ή ένα κινητό τηλέφωνο. Και έτσι τα παιδιά εισχώρησαν σε μεγαλύτερο βαθμό σε αυτό που λέμε χρήση του διαδικτύου. Στην πορεία, σαν μέσο παιχνιδιού, ψυχαγωγίας, παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια και φτάνοντας και σε αυτό που λέμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή μετά τα 12-14 και κυρίως με την είσοδο της εφηβείας, τα παιδιά πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν δικές τους προσωπικές σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφορετικής μορφής και διαφορετικής φύσεως. Από το πιο απλό, το να ανεβάσουν κάποιες φωτογραφίες τους, μέχρι κάποιες προσωπικές απόψεις, μέχρι το να κάνουν στα δίκτυα αυτά της επικοινωνίας, τα chats, τα λεγόμενα, να έχουν επικοινωνία με τα άλλα τα παιδιά. Και ξεκινώντας στην ανάγκη τους να έχουν αυτή την επαφή, την ηλεκτρονική με τα άλλα παιδιά, φτάνουν και σε σημείο πλέον να αποδέχονται αιτήματα φιλίας και να κάνουν δεκτά αιτήματα φιλίας και από παιδιά που δεν ξέρουν και επίσης πολλές φορές μπορεί να είναι και ενήλικες που δεν γνωρίζουν. Γιατί πρέπει να πούμε και για αυτό το κομμάτι των κινδύνων ότι στην προσπάθεια τους τα παιδιά να είναι αρεστά, γιατί η κοινωνικότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις ηλικίες, δηλαδή η εφηβεία είναι κατεξοχήν αναπτυξιακή φάση που τα παιδιά επιθυμούν να είναι κοινωνικά αποδεκτά, να είναι δημοφιλή, η εξωτερική τους εικόνα μετράει, το να είναι αγαπητά στις ομάδες των συνομιλίκων και από εκεί πλέον ξεκινά και αυτό που λέμε πίεση των συνομιλίκων, το να κάνουν πράγματα που επιθυμούν οι συνομιλικοί τους, ακόμα και αν δεν ταιριάζουν σε αυτά, το κάνουν, το πραγματώνουν, γιατί έτσι θεωρούν ότι γίνονται πιο αποδεκτά σε αυτές τις ομάδες. Τότε λοιπόν, αρχίζουν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της διαδικτυακής φιλίας πιο έντονα, έτσι ώστε να εισπράξουν αυτή την αποδοχή κυρίως από την ομάδα των συνομιλίκων τους.
0: Θα λέγαμε λοιπόν ότι ξεκινά η επαφή από την ηλικία αυτή που ο γονέας, για να ησυχάσει, για να εξασφαλίσει κάποιες ώρες μέσα στον χρόνο αυτό που πολύ τον πιέζει και δυσκολεύεται να εξοικονομήσει, για να εξασφαλίσει κάποιες ώρες ξενιασιάς ή κάποιες ώρες για να ασχοληθεί με τα άλλα επίγοντα πράγματα που πρέπει να ασχοληθεί, δίνει το κινητό ή ένα τάμπλετ στο παιδί να παίξει ένα παιχνιδάκι ή να δει ένα βιντεάκι ή να παρακολουθήσει ένα παραμυθάκι, μια εκπομπούλα ή κάτι τέλος πάντων που εκείνο εξυπηρετείται. Φαντάζομαι στις πρώτες ηλικίες για να παρακολουθήσει κάτι τι. Ένα τραγουδάκι, ένα βίντεο κλιπ και μετά παίζοντας ένα παιχνιδάκι το οποίο γίνεται όλο και περισσότερο συχνό, όλο και περισσότερο αναγκαίο. Αν βέβαια πούμε ότι θα μπορούσε αυτό να περιοριστεί, ποιες ώρες, ποιος χρόνος, ποια διάρκεια κατά την διάρκεια της ημέρας θα μπορούσε να έχει μία ασφαλή χρήση η κινητή συσκευή για ένα παιδί, όσον αφορά δηλαδή την ανάπτυξη της ψυχολογίας του, την λειτουργία του νευρικού

0: εσωτερικού του συστήματος και την επαφή του με την πραγματικότητα. Δηλαδή ένα παιδάκι 5 χρονών, 4 χρονών. Πόσο είναι ασφαλές να χρησιμοποιεί το τάμπλετ του ή την οθόνη του για να παρακολουθήσει κάτι?
1: Όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο, μεγάλη μερίδα ειδικών θεωρούν ότι ένα παιδί μέχρι τα 6 του δεν θα πρέπει να έχει καθόλου επαφή με την οθόνη. Δηλαδή θεωρούν καθόλου, ναι.
0: Ούτε με την τηλεόραση?
1: Θεωρούν καθόλου. Καθόλου. Όσο και αν μας φαίνεται, ας πούμε στη Γαλλία, που θεωρείται από τις χώρες που είναι σχετικά αρκετά διευρυμένη χρήση, θεωρούν ότι μέχρι τα 6 ένα παιδί δεν πρέπει να στέκεται στην οθόνη, μέχρι τα 12 δεν πρέπει να στέκεται μπροστά σε υπολογιστή και πριν τα 18 να μην έχει κινητό τηλέφωνο.
0: Καλά, αυτά είναι πράγματα ανέφικτα ίσως για τη δική μας καθημερινότητα και για την ελληνική πραγματικότητα.
1: Βεβαίως.
0: Να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Φαντάζομαι ότι ένα παιδικό παραμυθάκι το Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση θα μπορούσε ένα παιδάκι να το παρακολουθήσει,
0: ναι,
1: ή να δει δύο βιντεάκια το απόγευμα μαζί με τους γονείς, έτσι δύο τραγουδάκια σε ένα κανάλι διαδικτυακό. Ναι, θα μπορούσε. Αλλά πρέπει να είναι το κερασάκι στην τούρτα και όχι ολόκληρη η τούρτα. Δηλαδή θα πρέπει να είναι αυτό το κάτι έκτακτο, το οποίο όμως δεν θα ήταν το αποκλειστικό μέσο, ο αποκλειστικός τρόπος αγωγής του παιδιού μέσα από την τηλεόραση. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι εξαιρετικό, κάτι σπάνιο, κάτι το οποίο του το δίνει σαν μια μορφή διασκέδασης, όπως θα πήγαινε στον κινηματογράφο μια φορά την εβδομάδα. Και κάπως έτσι. Ένα παραμυθάκι στην τηλεόραση μια φορά την εβδομάδα, κάποιο τραγουδάκι ίσως με αυτόν τον τρόπο. Το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ καλύτερη σχέση όσον αφορά το να ακούσει το παιδί σε αυτές τις ηλικίες ένα παιδικό τραγουδάκι, ένα παιδικό παραμυθάκι, απείρως πιο δημιουργικό, γιατί ανοίγει και κάποιους ορίζοντες φαντασίας πολύ περισσότερους από ό,τι να το βλέπεις στην οθόνη. Δηλαδή ένα παιδάκι που έχει καλλιεργήσει την ακρόαση, δημιουργεί μέσα στις σαν δεξιότητες και πολύ περισσότερο τη δημιουργικότητα και τη φαντασία από ότι ένα παιδί που το βλέπει το παραμύθι, βλέπει το τραγούδι οπτικοποιημένο σε μία οθόνη. Μέχρι λοιπόν τα 6 λίγο πιο περιορισμένα. Από τα 6 μέχρι τα 12 αρχίζει και μπαίνει λιγάκι περισσότερο η χρήση, σε κάποιες περιπτώσεις αναγκαστικά για θέματα εκπαίδευσης, οπότε εκεί πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό. Γενικότερα όμως όταν πρόκειται να έχει σχέση με παιχνίδι, επειδή το παιχνίδι από μόνο του δημιουργεί αίσθημα χαράς και ικανοποίηση στο παιδί, αυτή τη χαρά και την ικανοποίηση που παίρνει το παιδί μέσα από το διαδικτυακό παιχνίδι την εισπράττει και σαν αγάπη για την οθόνη, σαν αγάπη για τον υπολογιστή. Είναι το μέσο που του φέρνει τη χαρά. Οπότε συνδέεται, ας το πούμε έτσι, περισσότερο εξαρτησιακά με την οθόνη, επειδή του προσφέρει την χαρά και την ικανοποίηση της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης. Εκεί λοιπόν συνιστούμε ότι τα παιδιά να μην κάνουν χρήση στις σχολικές ημέρες των βίντεο παιχνιδιών ή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή των διαδικτυακών παιχνιδιών. Επίσης συνιστούμε να μην υπάρχει υπολογιστής μέσα στο, όπως και βέβαια και η τηλεόραση, στο παιδικό δωμάτιο. Θεωρούμε ότι πρέπει ο υπολογιστής να παραμένει σε ένα χώρο που να έχει πρόσβαση όλη η οικογένεια, να χρησιμοποιείται απλά σαν εργαλείο και να γίνεται με την παρουσία ενηλίκων. Μετά τα 12 μπορεί το παιδί να έχει λίγο περισσότερη χρήση και για εκπαιδευτικούς λόγους και ίσως και για κάποιους λόγους διασκέδασης. Απαιτείται όμως πολύ μεγάλη προσοχή εκεί στη χρήση των κοινωνικών δικτύων, δηλαδή των διαδικτυακών ιστοτόπων που συνδέονται με το κομμάτι το επικοινωνιακό. Γιατί εκεί δεν είναι απόλυτα σίγουρο μέσα από αυτές τις διόδους επικοινωνίας που υπάρχουν, που είναι πιο κρυφές, ας το πούμε έτσι, να έχει ο γονέας πρόσβαση και να έχει πληροφόρηση σχετικά με το τι γίνεται στην προσωπική ζωή του παιδιού.
0: Δυστυχώς φύγαμε από την εποχή που ήταν εύκολη επικοινωνία με πρόσωπα. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν μόνο τους μέσα στο σπίτι. Και πραγματικά μόνο τους, όχι μέσα σε εισαγωγικά, που γυρίζουν από το σχολείο και βρίσκουν ένα άδειο σπίτι. Ξεκλειδώνουν, μπαίνουν μέσα και θα μείνουν μόνο στο σπίτι για 5, 6, ίσως και περισσότερες ώρες, από τις 2 που θα τελειώσει το σχολείο μέχρι τις 7-8 που θα έρθουν οι γονείς από την εργασία. Υπάρχουν παιδιά που ακριβώς επειδή είναι χωρίς τους γονείς δεν θα μπορέσουν να πάνε σε μια παιδική χαρά να παίξουν. δεν μπορούσαν να πάνε σε ένα παιδότοπο, δεν θα μπορούσαν να πάνε μία επίσκεψη. Και αυτό αποκλείει τα παιδιά από την επαφή με άλλα παιδιά, από το φυσικό παιχνίδι, που είναι οπωσδήποτε μία φυσική δραστηριότητα. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ήρθε αυτή η μορφή διασκέδασης και επικοινωνίας για να καλύψει αυτό το κενό που άφησε η ανθρώπινη παρουσία. Αυτό δυστυχώς με τον κορονοϊό, με το πρόβλημα αυτό που προέκυψε τώρα τελευταία και με την αποφυγή της επικοινωνίας για να περιοριστεί η διασπορά του ιού, έχει εξαναγκάσει μέσα σε εισαγωγικά, γιατί και ο εξαναγκασμός και αυτός είναι πόσο εμείς επιτρέπουμε να εξαναγκαστούμε, έχει εξαναγκάσει τις οικογένειες να χρησιμοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο μόνο και μόνο για την απαραίτητη εκπαίδευση. Όταν δηλαδή κάποιο παιδάκι θα καθίσει τουλάχιστον 2-3 ώρες για να εκπαιδευτεί από την ηλικία του δημοτικού για το σχολείο και καμιά 2 ώρες παραπάνω για την μετασχολική του δραστηριότητα, που μπορεί να είναι μια γλώσσα ή ένα μουσικό όργανο, που και αυτό γίνεται πλέον η διδασκαλία του διαδικτυακά, θα βγει πολύ περισσότερο από τις ώρες που λέμε. Και έρχεται η ερώτηση τώρα. Ξόδεψε τόσες ώρες το παιδί μόνο του για να εκπαιδευτεί. Ξόδεψε τόσες ώρες για να εκπαιδευτεί εκτός του σχολείου, για τις εξωσχολικές του δραστηριότητες. Όταν θελήσει να παίξει και δεν υπάρχει το άλλο παιδί που θα παίξει, πώς θα μπορέσεις να εμποδίσεις το παιδί από αυτό που θεωρεί ότι είναι η μοναδική του διέξοδος μέσα στους 4 στίχους. Γιατί οπωσδήποτε και το ραδιόφωνο είναι μία διέξοδος, αλλά δεν έχει επικοινωνία, δεν απαντά το ραδιόφωνο. Ενώ το διαδίκτυο, το τάμπλετ, το μήνυμα που θα στείλει σε κάποιον άλλον, έχει μία ανταπόκριση. Θα στείλει μια φατσούλα, θα στείλει ένα μηνυματάκι, θα στείλει μια φωτογραφία, θα λάβει μια απάντηση. Αυτό δεν έρχεται από το ραδιόφωνο, ούτε και από την τηλεόραση βέβαια. Είναι ένα δέλεαρ αυτό. Πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε?
1: Η πραγματικότητα είναι ότι οι εξαρτησιακές καταστάσεις υπήρχαν και προ-κορονοϊού. Δηλαδή ήδη είχαν ξεκινήσει εδώ και καιρό και δεν ήτανε το αποκορύφωμα με τον κορονοϊό. Και είχα ξεκινήσει εδώ και καιρό, γιατί πλέον δεν υπάρχουν αυλές στα σπίτια, οπότε δεν βγαίνουν τα παιδιά με τα παιδιά της γειτονιάς, μιλάμε για τα παιδιά του διαμερίσματος, τα περισσότερα. Δεν υπάρχει πλέον η ασφαλής πλατεία. Δεν βγαίνουν εύκολα τα παιδιά εκεί, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι, μεγάλο ποσοστό κλιματικότητας, παραβατικότητας, οπότε δεν νιώθει ασφάλεια ο γονέας να αφήσει και το παιδί του πλέον να πάει στην πλατεία της γειτονιάς.
0: Και ο ίδιος δεν μπορεί να το συνοδεύσει, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι απασχολημένος με άλλες δουλειές.
1: Δεν υπάρχουν οικόπεδα πλέον άχτιστα στη γειτονιά που τρέχαν τα παιδιά για να τα χρησιμοποιήσουν και να παίξουν ποδόσφαιρο.
0: Ούτε και δρόμοι ελεύθεροι, γιατί είναι γεμάτοι παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ακριβώς, ούτε ακριβώς για να κάνουν ποδήλατο. Δεν είναι πλέον σε κάποιες περιοχές καθόλου εύκολη πρόσβαση στα παιδιά σε τόσο μικρές ηλικίες. Δεν μπορεί η μητέρα με το καροτσάκι εδώ με τα μωρά να προχωρήσει σε αυτά τα πεζοδρόμια, πόσο μάλλον
0: ένα ποδήλατο
1: ή ένα παιδί. Άρα λοιπόν υπήρχαν τα προβλήματα εξαιτίας του δυτικού τρόπου ζωής και πριν. Τώρα το πρόβλημα αυξήθηκε περισσότερο εξαιτίας του κορονοϊού. Οπότε τα παιδιά και κυρίως οι εφηβηγενάρ έρχονται σε επικοινωνία με τους φίλους τους, και για να έχουν την κοινωνικοποίηση που επιθυμούν, δηλαδή την αποδοχή από τους συνομιλίκους, μπαίνουμε σε αυτήν την επίδραση μέσω διαδικτύων. Και έτσι λοιπόν αρχίζουμε να έχουμε τα προφίλ των παιδιών με τους 5.000 φίλους και με τους 3.000 φίλους, που θεωρούν ότι είναι η ικανοποίηση που παίρνουν στο κοινωνικό κομμάτι της προσωπικότητάς τους.
0: Βέβαια, παλιά μετρούσε η κοινωνικότητα με τα άτομα που συγκέντρωνε κανείς γύρω του, με το πόσο μπορούσε να συμμετέχει σε παρέες, να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες. Τώρα η κοινωνικότητα μετριέται με τους αριθμούς των φίλων που έχει στο Facebook, με τα likes που παίρνει στις αναρτήσεις του ή τα likes που παίρνει στις φωτογραφίες που ανεβάζει στο Instagram ή δεν ξέρω πού αλλού. Πότε θα πρέπει κάποιος γονιός να ανησυχήσει και πώς θα πρέπει ένας γονέας να το αναχαιτήσει αυτό το πράγμα προτού φτάσει στο σημείο να γίνει ανησυχητικό το φαινόμενο μέσα στην οικογένεια για το κάθε παιδί.
1: Καταρχήν, όταν βλέπουμε ότι το παιδί δεν μπορεί να απομακρύνει το κινητό του ή δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το τάμπλετ του ή από τον υπολογιστή του, αυτό είναι μια ένδειξη πλέον ότι έχει φτάσει σε σημείο που όσο έχει απόλυτη ανάγκη να είναι σε επαφή με το συγκεκριμένο εργαλείο. Και επίσης βλέπουμε πολλές φορές ακόμα και τις εναλλακτικές της διάθεσης των παιδιών, η οποία συνδέεται με την αποδοχή ή όχι της επικοινωνίας που έχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή κάθε φορά που μπορεί κάποιο παιδί να βάλει μια φατσούλα που γελάει ας πούμε σε μια ανάρτησή του ή μια φατσούλα αποδοχή σε μια άλλη ανάρτηση, αυτό αυτόματα να δημιουργήσει στο παιδί την αίσθηση της χαράς ή της λύπης ή του θυμού ή της ικανοποίησης ή της στενοχώριας. Οπότε να εναλλάσσουν τα συναισθήματά του μόνο και μόνο γιατί κάποια άλλα άτομα και ακόμα και μπορεί να μην τα γνωρίζει καν. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι φυσικά όλοι γνωστοί τους αυτούς που περιλαμβάνονται στον κύκλο των φίλων τους στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Μερικές φορές δεν τα γνωρίζει καν. Τα παιδιά στην προσπάθειά τους να έχουν αυξανόμενο συνεχώς αριθμό φίλων, γιατί αυτό σημαίνει στις ομάδες των συνομιλίκων ότι έχουν αυξημένη κοινωνική αξία, στα πούμε.
0: Είναι μια καταξίωση.
1: Ναι, είναι μια καταξίωση κοινωνική. Τι κάνουνε. Το κάθε άσχετο άτομο, το κάθε τον φίλο του φίλου, του άλλου φίλου που ήταν ένας φίλος, πέντε σειρές λοιπόν περνάει και κάνει αιτήματα φιλίας το παιδί ή δέχεται αιτήματα φιλίας μόνο και μόνο γιατί του συνδέει κάποιος κοινός γνωστός, κάποιος κοινός φίλος, διαδικτυακός επίσης. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια δεν είναι δυνατόν να έχει 5.000 γνωστούς το παιδί. Προφανώς είναι και άτομα που δεν τα γνωρίζει μέσα σε αυτό και εκεί ξεκινάνε λιγάκι τα προβλήματα, διότι είναι ανησυχητικό όταν το παιδί περιμένει να πάρει ανταπόκριση από ένα άτομο που δεν γνωρίζει.
0: Θα μπορούσε ο γονέας όμως να είναι κοντά στο παιδί και να συμμετέχει ακόμη και σε αυτή του τη δραστηριότητα, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Ίσως δεν θα ήταν κακό, θα έλεγα όχι, να ήταν και ιδιαίτερα χρήσιμο, αν ο γονέας μοιραζόταν με το παιδί του και αυτές τις συγκινήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ώστε να μπορεί να το ελέγξει, να μπορεί να το καθοδηγήσει και να μπορεί να υποψιαστεί και όταν κάτι λειτουργεί και οδηγεί σε δρόμο επικίνδυνο. Όταν κάτι λειτουργεί ύποπτα, ας το πούμε και αυτό, ας ενθαρρύνουμε τα παιδιά, όπως μοιράζονται τις εντυπώσεις τους στο σχολείο, να μοιράζονται τις εντυπώσεις τους και από το ίντερνετ με το γονέα. Γιατί πλέον άρχισε και το ίντερνετ να είναι ένα στοιχείο της καθημερινότητάς μας και αν θέλουμε να είμαστε κοντά στο παιδί, καλό θα ήταν να μοιραζόμαστε μαζί του όλους τους προβληματισμούς, όλες τις χαρές και τις λύπες, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στις ώρες διδασκαλίας ή στις ώρες του διαλύματος στο σχολείο, αλλά επεκτείνονται δυστυχώς και στις ώρες που είναι σε επαφή με κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα.
1: Εμείς δεν συνιστούμε πλήρη αποκλεισμό των παιδιών από το διαδίκτυο. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να υπάρχει μία καλή επικοινωνία με το γονέα και όπως είπα το γονέας να μπορεί να βοηθήσει, να καθοδηγήσει, θα λέγαμε το παιδί, στη σωστή χρήση του διαδικτύου. Εκείνη η λέξη κλειδί. Δεν μιλάμε για πλήρη αποκλεισμό. Το διαδίκτυο, όπως υπάρχουν σκουπίδια, υπάρχουν και διαμάντια μέσα σε αυτό. Υπάρχουν δηλαδή πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν βοηθητικά για το παιδί. Εμείς θέλουμε να καθοδηγήσουμε το παιδί έτσι ώστε να μπορεί να έχει την κριτική ικανότητα να ξεχωρίζει την ήρα από το στάρι, να ξεχωρίζει λοιπόν αυτό που μπορεί να πάρει και αυτό που πρέπει να αγνοήσει. Και βέβαια, ό,τι έχει σχέση να κάνει με την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, επειδή μιλάμε για ανήλικους και επειδή μιλάμε για άτομα που ακόμα δεν έχουν διαμορφώσει και μια προσωπικότητα απόλυτα δομημένη και ισορροπημένη, έτσι κι αλλιώς δηλαδή η εφηβεία είναι μια αναπτυξιακή φάση που το παιδί αλλάζει συνεχώς και εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα του για να προλαβαίνουμε όλες αυτές τις αλλαγές, έτσι ώστε να μην χαλάσει το κομμάτι της επικοινωνίας. Γιατί αυτή είναι η λέξη κλειδί. Όσο πιο κοντά είμαστε με το παιδί, όσο πιο καλά επικοινωνούμε, όσο πιο ανοιχτή και ειλικρινή σχέση υπάρχει, τόσο περισσότερο και το παιδί μας ανοίγεται και εμείς γνωρίζουμε εκ των προτέρων και προλαβαίνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να είναι επώδυνα για το παιδί. Όταν ένα παιδάκι μεγαλώνει με πολλούς και συνεχείς αποκλεισμούς από τους γονείς του, πολλές φορές το ίδιο αποκρύπτει πράγματα, δηλαδή δεν λέει όλη την αλήθεια, ωρεοποιεί καταστάσεις, λέει τα ψεματάκια και αυτό το κάνει γιατί γνωρίζει ότι μπορεί οι γονείς να το τιμωρήσουν, να είναι πιο αυστηροί, να μην του το επιτρέψουν, με αποτέλεσμα το ίδιο να οδηγείται στο να αποκρύπτει ή να καλύπτει. Εμείς θέλουμε οι γονείς να έχουν επικοινωνία με τα παιδιά, έτσι ώστε οτιδήποτε συμβεί, να μπορούν μέσα από αυτή την αληθινή σχέση επικοινωνίας να βοηθήσουν το παιδί, έτσι ώστε να πάρει σωστές αποφάσεις ακόμα και στη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
0: Βέβαια, αυτό προϋποθέτει και την διάθεση από τον γονέα, όχι μόνο να συμμετέχει, αλλά και να ενημερωθεί, να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν έχουν εκπαιδευτεί βέβαια σε αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα, γιατί είναι μιας άλλης γενιάς και στην εποχή τους δεν διδάσκονταν καθόλου το μάθημα της πληροφορικής, δεν γνωρίζανε καθόλου τη χρήση των υπολογιστών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και μια διάθεση από τον γονέα να δαπανίσει και χρόνο και ενέργεια για να παρακολουθήσει αυτές τις νέες δραστηριότητες και φαντάζομαι με κάποια ιδιαίτερη προσοχή και με ένα σεβασμό για να μην γίνει και ανεπιθύμητος και κουραστικός και να μην αποκλειστεί από το παιδί, από τις δραστηριότητες του με τις έντονες παρεμβάσεις του. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα βέβαια όλα αυτά που μας είπατε, αλλά πιστεύω ότι το θέμα δεν εξαντλήθηκε τώρα και επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, θα ήθελα να αποσπάσω από σας την υπόσχεση ότι θα μας μιλήσετε σε μία επόμενη μας συνάντηση για τους τρόπους που μπορούμε να επηρεάσουμε το παιδί, να βοηθήσουμε το παιδί μέσα στην διαδικασία αυτή της διαδικτυακής φιλίας και τους τρόπους που θα μπορούσαμε να παρέμβουμε σε περίπτωση που κάτι μας κάνει ένα κλικ, κάτι μας σημάνει τον κόδωνα, θα λέγαμε, του κινδύνου. Αγαπητοί φίλοι, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και αυτή τη φορά μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Κέλλη Κούβαρη που μοιράστηκε την εμπειρία της και τις γνώσεις της σε αυτή την εκπομπή για τη διαδικτυακή φιλία και θα χαρούμε πολύ να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: ανέστε εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστε εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστε εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαση της ασθενίας ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μεν σήμερον. Και άφηση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιβοθεί και η κλείβη ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσουν το πυθέον ζώντα και γάρσου του θείον έβρινε αυτό οικίαν και τριγών ουσιάν εαυτή, ουθήσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντας εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων εσουσίσαι. Μακάριο σαν ήρωα στην αντίληψη αυτό παρασού, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνο στον τόπον ανέθετο. Και γάρ ευλογία δώσει νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη, νοθήσει το Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεό των δυνάμεων, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεό και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παρεμπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κυρμές κοινόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και λύθιν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξην δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησες Κύριε την γύρω σου, απέστρεψες την εχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκα τη ανομία στο λαό σου, εκάλυψε πάσα τα αμαρτία αυτών. Κατέβαψε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή στη μου σου. Επίστεψαν εμά ο Θεό των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν των θυμών σου θυμών. Μη στου αιώνε οργιστή η μη διατενή στην οργή σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεό σου επιστρέψε ζώο σου εμά και ο λαό σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον με Κύριε το λαό σου και το σωτηρίων σου δόηση μη. Να ακούσουμε τη λαγίση ενεμή Κύριο ο Θεό. Ότι λαγή ειρήνη είναι επί των λαών αυτού και από του ουσίου αυτού και από του επιστρέφοντε καρδίων από αυτών. Πλην αγγίση των φοβουμένων αυτών, του σωτήρων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συγκίνησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατηφύλησαν. Αλήθεια τη γη ανέτειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριο δώσει Χριστότητα και γη ημών δώσει τον καρπόν αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και τη οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσο και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσου σημείς όσων τον δούλων σου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω μου όλη την ημέρα. Ενέφερον την ψυχή του δούλου σου. Ότι προσέ είδε την ψυχή μου ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίκης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δέησεώς μου. Ενημένα θλιψεώς μου και έκραξα προσέω ότι επικουσάς μου. Ουκα εις νομιώς εν θεείς Κύριε και ουκα εις την κατέργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησες ήξουσαι και προσκυνήσου ενώπιον σου Κύριε και δοξάωσε το όνομά σου ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια. Συ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσομαι τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριο Θεός, με όλη καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επεμέκυρε σου την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατιών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός μου, εκτήρμον και λέημον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και λέησον με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον αιώ της παιδίσκης σου. Ποιήσουν με τιμού σημείων σε αγαθών και ιδέτως λεμισούντες με και συνθήτωσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
4: Ποιήσουν με τιμού σημείων σε αγαθών και ιδέτως λεμισούντες με και συνθήτωσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των συνάρχων λόγων Πατρί και Πνεύματι, των εκπαρθένων τεχθέντες σωτηρίαν ημών, ανημίσομεν πιστοί και προσκυνήσομεν. Ότι ευδόκησε αρκεί ανελθύνα το σταυρό και θάνατον υπομείνει και γύρε του τεθνεώτε γιατί ενδόξου αναστάσει αυτού. Κίνγιν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων να μείνω. Δημά γεννηθεί εκ Παρθένου και σταύρο στην υπομείνα αγαθέ. Ο θανάτων θάνατο σκυλεύσε και έγεσαι δείξει ω Θεό. Μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου λέιμων. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσουν σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μάσης τέλος για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών, δι Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενίκαιν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείο το θέλημά σου, σε ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσων δώσει με σήμερα. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, σε Χριστέ προσέρχομαι, όσο τυφλός εγγενετής, εν μετανία κραυγάζον σε, σύ τον ενσκότη το φως το υπέρλαμπρον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Παν παντίκαιρο και πάση ώρα, ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύς, πλαχνός, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξη κοιμών και ορατά αυτές οι δεύξεις, και ήθελον της ζωήν ημών προς εντολάσσον, τας ψυχάς ημών αγίασσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθρον, και ρίσε ημάς από πάση λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου, αγγέλισσα, την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύρου του δόξης, ότι ευλογητός εις στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτω του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
0: Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ελιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτωτον θάνατον όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτου μεργάρ και νομίσαμε κι ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψεις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν τη δικαιοσύνη σου και πορεύθυμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνενίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσεν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μητέρα Αγία ευλόγησον.
0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρους Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνήθε πονές αισίες, η έθεου ζωήν οδηδούς.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθάπηρν πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των

0: Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή τάχτης αιώνας αιώνων.
1: Φωτίζου, φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επισέ ανέτηλε, χώρα Βενήν και αγάλου Σιών, σίδε αγνητέρ του Θεοτό και εν τη αιγέρση του τόκου σου. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγίε ευλόγησον.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: αναμφισβήτητα την πιο υπέροχη θέση μεταξύ των θαυμαστών του Ιησού Χριστού κατέχει η εκ νεκρών Ανάσταση αυτού. Η Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί και είναι το επιστέγασμα της υπερφυσικής δράσεως του Χριστού και είναι πράγματι μέγιστον θαύμα μεταξύ των θαυμάτων του. Έργο υπερφυσικό, εξαίσιο και μέγα του οποίου του σκάρπου.
1: Τάρα, να σε νοιάζομαι, αγωνία δυστυχώς.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Άγιος Αθανάσιος Χριστιανοπόλεος. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουσταίνη.
3: Χριστός Ανέστη. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστιανοπόλεος, ο Θαυματουργός και Μυροβλήτης, του οποίου τα Ιερά και Άγια λείψανα ευρίσκονται στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Γορτινίας. Μεγάλη μορφή έδρασε στα χρόνια της τουρκοκρατίας και αγίασε. Κάποτε ως επίσκοπος Χριστιανοπόλεος και Καριτένης είχε πάει σε ένα χωριό να λειτουργήσει και κάθισα με τον Σπερνό έξω εκεί στο χαγιά του σπιτιού και δίπλα ήταν μια λίμνη που είχε πολλά βατράχια τα οποία έκαμαν συναυλία. Κούρασε όμως αυτή η συναυλία τον Άγιο και λέει «Έρε παιδιά και εσείς πολύ το πάτε» και σταμάτησαν. Και πέρασε ένας χρόνος και δεν είχαν κοάσει. Και ξανά πήγε την επόμενη χρονιά και λέει «Πού είναι η συναυλία» λέει «Δέσποτα, είπατε, παραπονεθήκατε λιγάκι γιατί το παρατραβάνε και αυτά σας άκουσαν και δεν μίλησαν». Τα ευλογημένα λέει «Ας ξαναρχίσουν» και άρχισαν τη συναυλία τους. Ας έχουμε την ευχή του Αγίου Αθανασίου Χριστιανοπόλεως, τον προσκυνούμενο Ερά, υποβάλουμε τα σέβη μας και στην αδελφότητα, στον Άγιο Καθηγούμενο και ας έχουμε την ευχή του Αγίου και τις ευχές των και την αγάπη τους. Και αμέσως προκύπτει το ερώτημα, από πού πήρε αυτή τη δύναμη και αυτή τη χάρη ο Άγιος να αποστομώνει ακόμη και τα βατράχια? Από την Θεία Ανάσταση, από τον Αναστάντα Χριστόν, τον οποίον εγνώρισε, καθώς και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Στην προηγούμενη συνάντησή μας ψελίσαμε μερικά για την Αγία Ανάσταση του Χριστού μας, τα οποία δεν τελειώνουν και δεν εξαντλούνται ποτέ μα ποτέ. Οι Άγιοι Απόστολοι, όπως είπαμε, ήταν προκατηλημένοι καλόβολα, θα λέγαμε, με την Ανάσταση. Και αναφέραμε αρκετά και τα οποία σε πολλούς άρεσαν και άλλους εντυπωσίασαν και πήραν και κάποιοι τηλέφωνο και λέει «Δεν το είχαμε σκεφτεί έτσι». Μα οι Απόστολοι δεν περίμεναν να αναστηθεί ο Χριστός. Θα μου πείτε, δεν είχα δει θαύματα που έκανε ο ίδιος? Ναι. Δεν στο είχε πει? Ναι. Αλλά δεν περίμεναν. Και γιατί? Διότι ο Χριστός είχε αναστήσει άλλους, όπως και οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ηλίας, ο Ελισσαίος κλπ. Αλλά να αναστήσει κάποιος τον εαυτό του δεν ξανάγινε. Γι' αυτό ήσαν προκατηλημένοι με την Ανάσταση. Δεν πίστευαν ότι αυτός θα αναστηθεί εκ νεκρών. Και βλέπουμε στους οδηπόρους της Εμαούς, ο μεγάλος συνοδηπόρος τους, ο Χριστός, τους ομιλεί για αυτό το πράγμα, για τη Θεία Ανάσταση. Αλλά εκείνον οι οφθαλμοί εκρατούντο, του μυγνώνε αυτόν αφενός, και αφετέρου ήσαν ανόητοι και βραδύ στη καρδία. Ούτε νου είχαν την καρδιά να συλλάβουν την Ανάσταση, την οποία είχαν συλλάβει εντός τους ποιος? Οι μυροφόρες γυναίκες, με πρωτοπόρο την Παναγία, με την έκτη αίσθησή τους, τη διέσθηση και την πολύ τους και θυσιαστική αγάπη. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Ιησούς στο υπερόο της Ιερουσαλήμ, που είχαν κλειστεί εκεί οι Απόστολοι, όχι για να περιμένουν την Ανάσταση, αλλά για τον φόβο των Ιουδαίων, τους είπε «Ειρήνη ημίν». Γιατί μόλις μπήκε ο Ιησούς και κλεισμένων των θυρών, εκείνοι εταράχθησαν. Σου λέει, εμείς είμαστε κλειδαμπαρωμένοι. Ποιος μπήκε και πώς μπήκε? Λες να μας έκαναν κάτι οι αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίοι και ο στρατός του Πιλάτου και να μπήκαν από καμιά μυστική πόρτα? Γι' αυτό εταράχθησαν και τους λέει αμέσως «Ειρήνη ημίν». Ηρεμήστε, ησυχάστε, μη φοβήστε. Είμαι εγώ, ο Αναστάς εκ νεκρών, που δεν με περιμένετε. Και τι κάνανε αυτοί? Απιστούσαν από τη χαρά και θαύμαζαν και λέγανε μπα, φάντασμα είναι, φάντασμα είναι, πνεύμα είναι. Και έτσι λέει ο Ιησούς, τους καλεί όλους, όχι μόνο το Θωμά. Τους είπε, ελάτε και ψηλαφίστε με. Και δέστε ότι πνεύμα, σάρκα και οστέα ουκ έχει. Το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά. Καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Καθώς με βλέπετε να έχω εγώ. Δηλαδή δεν είμαι πνεύμα. Είμαι ψυχοσωματική οντότης. Ήταν τεθεωμένον το σώμα του Κυρίου. Μπήκε σε άλλο μήκος κύματος, στο μήκος της αυθαρσίας και βγήκε από τον τάφο ενώ ήταν εσφραγισμένος και μπήκε στο ανόγι ενώ ήσαν και κλεισμένες οι θύρες. Και τι κάνανε οι Απόστολοι? Μουρλάθηκαν από την Ανάσταση. Τους βάρεσε η Ανάσταση κατά κέφαλα. Γι' αυτό απιστούσαν από τη χαρά και θαύμαζαν και είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό και ψηλάφισαν τον Αναστάντα που είχε σάρκα και οστέα και εκείνος τους είδε και τι τους λέει? Για να πιστοποιήσει περισσότερο και καλύτερο και πιστικότερο την Ανάσταση. Έχετε εδώ κάτι φαγόσιμο? Και του δώκαν να φάει του Χριστού ένα κομμάτι ψάρι ψημένο και κερίθρα με μέλι. Και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγε. Θα μου πείτε, δεν χρειάζεται φαγητό με τα ταύτα. Κι όμως για να πείσει τους Αποστόλους, να τους πείσει απόλυτα ότι ανέστη εκ νεκρών, έφαγε. Και οι Απόστολοι τότε ειρήνευσαν αφενός και χάρισαν αφετέρου. Και το ωραίο και συγκλονιστικό ποιο είναι? Ότι ο Ιησούς δεν τους εμάλωσε. Τους φέρθηκε με ευγένεια, με αγάπη, με χαρά, με αρχοντιά και με συγχωρητικότητα μέγιστη. Δεν τους είπε, είδατε βρε, εγώ αναστήθηκα, είδατε εσείς που με αφήσατε όλοι και φύγατε. Τίποτα από αυτά. Τους αγκαλιάζει με την αγάπη του, τους δίνει την ειρήνη και τη συγγνώμη του και τους προσφέρει την απέραντη και ουσιαστική και αληθινή χαρά του. Εχάρισαν ούν οι μαθητέ οι δόντες των Κύριων. Έτσι είναι. Εχάρισαν. Στην οδηπόρη της Ιερουσαλήμ οι οδηπόροι είχαν δυσκολευτεί με την Ανάσταση. Δεν πίστευαν. Και όταν τους ενεφανίστηκα την κλάση του άρτου, τότε άνοιξαν οι οφθαλμοί. Αλλά εκείνος άφαντος εγένετο από αυτόν. Κλάση του άρτου, η Θεία Λειτουργία. Ας προσπαθούμε να μη λείπουμε από τη Θεία Λειτουργία. Γιατί εκεί κατεξοχήν εμφανίζεται ο Αναστάς και μας προσφέρει το σώμα και το αίμα του εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Έδωσε λοιπόν στους Αποστόλους την ειρήνη του, λέγοντάς τους ειρήνη ημίν. Και μπήκε μέσα τους η χαρά της Αναστάσεως, αφού πρώτα τους εφύσηξε και τους είπε λάβετε Πνεύμα Άγιον, γιατί μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορεί κανείς να καταλάβει και να κατανοήσει αφενός την Ανάσταση και αφετέρου να γνωρίσει τον Αναστάντα και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Και το δίνει σε δύο δόσεις στους Αποστόλους το Άγιο Πνεύμα. Μία το βράδυ της Αναστάσεως της Μεγάλης Κυριακής, της Κυριονίμου εκείνης ημέρας της Εγέρσεως, το δίνει ως αραβώνα στους Αποστόλους και ως γάμο το δίνει την Αγία Πεντηκοστή. Άμα το έδωνα απότομα θα πέθαναν οι Απόστολοι. Είδατε, με οικονομία, με μέτρο, με σοφία, με σύνεση. Και εμείς πολλές φορές θέλουμε να αισθανθούμε τη χαρά του Χριστού και την ομορφιά της πνευματικής ζωής. Και αρχίζουμε αμέσως και κάνουμε τώρα και τ' άλλο και τ' άλλο και περιμένουμε. Και δεν έρθε τίποτα. Ή έρθε πολύ λίγο. Και λέμε γιατί τόσο λίγο. Βρε, αν έρθει στην ψυχή απότομα η χαρά του Θεού, τότε τι, θα πεθάνουμε από τη χαρά μας. Δεν θα μπορούμε. Όπως μας δίνει χάρη και αντέχουμε τι, τη Θεία Μετάληψη, το σώμα και το αίμα του. Αν βλέπαμε πώς ακριβώς είναι, αφενός δεν θα τολμούσαμε να μεταλάβουμε και αφετέρου από τη χαρά μας θα πεθαίναμε. Γι' αυτό και το δίνει τόσο απλά και ταπεινά ο Χριστός, το σώμα και το αίμα του. Είναι ο άρτος και ο ίνος μετά τον καθαγιασμό, αυτό τούτο το σώμα, το ίδιο ακριβώς, και αυτό τούτο το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μεγαλύτερο δώρο από αυτό δεν υπάρχει. Και αυτό είναι που βλέπει ο αρχαίκακοσόφης και τα όργανά του και φριάτουν και λυσομανούν και επιτίθενται εναντίον της Εκκλησίας της Ορθοδόξου, που είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, της νίκης, της αγάπης, της χαράς και του Παραδείσου. Μέγιστο δώρο λοιπόν το σώμα και το αίμα του Αναστάντος. Μας ανασταίνει, μας ζωοποιεί, μας συγχωρεί, μας λευκαίνει πιο πάνω και από το χιόνι. Πληνίζμε και υπερχιώνα λευκανθίσομε. Αυτό προφητεύει ο μέγιστος, ο προφητάναξ Δαβίδ στον 50ο ψαλμό του, το «Ελεησόν με ο Θεός κατ' ο μέγα έλεος σου». Και λένε οι ερμηνευτέ, ποιος είναι το μέγα έλεος του Θεού που το επικαλείται με τον 50ο ο προφητάναξ Δαβίδ? Το μέγα έλεος του Θεού είναι ο Χριστός μας, ο ενανθρωπίσας μονογενής Υιός και Λόγος αυτού. Το μέγα έλεος του Θεού είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Αναστάς εκ νεκρών. Ενώ στις μυροφόρες με πρωτοστατούσα την κυρία Θεοτόκο, τι λέει ο Αναστάς? Χαίρετε. Αυτό το χαίρετε που λέγαμε μικρά παιδιά στο σχολείο όταν γυρίζαμε το απόγευμα. Χαίρετε στον έναν, χαίρετε στον άλλον, χαίρετε στα ζώα, χαίρετε στα φυτά, χαίρετε στους ανθρώπους, χαίρετε μεταξύ μας, χαίρετε στο δάσκαλο και τις δασκάλες μας, χαίρετε στους γονείς μας, χαίρετε σε όλους. Ποιο είναι αυτό χαίρετε? Το χαίρετε του Αναστάντος. Και παλιά, 40 μέρες, ακόμη και τα ραδιόφωνα που ήταν τότε, έλεγαν το πρωί για καλημέρα Χριστός Ανέστη, το απόγευμα για χαίρετε Χριστός Ανέστη και το βράδυ για καληνύχτα Χριστός Ανέστη. Πόσο όμως έχουμε αλλάξει, πόσο έχουμε δυσκολευτεί. Και δε φταίνε αυτοί που μας πολεμούν, όποιοι κι αν είναι. Φταίμε εμείς οι ίδιοι, αδελφοί μου. Έτσι, να κάνουμε αυτοκριτική και να αφήσουμε την κριτική για τον έσκατο κριτή, το δίκαιο κριτή. Δε φταίνε εκείνοι, τι κάνε? Είναι όργανα του Θεού. Θα μου πείτε όργανα του Θεού, μάλιστα. Στην Παλαιά Διαθήκη γράφει κάπου ο Θεός για τον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλέα των Ασσυρίων. Τι λέει? Ναβουχοδονόσορ ο δούλος μου. Γιατί? Όταν άφηναν το Θεό τους και δεν είχαν το Θεό τους οι Ισραηλίτες, όταν ξέχλαγαν τον Κύριο, όταν ακολουθούσαν τα είδωλα, τα πάσης φύσεως είδωλα, τι έκαμε? Ερχόταν ο Ναβουχοδονόσορ με τη ράβδο του, με τις στρατιές του και με τα πάντα και τους ξυπνούσε. Και η αμαρτία έφερε τη μετάνοια και η μετάνοια τη σωτηρία. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια, αμαρτία, μετάνοια, σωτηρία. Αμαρτία, τιμωρία, μετάνοια, σωτηρία. Το σχήμα της Παλαιάς Διαθήκης. Αμαρτία, τιμωρία, τώρα το θυμήθηκα, μετάνοια, σωτηρία. Και τι κάνουν? Τι κάνουν? Μετανοούσαν και σωζόντουσαν. Τώρα λοιπόν ο Αναστάς επέτρεψε σε αυτούς που τον φοβούνται και τον τρέμουν. Τι επέτρεψε σε αυτούς? Να μας ξυπνήσουν, αδελφοί μου. Και τους έβαλε τάχα να πολεμήσουν την Ανάσταση. την Ορθόδοξη Εκκλησία, τον Αναστάντα. Κακό αυτό. Αλλά οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν ουδέν κακόν αμυγές καλού. Το καλό είναι ότι μας ξυπνούν, γιατί αφήσαμε τον Αναστάντα, αφήσαμε την Ανάσταση, αφήσαμε την πατρίδα μας, αφήσαμε το θεοπαράδοτο θεσμό της οικογένειας, αφήσαμε την ιστορία μας, την ένδοξη ελληνική ορθόδοξη ιστορία μας. Τα ξεχάσαμε όλα και προσκυνάμε στα είδωλα του χρηματιστηρίου, όχι όλοι βέβαια, και σε άλλα πολλά. Και έχουμε νέα τουρκοκρατία. Κοιμηθήκαμε, αδελφοί μου. Και βάζει ο Χριστός μας αυτούς τους καλούς ανθρώπους. Αν καταλάβατε προηγουμένως, ευχηθήκαμε για αυτούς, αν το προσέξατε. Βάζει αυτούς τους καλούς ανθρώπους. Η Εκκλησία δεν κακολογεί. Δεν κακολογεί. Καλολογεί. Αν ο Πλάτων στους διαλόγους έλεγε συχνά πυκνά στους συνδιαλεγωμένους, εφήμιο αγαθέ, πέσε καλή κουβέντα αγαθέ, μην κακολογείς, πόσο μάλλον η Εκκλησία. Και βλέπουμε στην περίπτωση που ο Ιησούς, το θείο βρέφος, με τον μπροστά του Ιωσήφ και τη μητέρα του Παναγία, έχει πάει δια των φόβων του Ηρώδη στην Αίγυπτο, έρχεται άγγελος Κυρίου και πληροφορεί τον Άγιο Ιωσήφ. Και τι του λέγει? Τεθνίκας, να επιστρέψει στη γη Ισραήλ, τεθνίκας ηγάρ οι ζητούντες την ψυχήν του πεδίου, γιατί πέθαναν αυτοί που ζητούσαν να φωνεύσουν και να αφαιρέσουν την ζωή του πεδίου. Καμία ύβρις. Υμνολογία, ποιητική αδεία και από ίστρο έτσι πίστεως λέει τον Ηρώδη, λυρώδη, τρελών. Όμως η Καινή Διαθήκη, η άκρα ευγένεια, η φωνή της άβρας της λεπτής, ο Ιησούς Χριστός δεν μαλώνει, δεν κακολογεί, δεν υβρίζει. Τι κάνει? Ευλογεί, και όχι μόνο, αλλά από το ύψος του Σταυρού και από το μέγιστο πόνο και την οδύνη της Σταυρώσεως, τι κάνει? Φωνάζει. Φωνάζει και κραυγάζει στον επουράνιο πατέρα του λέγοντας «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδαση τυπιούση». Έβαλε λοιπόν τους καλούς αυτούς ανθρώπους ο Αναστάς εκ νεκρών, ο οποίος δεν νικέται, για να μας ξυπνήσουν, για να μας συνεφέρουν. Γι' αυτό και ας τους βάζουμε κανένα κεράκι, ας κάνουμε καμία προσευχούλα και ας μην τους κρίνουμε, αλλά ας κάνουμε αυτοκριτική και αυτομεμψία και ας αναστήσουμε τις ψυχές μας, ας μετανοήσουμε, ας διορθώσουμε το βίο μας και ας είμαστε ιή και τέκνα της Αναστάσεως και προπαντός της έμπρακτης αγάπης και συγνώμης και ειρήνης και χαράς. Και τότε αδελφοί μου, είμαστε φοβεροί, και μάλιστα όταν μεταλαβαίνουμε με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης το σώμα και αίμα του Χριστού μας, είμαστε κατά τον χρυσορήμονα Ιωάννη ως λέοντες πυρ πνέοντες, σαν λιοντάρια που αναπνέουμε φωτιά. Το πυρ του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και τότε είμαστε σεβαστοί στους φίλους και φοβεροί στους εχθρούς. Εκείνο χρειαζόμαστε. Αποκοιμηθήκαμε, ξεχαστήκαμε, λατρεύουμε τα είδωλα, τα πάσης φύσεως είδωλα, και περισσότερο τα πάθη μας, αυτοείδωλον εγενόμην της πάθεση που λέει Άγιος Ανδρέας Κρήτης, και μας έπιασαν στον ύπνο. Να είναι καλά αυτοί που μας ξυπνάνε, και τους ευχόμεθα να τους φάει και αυτούς και εμάς η Αγία Ανάσταση. Ο Χριστός μας ήρθε και έπαθε και ανέστη για να μην χαθεί κανένας και είναι πάντες σοφός δι' αυτού. Έτσι. και τον στενοχωρεί το Χριστό μας η απώλεια ενός ανθρώπου, του τελευταίου και μάλιστα του εχθρού του, περισσότερο από όλους. Για την απώλεια του Ιούδα ξέρετε ποιος εθρήνησε και ποιος θρηνεί? Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος τον ηγάπησε και εκείνον εις τέλος, του εφέρετο με ευγένεια, με καλοσύνη, με ανωτερότητα, με αρχοντιά, με άνεση. Του εμπιστεύθηκε το αποστολικό αξίωμα. Του έδωσε χάρισμα να βγάνει δαιμόνια, να κηρύττει τον Θείο Λόγον και να φέρνει ανθρώπους στη σωτηρία. Τον έκαμε θαυματουργό, τον έκαμε σοφό, τον έκαμε δικό του. Και επειδή είχε μια αδυναμία με τα λεφτά και ποιος δεν έχει, του έδωσε και το ταμείο. Του έδωσε το ταμείο. Τον έβλεπε που τα έπαιρνε. Εμένα με συγκινεί αυτό, αδελφοί μου. Που τα αφαιρούσε, που τα εβάσταζε, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ποτέ μα ποτέ δεν τον εμάλωσε, ούτε του έκανε υπονοούμενα. Αλλά είπε, άστονε, ας πάρει. Μπορεί κάποια στιγμή να χορτάσει, να τα βαρεθεί, να τα αφήσει και να αγκαλιάσει εμένα, το μόνον χρήμα, το θησαυρό τον πολύτιμο και το μαργαρίτι τον επίσης, το θείο πλούτο, και τότε να βρει την ανάπαυση και την πληρότητα της ψυχής και της υπάρξεώς του. Και όχι μόνο αυτό, ενώ ο Σατανάς τον πολεμούσε και με το φθόνο και τη φιλαργυρία και με ό,τι άλλο, ο Ιησούς μας ο Χριστός από άφατη αγάπη και σπλαχνία, τι, κρατούσε τον Σατανά έξω από την πύλη, από την πόρτα της υπάρξεως του Ιούδα. Προσέξτε αυτό. Τον κρατούσε απ' έξω. Στο μυστικό το δείπνο φαίνεται τον έβαλε πολύ κοντά του τον Ιούδα. Πολύ κοντά του τον Ιούδα. Και μόνο όταν έλαβε τον άρτον, τον μυστικόν άρτον, τον ουράνιον άρτον, το σώμα του Χριστού στα χέρια του ο προδότης αναξίως και φεύγει, τότε εισήλθεν εις την καρδίαν αυτού ο Σατανάς. Τότε πια παρεδόθη εξ ολοκλήρου στο αντίθετον πνεύμα και έγινε δικός του. Δικός του. Δεν ξέχασε όμως ο Ιούδας την αγάπη, την καλοσύνη, την αθωότητα, την απαλότητα και τρυφερότητα του Ιησού σε εκείνον. Γι' αυτό και όταν συνήλθε κάπως, έχοντας τύψεις χωρίς βέβαια μετάνοια, πήρε τα λεφτά και τα πέταξε. Να πόσο αξίζουν τα λεφτά, ένα πέταγμα. Και τα πέταξε στα πόδια των αρχιερέων και γραμματέων και φαρισαίων και τους είπε το περιλάλητο εκείνο, ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων. Αίμα αθώων παρέδωκα. Το αίμα του αθώου Ιησού. Ο προδότης αναγνώρισε και αποκάλεσε τον προδομένο αθώων. Τι μεγαλύτερη απόδειξη από αυτή? Κι αν κάποιος δεν συγκλονιστεί από την αγάπη και καλοσύνη του Χριστού μας, δεν συγκλονίζεται με τίποτα, ούτε από τιμωρίες, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Τσιμεντοποιείται η ψυχή του και δαιμονοποιείται, και αυτό ονομάζεται στην Αγία Γραφή βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Πόρωση. Τον έκλαψε, για να επανέλθω, τον έκλαψε τον ταλέπορο Ιούδα ο Ιησούς Χριστός μας και τον κλαίει. Το λέει το Ευαγγέλιο, ειδών την πόλην έκλαψεν επ' αυτή. Δεν είναι δικά μου ρήματα. Σαν είδε την πόλη έκλαψε για εκείνη. Και η πόλη βέβαια είναι οι πολίτες, σχήμα συνεκδοχής. Για τους εναυτοί κατοικούντας. Έκλαψε και για τον Ιούδα, έκλαψε και για όλους. Και κλαίει και για όλους μας. Και πολλές φορές μας συμπαρασύρει αυτό το κλάμα. το Πνεύμα το Άγιο που έχουμε μέσα μας υπερεντυγχάνει υπερημών στεναγμής αλαλήτης. Υπερεντυγχάνει, παρακαλώ ολόθερμα. Για μας παρακαλεί με αλάλητους στεναγμούς. Και μας έρχεται καμιά φορά στιγμή που μας πιάνει ένα κλάμα και δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Ένα παράπονο, ένας λυγμός, ένας θρήνος. Τι είναι αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο, η ανάσα του Ιησού Χριστού, η οποία καθώς κλαίει μαζί με το Πνεύμα το Άγιο μας συμπαρασύρει. Δεν κλαίει για τον εαυτό του, κλαίει για μας και με μας και πριν από μας για μας. Να θυμηθούμε το γνωστό σλόγγαν, κλαίει. Γι' αυτό και πολλές φορές το κλάμα του Ιησού, το κλάμα και της Θεοτόκου Μαρίας, το κλάμα περνάει και στα ιερά εικονίσματα. Περνάει και ματώνουν εκείνα και κλαίνε και δακρυρωούν και μυροβλίζουν. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως. Είναι η Εκκλησία της Αλήθειας. Γιατί έχει κεφαλή τον Αναστάντα, εκείνον που είπε το μοναδικόν. Εγώ είμαι η αλήθεια και η οδός και η ζωή και η Ανάσταση. Και ο πονηρός και τα όργανα του μένονται κατά της Αναστάσεως. Και ενώ οι Απόστολοι είχαν κρυφτεί για να σώσουν τα τομάρια τους και οι μυροφόρες εκάθδω απέναντι του τάφου και πήγαν λίαν πρωί της μιας Σαββάτων να μυρώσουν το Χριστό και να του εκφράσουν την αγάπη τους, το νεκρό σώμα του Ιησού, οι εχθροί της Αναστάσεως ησυχία δεν είχαν. Ησυχία δεν είχαν. Τους πληροφορούς, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, το μεγάλο τους αφεντικό, ότι ο Ιησούς ό,τι και να γίνει θα αναστηθεί. Θα αναστηθεί. Και τους έλεγε, σκεπάστε την Ανάσταση, συκοφαντήστε την Ανάσταση, κρύψτε την Ανάσταση, δυσφημίστε την Ανάσταση, κάνετε ό,τι μπορείτε και δεν μπορείτε να μην αποκαλυφθεί. Και το έκαναν. Το έκαναν. Έβαλαν τους στρατιώτες να πούνε ψέματα, να συκοφαντήσουν την Ανάσταση και να πούνε ότι ενώ κοιμόμαστε ήρθαν οι Απόστολοι και έκλεψαν το σώμα. Μα εδώ έχουμε λογικό κενό. Έχουμε λογική αντίφαση. Αφού κύριοι στρατιώτες εσείς εκοιμάστε, πού είδατε ότι ήλθαν οι Απόστολοι και όχι κάποιοι άλλοι φερυπίν και έκλεψαν το σώμα? Άρα λέτε ψέματα. Άρα είστε πληρωμένοι. Και είπανε ότι εμείς είδαμε το σεισμό και τα γενόμενα και πέσαμε σαν πεθαμένοι και ο τάφος ήταν ανοιχτός. Κανείς δεν έκλεψε το σώμα. Εσείς λέει κάντε το αυτό. Εμείς θα σας πληρώσουμε αντί αδράς αμοιβής. Θα σας δώσουμε πολλά χρήματα. Και σήμερα πόσοι πληρωμένοι δεν βάζουν κατά της Αγίας Αναστάσεως, κατά του Αναστάντος Χριστού, και πόσοι πληρωμένοι δεν παραπληροφορούν τους ανθρώπους και πόσοι πληρωμένοι δεν δυσφημούν την Ανάσταση και κάνουν τα πάντα να αποδείξουν την ανυπαρξία της. Γιατί τα κάνω όλα? Γιατί η Ανάσταση έγινε και γιατί τη φοβούνται, τους χαλάει την πιάτσα, αδελφοί μου. Και γι' αυτό βάλουν εναντίον της Αναστάσεως. Πήγαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι στον Πόντιο Πιλάτο και του είπανε, εθυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος είπε όταν ζούσε ότι με τα τρεις ημέρας εγείρομαι, σηκώνομαι ύστερα από τρεις ημέρες, ανίσταμαι. Βάλε λοιπόν φρουρά να μη σηκωθεί. Τι αστείο, αδελφοί μου. Να φρουρίσουν την αυτοζωία, να φρουρίσουν τη ζωή εν τάφο, να φρουρίσουν την Ανάσταση. Αστεία πράγματα και πλάκα μεγάλη έχει. Και λέει ο Χρυσορήμων, αφού είναι πλάνος, γιατί τον πιστεύετε? Τι αντίφαση υπάρχει στην αμαρτία και αυτό ανέρες στο ψεύδος. Και αφού είναι αναλυθείς, τι τον φοβήστε. Και όμως τον φοβόντουσαν. Οι καλύτεροι μάρτυροι της Αναστάσεως, μάρτυρες της Αναστάσεως ήταν αρχικά οι εχθροί της. Οι εχθροί της. Και όταν οι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή εκήρυτον με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος του άλλου παρακλήτου, εκήρυτον τον Αναστάντα, τι έκανε πάλι το Μέγα Συνέδριο, το Συμβούλιο κλπ. Εμάνιασε και είπαν, για κοιτάξτε, αυτοί γέμισαν όλη την πόλη και την περίχωρο με αυτό το κήρυγμα, το κήρυγμα της Αναστάσεως. Και τι κάνουνε λοιπόν, πιάνουνε και φυλακίζουνε τους Αποστόλους. Φυλακίζουν τους Αποστόλους. Και ύστερα τους δέρνουν και τους λένε να μην ξαναπείτε για αυτό το όνομα, να μην ξανακηρύξετε την Ανάσταση. Και σηκώνεται ποιος, ο Πέτρος, και τι είπε, ο στόμα των Αποστόλων κατά το Χρυσορήμωνα και ως αρχηγός της φαμιλίας των Αποστόλων κατά τον Άγιο Ρωμά τον Μελωδό, τι είπε, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Πρέπει να πειθαρχήσω περισσότερο στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Και τώρα με το ζήτημα αυτό το γνωστό ρωτάνε πολλοί, απαντάει η Ιερά Σύνοδος, το ραδιόφωνο της Εκκλησίας κάθε μέρα έχει απαντήσεις, τα άλλα ραδιόφωνα, και στο τέλος θα πάρει απόφαση η Αγία και η Ιερά Σύνοδος, τι θα κάνουμε αδελφοί μου. Άμα τα φέρουν τα πράγματα στα άκρα, θα κάνω μια πράξη λεβεντιάς, που πρώτοι αυτοί μας την εδίδαξαν χωρίς να το ξέρουν, είναι οι πρώτοι διδάξαντες. Θα γίνομαι κι εμείς αντιρρησίες συνειδήσεως. Ωραίο δεν κύριε? Αντιρρησίες συνειδήσεως. Δεν θέλουμε τίποτα Κύριε, ούτε την ταυτότητά σας, ούτε τίποτε. Πώς το λέει το τραγουδάκι, δεν θέλω ταυτότητα, ούτε αριθμό, ούτε αυτό. Δεν θέλουμε τίποτα, έχουμε τον Αναστάντα, κάντε μας ό,τι θέλετε. Στείλτε μας το μαρτύριο, βάλτε μας στη φυλακή. Εμείς δεν αρνούμε θα τον Αναστάντα. Άλλωστε δεν κάνουμε την ταυτότητα, ένα έγγραφο που το έφερε ο Όθων, δεν υπήρχε πριν. Και τι έγινε δηλαδή στο κάτω-κάτω? Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Θέλουν να πολεμήσουν κατευθείαν την Ορθοδοξία, δεν τους βγαίνει. Δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Και τώρα που κάνουν το μέγα καλό στην Ελλάδα, που ξυπνάνε τους Ορθοδόξους Έλληνες, τότε κλάφτα χαράλαμπε. Βέβαια, το μέγα καλό, γι' αυτό μην κρίνουμε κανένα. Κεράκι και προσευχή. Κεράκι και προσευχή. Και στο site των Σόλ και στην προσευχή μας στο σπίτι. Και όποια αν είμαστε. Κεράκι, γιατί και αυτοί είναι Έλληνες. Χριστιανοί, ονόματα χριστιανικά ακούω έχουν όλοι. Χριστιανικά. Έλληνες, βαφτισμένοι. Μέσα τη κυκλοφορεί η Ανάσταση. Έστω κι αν είναι ανενεργός. Έστω κι αν έχει πάθει νεκροφάνεια. Κυκλοφορεί η Ανάσταση. Βέβαια. Ξέρετε, πρέπει να είσαι βαφτισμένος Ορθοδόξος. Μεγάλο πράγμα. Είσαι καταδικασμένος για τον Παράδεισο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Είσαι καταδικασμένος και προγραμμένος για τον Παράδεισο. Και ποιοι θα πάνε στην κόλαση? Ελάχιστοι. Αυτοί που λέμε τώρα μπορεί να πάνε πρώτοι στον Παράδεισο. Στην κόλαση θα πάνε οι μηδέποτε μετανοήσαντες. Και αυτοί είναι ελάχιστοι, αδελφοί μου. Γιατί ο Θεός έχει πολλούς τρόπους ο Αναστάς να μας φέρει κοντά του, να μας σώσει δηλαδή. Και δεξί χέρι με ευλογίες και αριστερό με παιδαγωγίες και πολλούς δρόμους. Και αν είναι πολλοί οι δρόμοι που έχει ο νους, που λέει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσης Σολωμός πολιορκισμένους, άπειροι είναι οι δρόμοι που έχει ο Θεός μας, ο Αναστάς εκ νεκρών, ο Κύριος Ιησούς, για να έρθει στην ψυχή μας, τη ζωή μας και να μας αναστήσει, να μας αναγεννήσει και να κάνει. Και να βλέπετε αύριο αυτούς που τώρα βάλουν εναντίον να πηγαίνουν και να προσκυνάνε το Σταυρό και την Αγία του Ανάσταση, να κλαίνε, να ζητάνε συγγνώμη. Τέτοια θαύματα έχουμε δει. Και το μεγαλύτερο αυτό θαύμα στην ιστορία της Εκκλησίας ποιο είναι? Η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου. Η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος καθ' υπερβολή είναι δύο και την Εκκλησία του Χριστού και το εχθρός της Αναστάσεως. Καλόβολος κι αυτός. Πίστευε πως κυνηγώντας τους ακολούθους του Ιησού υποστηρίζει το Θεό των Πατέρων. και πως ο Χριστός ήταν πλάνος, όπως επλήρωσαν και διέδωσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, πλήρωσαν τους στρατιώτας και διεφημίστη ο λόγος εκείνος της συκοφαντίας έως της ημέρας εκείνης που έγραφε το Ευαγγέλιο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Πλήρωσαν αυτοί, πέρασε και στον Παύλο αυτό. Και σου λέει, άρα ο Ιησούς είναι εχθρός του Θεού των Πατέρων μας. Και στο όνομα του Θεού των Πατέρων πολεμούσε το μονογενή Υιό και Λόγο των Σαρκοθέντα του Θεού των Πατέρων. Πλάκα δεν είχε. Έπαθε μεγάλη ζημιά ο Απόστολος Παύλος κατ' ολιθοβολισμό του Αγίου Αποστόλου Στεφάνου. Τότε που εφύλασε τα ημάτια των λιθοβολούντων και συνευδοκούσε με την πράξη του, συμφωνούσε με αυτό που έκαναν. Τότε είδε το Στέφανο να λάμπει το πρόσωπό του ως πρόσωπον αγγέλου και να λέει, βλέπω τους ουρανούς ανεωγμένους και το Θεό να κάθεται στο θρόνο του και τον Ιησούν εκ δεξιών του Θεού Πατρός εστώτα.

και τον ετύφλωσε και του είπε σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν. Είναι κακό και άδικο και ζημιογόνο για σένα να κλωτσάς τα καρφιά. Και ποιος εσύ? Εγώ είμαι Ιησούς, όν σι διώκεις. Έμεινε ο Παύλος. Και τι έγινε ο Παύλος μετά? Το σκεύος της εκλογής του Ιησού. Ο καλύτερος από όλους, ο υπερλίαν Απόστολος, που εβάστασε το όνομα του Ιησού ενώπιον εθνών και βασιλέων. Και αναφωνεί ο Χρυσορήμων πλήρης θαυμασμού. Τι είπε πρώτον και τι είπε δεύτερον, ουδείς Παύλου ίσως. Και όπου έβρισκε εδάφια από τις επιστολές του Παύλου, ο Ιερός Χρυσόστομος κυρτούσε και αγαλίαζε και έλεγε πάλιν ο Παύλος ο αιμός πάρεστην. Είναι παρόν πάλι ο δικός μου ο Παύλος με τα αθάνατα ρήματα των ιερών του επιστολών. Κι άλλο θαύμα, κι άλλο θαύμα της Αναστάσεως. Οι κλήσεις του μεγάλου Κωνσταντίνου. Δια του Τιμίου Σταυρού, εκείνο το δειλινό, καθώς ήρχε το Μέγας Κωνσταντίνος με τα στρατεύματά του εναντίον της Ρώμης, εναντίον του τυράννου Μαξεντίου, προσκληθείς από το λαό της Ρώμης να τους ελευθερώσει από τον τύρανο, είδε τον άστρινο σταυρό και το εν τούτο νίκα, και το βράδυ είδε στον ύπνο του τον Αναστάντα και του έδωσε οδηγίες. Τον εκάλεσε και εκείνον στην εκκλησία του. Ποιον? Τον Αύγουστο, τον Κέσαρα, τον Αυτοκράτορα, που σε λίγο 323 θα έγινε το Μονοκράτορ 324. Βέβαια, εκάλεσε με του σταυρού των τύπων. Του σταυρού των τύπων εν ουρανό θεασάμενος. Και ως ο Παύλος την κλίσιν, ούκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, ο εν βασιλεύσει Απόστολός σου Κύριε. Ήταν Απόστολος ανάμεσα στους βασιλείς. Βασιλεύς Απόστολος. Ίσως με τους Αποστόλους. Ίσον εις Απόστολος. Κάλεσε λοιπόν και το μεγάλο Κωνσταντίνο, ο Θεάνθρωπος, από τον ουρανό, όπως εκάλεσε και το Μέγα Παύλο. Γι' αυτό μεθαύριο Κυριακή, που είναι και η μνήμη των μεγάλων βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, διαβάζομαι την περικοπή εκείνη της απολογίας του Αποστόλου Παύλου στο βασιλέα Ηρώδη Αγρίπα στην Παλαιστίνη, που έλεγε ο Μέγας των Εθνών Σαγηνευτής το πώς τον εκάλεσε ο Χριστός στην εκκλησία του στο αποστολικό αξίωμα. Και του λέει του βασιλέως Αγρίπα, «Όθεν βασιλεύ Αγρίπα, ούκε γενόμηνα πειθείς τη ουρανία οπτασία». Δεν απήθησα βασιλιά μου Αγρίπα στην ουράνια οπτασία και κλίση. Και είναι θαυμαστόν με το μεγάλο Κωνσταντίνο ότι έγινε χριστιανός εκθείας κλίσεως και πεπιθήσεως. Αυτό είναι σημαντικότατο, το τονίσαμε και την προηγούμενη φορά. Και τι έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος? Αποδέχτηκε το χριστιανισμό. Και τι έκανε με αυτόν? Εζήμωσε, προσέξτε το, εζήμωσε και μετασχημάτισε στο καλό την ελληνορωμαϊκή κοινωνία. Και μικρά ζήμη η Ορθοδοξία όλον το φύρα μαζί μη. Τύπο Μέγας Μακρυγιάννης τον Τερνής, και που να ήταν τώρα από μια άκρη με αυτά που συμβαίνουν και γίνονται, τι του είπε μεταξύ των άλλων? Βρες το και διαβάς το ολόκληρο, ολόκληρη τη στιχομηθεία. Τρώνε από μας όλα τα θεριά. Ξέρετε πόσα θεριά έχουν πέσει τώρα πάνω μας? Βρες τις εφημερίδες, 4 τα μεγαλύτερα. Τρώνε από μας όλα τα θεριά και στο τέλος μένει και μαγιά. Τι είναι μαγιά? Η μικρά ζύμη. Μαγιά η ζύμη δεν είναι? Το ίδιο πράγμα. Μαγιά, ζήμη, λέει ο Παύλος, μαγιά, λέει ο Μακρυγιάννης, το ίδιο πράγμα. Ποιαν? Η Ορθοδοξία είναι η μαγιά. Η Ελληνοορθοδοξία είναι η μαγιά.

0: Η Ανάσταση είναι η μαγιά, η οποία πάλι όλον το θύραμα ζημεί. Σήμερα βλέπουμε σε μεγάλη παρακμή την παγκόσμια κοινωνία. Σε μεγάλη παρακμή και χωρίς ελπίδα. Η Ορθοδοξία όμως έχει την ελπίδα που είναι ένσαρκη, που είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ας κρατήσουμε με δόντια και με νύχια και με την ψυχή στο στόμα την Άγια Ορθόδοξη πίστη μας, και αν θέλετε την Ελληνορθόδοξη, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου. Ας την κρατήσουμε αντί παντός τιμήματος και αντί πάσης θυσίας. Ας την κρατήσουμε να την έχουμε, γιατί θα έρθουν χρόνοι δίσεκτοι και μήνες οργισμένοι, και αυτοί που μας κυνηγούν, οι ορατοί και οι αόρατοι, και εμείς αν τους ακολουθήσουμε θα τρελαθούμε και μετά δεν θα έχουμε πού να πάμε. Κανένας ψυχίατρος, κανένα φάρμακο, κανένα χρηματιστήριο, τίποτα από τα εγκόσμια είδωλα και μεγέθη δεν θα μπορεί να μας συνεφέρει από αυτή τη μεγάλη αμαρτία της ειδωλολατρίας και της αποστασιοποιήσεως από τον Αναστάντα. Γι' αυτό και για καλό δικό τους και για καλό δικό μας, ας κρατήσουμε το φάρμακο της Αθανασίας, το σώμα και το αίμα του Χριστού, γιατί όποια εκκλησία έχει σώμα και αίμα του Χριστού είναι εκκλησία της Αναστάσεως, είναι εκκλησία Ορθόδοξος, είναι εκκλησία σώζουσα, γιατί η αμαρτία φέρνει τον άνθρωπο σε παραλυσία, όπως θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο της Κυριακής του Παραλίτου μεθαύριο. Αλλά για τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, για την άλωση της Βασιλευούσης, συν Θεό θα πούμε στην επόμενη συνάντησή μας, πρώτα ο Θεός την άλλη Τετάρτη. Μεθαύριο Παρασκευή δεν θα έχουμε Θεία Λειτουργία, θα κάνουμε την Κυριακή να τιμήσουμε την Ανάσταση και τους μεγάλους και εις Αποστόλους Βασιλείς, τους προστάτας των Ελλήνων και της Οικουμένης, να τους τιμήσουμε και να πάρουμε την ευχή τους και να τους παρακαλέσουμε να ευλογούν την Οικουμένη, τους άρχοντές μας, τον κόσμο όλο και κάθε ψυχούλα που εκείνοι όταν ζούσαν, προστάτευσαν, αγκάλιασαν, υπερασπίστηκαν και έσωσαν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
3: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί σας εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είμαι πάντα ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Μαζί σας και σήμερα, όπως και κάθε εβδομάδα, επιχειρούμε ένα μεγάλο ταξίδι, ένα μακρύ οδηπορικό στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, εκείνες δηλαδή τις λαμπρές προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων που διέλαψαν και μας χειροδότησαν ένα πολυμερές και ιστρελατημένο έργο. Παράλληλα, από καιρού εις καιρόν κάνουμε αφιερώματα σε μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα, στις κορυφαίες εκείνες στιγμές δηλαδή της ελληνικής ιστορίας, όπου ο ελληνικός λαός ενωμένος σαν μια κροθιά, με ένα στόμα, μια ψυχή, διατράνωσε την απαρασάλευτη πίστη του στα ιδεώδη της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της πατρίδας και της ορθοδοξίας. Αυτό το τετράπτυχο που, αν το θέλετε, κατ' επανάληψη με τεπιτάσεις έχουμε τονίσει, συναποτελεί την ηθική και την πνευματική ταυτότητα του ελληνικού λαού, η ορθοδοξία, η πατρίδα, η δημοκρατία και η ελευθερία, έννοιες άφθαρτες, κλασικές στον πανδαμάτερο χρόνο που πραγματικά ο ελληνικός λαός τις υποστασιοποιεί με τις θυσίες του, με το αίμα του, με τους αγώνες του, τους αέναους, για να προασπίσει αυτά τα μεγάλα ιδεώδη που συναποτελούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Παράλληλα, κάνουμε αφιερώματα και σε διαλάμψασες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας, σε οσίους, σε αγίους, σε έξοχες μορφές της χριστιανοσύνης που με το έργο τους και με το βίο τους, όχι μόνο λόγο αλλά και έργο, με τη θυσία τους, με το τίμιο αίμα τους, διακόνησαν το λόγο του Χριστού στα πέρατα της Οικουμένης και πολλές φορές θυσιάστηκαν για να προασπίσουν αυτή την πίστη. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε ένα, αν το θέλετε, θα λέγαμε μείζον ιστορικό ορόσημο, αλλά και σε ένα καύμα, σε ένα τραύμα του ελληνικού λαού, το οποίο δεν σβήνει ποτέ, που σαν πύρινη ροφέα πραγματικά τρυπάει την καρδιά μας, είναι μια χένουσα πληγή. Και βεβαίως αναφερόμαστε, δοθέντως ότι και οι μέρες πλησιάζουν, η 19η Μαΐου, η μέρα της εορτής της ιστορικής μνήμης, μάλλον, και εορτής της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Του ποντιακού ελληνισμού που, αγαπητοί ακροατές, αποτέλεσε ένα από τα πιο, αν το θέλετε, επιφανή, από τα πιο λαμπρά κομμάτια του ελληνισμού, με την πνευματική του εκπόρευση, με τα πολιτισμικά του επιτεύγματα, με όλη αυτή την, αν το θέλετε, βιοτροπία του στην ευλογημένη γη του Πόντου, που βεβαίως με πολύ άδοξο και, αν το θέλετε, θα λέγαμε προδοτικό τρόπο, αναγκάστηκε να φύγει κυνηγημένος, φωνευόμενος και αποτελώντας το αντικείμενο μιας εκ των δύο μεγαλυτέρων, αν το θέλετε, γενοκτονιών που έχουν λάβει χώρα, αγαπητοί ακροατές, στην ιστορία. Βεβαίως αυτή του Χίτλερ είναι η πρώτη και η δεύτερη είναι η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Περί 400.000 είναι οι Πόντιοι, οι Έλληνες, οι οποίοι δολοφονήθηκαν με φρικιαστικό τρόπο από τους Τσέτες, από τα έφυπα επίλεκτα τάγματα των Τούρκων, οι οποίοι με μίσος, με μανία, με ανεξάλληπτο μίσος μέσα στην καρδιά τους, προσπαθούσαν να εξολοθρεύσουν, να φανίσουν από προσώπου γης κάθε ίγνος ελληνικού στοιχείου. Η γενοκτονία των ποτίων είναι πραγματικά ένα στίγμα ανεξάλληπτο σε όλη την οικουμένη που καταδικεί, αγαπητοί ακροατές, με έμπρακτο τρόπο το μίσος των Τούρκων, το προαιώνιο μίσος των Τούρκων για τους Έλληνες, αλλά και γενικά ότι είναι ένας αιμοσταγής λαός που παρόλες τις, αν το θέλετε, τις όλες διακοινώσεις που κάνει, ότι διαφοροποιείται, ότι αρχίζει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ανθρώπινα ιδιώδη κτλ., που προφανώς είναι ένα μάρκετινγκ για να μπορέσουν να εισαχθούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τελικά όμως εν της πράγμασης με κάθε πρόσφερη ευκαιρία δείχνουν το μίσος τους για τους Έλληνες, αλλά και την ασέβεια, την απρέπεια απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Να μην ξεχνούμε, αγαπητοί κροατές, μόλις στα μέσα της δεκαετίας του 60, το 54 δεν απατώμε, το πογκρόμ που έγινε εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, που άλλο ένα επίσης διαλεκτό κομμάτι της πόλης, οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, με προαιώνια, αν το θέλετε, προαιώνια ιστορική παρουσία και πολιτισμική, εκδιώθησαν και κυνηγήθησαν, φωνεύσαν με τον πιο βάρβαρο, με τον πιο βάναυσο τρόπο. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε και τα λόγια του μεγάλου Αμερικανού πρέσβη Τζον Χόρτον, όταν έλαβε χώρα η μικρασιατική τραγωδία, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος, θέλοντας να καταδείξει τον αιμοδιψή λαό των Τούρκων, είχε πει ότι στο βιβλίο του, στο περίφημο βιβλίο του «Η μάστιγα της Ασίας», ότι από άκρου εις άκρουν στην επικράτεια των Τούρκων πάντα υπήρχε μια κοιλίδα αίματος για να επιβιώνει την παρουσία τους. Τα λέμε αυτά, αγαπητοί ακροατές, όχι θέλοντας να εσταλάξουμε κανένα μίσος ούτε να διασπείρουμε δικαστικά σύνδρομα, γιατί από μακριά από εμάς το έχουμε κατ' επανάληψη και μετεπιτάσσεως τονίσει, τα εθνικιστικά σύνδρομα υπεράνω όλων, η δημοκρατία, η ελευθερία, η πατρίδα και η ορθοδοξία. Το δημοκρατικό ιδεώδες το τονίζουμε για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, μιας και αναφερόμαστε σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, ούτε και τα αυτιά, σε ένα τέτοιο αποτρόπιο γεγονός που πραγματικά αμαυρώνει την παγκόσμια ιστορία, όπως είναι η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, αυτού του διαλεκτού κομματιού του ελληνισμού. Επίσης, να σημειώσουμε με πίκρα, θα λέγαμε με ηθική πικρία, ότι και η ελληνική πολιτεία, αγαπητοί ακροατές, άρχισε πάρα πολύ να αναγνωρίσει την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού ως επίσημη μέρα εθνικής μνήμης. Να σκεφτείτε ότι φτάσαμε, ας πούμε, δεκαετίες, περίπου 6 δεκαετίες, 7 μετά, στα 1994 και προς τιμή του επί κυβερνήσεως του Ανδρέα Παπανδρέου, που διακρίνεται για το υγιές δημοκρατικό και πατριώτικο φρόνημα, ο οποίος ο αείμνηστος Ανδρέας είχε λάβει τότε την απόφαση να θεσπιστεί η ημέρα της 19ης Μαΐου ως μέρας ιστορικής μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Να τα θυμόμαστε αυτά, γιατί δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, διάφορα παγκόσμια και πολυδύναμα χρηματιστηριακά δίκτυα που προσπαθούν να ομογενοποιήσουν την ιστορική και πολιτισμική ταυτότητα των λαών στα Βαλκάνια, να τους κάνουν μια μάζα, ένα πολτό και έτσι να τους κυβερνούν και να τους κυραγωγούν ελευθέρως, προσπαθούν να απαλείψουν κάθε στοιχείο ιστορικής μνήμης και βεβαίως να αποειδηλογικοποιήσουν και αποχριστιανικοποιήσουν την ελληνική κοινωνία. Δύο στοιχεία που πραγματικά αποτελούν η δημοκρατία, η ορθοδοξία και η πατρίδα, αυτά τα τρία στοιχεία μάλλον, είναι οι βασικοί πυλώνες, η συνεκτική κρίκη της ηθικής και πολιτισμικής ταυτότητας του ελληνικού λαού. Αν αυτά, αγαπητοί ακροατές, τα απολέσουμε, τότε ο ελληνισμός θα διαλυθεί. Να σας θυμίσω και τα λόγια του μάγου της Αμερικάνικης Διπλωματίας και καθηγητή των Διεθνών Σχέσεων, που διακατήχεται και αυτός από μίσους για την Ελλάδα, αλλά πάση περιπτώσει το αναγνωρίζουμε ότι ήταν μια προσωπικότητα πολύ ψηλού κύρου στις διεθνείς σχέσεις, ο περίφημος Χένρι Κίσιγκερ, ο οποίος είχε πει ότι αν θέλετε το 1974, μετά την Κυπριακή τραγωδία, αν θέλετε να υποδουλώσετε την Ελλάδα, τότε θα πρέπει να χτυπήσετε τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους, διαφορετικά οι Έλληνες δεν υποδουλώνονται. Και αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι πραγματικά αλήθεια, απεικονίζει την αντικειμενική πραγματικότητα. Αυτά τα στοιχεία που κράτησαν ζωντανή την ελληνική ψυχή, τον ελληνικό πολιτισμό, στα βάθη των αιώνων, στην αχανή λεωφόρο του χρόνου, ο πολιτισμός, η ηθική του ταυτότητα, οι μεγάλες αξίες από τις οποίες διακατήχεται, όπως της ορθοδοξίας, της πατρίδας, της δημοκρατίας, το πολιτισμικό πρόταγμα, αυτά ήταν τα στοιχεία που κράτησαν τους Έλληνες ζωντανούς. Και βεβαίως, για να υπομνήσουμε εδώ με την ευκαιρία, στα αργινά χρόνια των 400 σκλαβιά της Οθωμανικής Δουλείας, που ο μεγάλος μας ποιητής των Ιωνίων Νήσων, ο Ανδρέας Κάλβος, είχε μιλήσει για τον βαρύν και απαραδεμάτιστον ζυγό της Οθωμανικής Δουλείας, ήταν ο Πατροκοσμάς Τολός και άλλοι καλόγεροι φωτισμένοι, οι οποίοι κράτησαν άσβεστο τον πόθο της ελευθερίας, έθρεψαν τα Ελληνόπουλα με τα ορθόδοξα γράμματα και κράτησαν τον πολιτισμό, την παράδοση και τα στοιχεία της πολιτισμικής και ηθικής μας ταυτότητας ζωντανά και αδιάβλητα. Τα λέμε αυτά γιατί, όπως τονίσαμε, καταβάλλεται πανταχώθεν προσπάθεια από χριστιανοποίησης και από ιδεολογικοποίησης της ελληνικής ταυτότητας, δηλαδή να βγάλουμε από τους Έλληνες την ιστορική τους ταυτότητα, την εθνική τους συνείδηση και την ορθοδοξία και να τους κάνουμε ένα λαό χωρίς ιστορικές και πολιτισμικές αναφορές, ένα λαό δηλαδή που θα είναι τίποτα, που δεν θα έχει καμία ηθική σταθερά στη ζωή του, και βεβαίως μετά να μπορέσουμε να τους χειραγωγήσουμε και να τους καθυποτάξουμε. Όμως νομίζω ότι οι Έλληνες με τη λεβαδιά, με την αξιοπρέπεια, του πολιτισμικού ήθους, τη δημοκρατικότητα που πάντα τους διέκρινε σε όλη τη μακραίωνη πορεία, επουδενή λόγο θα επεμπολίσουν αυτές τις μεγάλες αξίες και ιδέες του ελληνισμού. Ατράγνω εδώ και την ευκαιρία να θυμίσω τα λόγια ενός μεγάλου Έλληνα πατριώτη γιγάντιου, ο οποίος τίμησε ως ολίγη την ελληνική πατρίδα του αείμνηστου αγαπητού ακροατές Παύλου Μελά, ο οποίος έφυγε μόνος αρχικά για να πάει να οργανώσει το Αντάρτικο στη Μακεδονία, όταν η ελληνική πολιτεία υπνώτουσα τότε ή αν το θέλετε μπλεγμένη μέσα στους δεδάλους της ατελέσφορης εξωτερικής πολιτικής, δεν είχε αποφασίσει να ξεκινήσει τον αγώνα, και στη δεύτερη καθοδότη ο Παύλος μπόρεσε τελικά να σύρει και αυτή την ελληνική πολιτεία στο μακεδονικό αγώνα. Και όταν κάποτε η γυναίκα του, η Ναταλία Δραγούμη, κόρη του πρωθυπουργού του Δραγούμη, του λέει ότι Παύλο, πού μας εγκαταλείπεις, εμένα τα παιδιά μας, είχε δύο παιδιά ο αείμνηστος Παύλος Μελάς, η απάντησή του ήταν ότι Ναταλία, με καλή η Ελλάδα και δίνω τον αγώνα για να μην σβήσει ποτέ αυτός ο φοβερός τρόπος του σκέπτεστε και του αισθάνεστε που λέγεται ελληνισμός. Το λέω με συγκίνηση, αγαπητοί ακροατές, γιατί πραγματικά είναι εκπληκτικά τα λόγια του Μελά. Για να μην σβήσει ποτέ αυτός ο φοβερός τρόπος του σκέπτεστε και του αισθάνεστε που λέγεται ελληνισμός. Να είναι η ουνία η μνήμη του και όλων των άλλων μεγάλων Ελλήνων, όπως και του 40 αγαπητού του τέλου Άγρα που δολοφονήθηκε στο Τέτοβο με προδοτικό τρόπο και με το αθώο του αίμα και αυτό τίμησε τη Μακεδονία μας και πότισε το δέντρο της ελευθερίας της, όπως επίσης και άλλη πελώρια μορφή της ορθοδοξίας μας και η καρδιά του μακεδονικού αγώνα, ο Μητροπολίτης Καστορίας, ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Να μην ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, την πελώρια αυτή προσωπικότητα του ελληνισμού. Υπεράνω όλων βάζω τον Γερμανό Καραβαγγέλη. Απίστευτος διδάκτορας της φιλοσοφίας, θεολογίας, φλογερός πατριώτης, πήγε και στην Ασία και στον Πόντο να οργανώσει τα Αντάρτικα και να ξαναφυσήξει η πνοή της ελευθερίας του αδρού του ελληνισμού, αλλά και βεβαίως μετά στη Μακεδονία μας ως Μητροπολίτης Καστορίας. Ήταν αυτός που έδωσε την εντολή να διασώσουν το κεφάλι του αείμνηστου Παύλου Μελά για να μην το σπηλώσουν και το ατιμάσουν οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι. Να τα λέμε αυτά και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους για να μην απεμπολίσουμε την ιστορική μας ταυτότητα. Δεν θέλαμε, αγαπητοί ακροατές, το τονίζουμε, ούτε να καλλιεργήσουμε εθνικιστικά και φασιστικά σύνδρομα, μακριά τελείως από εμάς. Είμαστε άνθρωποι του δημοκρατικού ήθους και της αξιοπρέπειας και αυτό είναι και το ήθος της Ορθοδοξίας μας. Μια εκκλησία, μια κοινωνία η οποία είναι δημοκρατική, η οποία είναι ανοιχτή, η οποία τους δέχεται όλους και δίνει την ευκαιρία σε όποιον άνθρωπο θέλει να σωθεί, να σωθεί, αλλά που δεν επιβάλλεται άνωθεν από πάνω και δεν έχει δυναστικό, αν το θέλετε, χαρακτήρα. Δεν θέλουμε λοιπόν να καλλιεργήσουμε κανένα εθνικιστικό σύνδρομο, απλά όμως να υπομνήσουμε σε όλους το ιστορικό μας χρέος απέναντι στην πατρίδα, να διαφυλάξουμε την πατρίδα μας, τη δημοκρατία και την ορθοδοξία, αυτούς τους φοβερούς πυλώνες της ιστορικής μας ταυτότητας, και να μην ξεχνάμε εδώ και τα λόγια του μεγάλου Κολοκοτρώνη που μετά την απελευθέρωση, ομιλώντας στους νέους της Ελλάδος από την Πίκα το 1832, αγαπητοί ακροατές, είπε το περίφημο Κολοκοτρώνης, όταν αδράξαμε τα όπλα είπαμε πρώτα για την πίστη την Αγία και μετά για την ελευθερία. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο μέγιστος αρχιστράτηγος της εθνικής ελευθερίας, ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που και αυτός ήπιε το φαρμάκι της αχαριστίας όταν φυλακίστηκε και χρειάστηκαν τα υποδείγματα δικαστικού ήθους, ο Τερτσέτης και ο Πολυζωήδης, να διακυβεύσουν μέχρι και την ίδια τους τη ζωή, θα τους κρεμούσαν και αυτούς για να τους διασώσουν, προτάσει το ιδεώδες της Ορθοδοξίας, που είναι, αν το θέλετε, η ηθική σκέπη του ελληνισμού. Σε λίγο και πάλι μαζί σας λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την αναφορά μας, την ιστορική μας αναφορά, στη φοβερή γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού που αποτελεί ένα, αν το θέλετε, στίγμα στον παγκόσμιο πολιτισμό και ένα αψευδή μάρτυρα της συμπεριφοράς της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Σε λίγο και πάλι μαζί σας.

Μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, και πάλι για το δεύτερο τμήμα της εκπομπής μας εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, το Πεμπτουσία FM. Είμαι πάντα ο Πάνος Αβραμόπουλος και η εκπομπή Πνευματική Αντίλλαγη, κάνοντας, αν το θέλετε, αναφορές, ένα οδιοπορικό, ένα μεγάλο ταξίδι στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στα μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα και σε περίσσεπτες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας. Πεμπτουσία.fm, το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο, να μην το ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, να το προσπαλάβνετε, το ξαναλέω πάλι, πεμπτουσία.fm, με πολύ ωραίες εκπομπές λόγου πολιτισμού, τέχνης, Ορθοδοξίας. Άρα και άλλα, ή με άλλα, αν το θέλετε, καθημερινά θέματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, από μαγειρική μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να θελήσετε. Ένα ραδιόφωνο πολιτισμού και αξιοπρέπειας όμως, σήμερα που όπως όλοι γνωρίζετε, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, τα σκουπίδια τα ιντερνετικά κατακλείζουν και, αν το θέλετε, αποπροσανατολίζουν τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε την ευκαιρία τον αγαπητό συνεργάτη της εκπομπής, ένα εκλεκτό νέο άνθρωπο με υψηλή τεχνογνωσία στα ραδιοκύματα, τον αγαπητό Γρηγόρη Σέρελη, ο οποίος με την αγάπη του και την ευαισθησία του καλοποιίζει την εκπομπή μας, την τίνει, την ομορφαίνει, την κάνει πάντα ωραιότερη με τα χαλιά του, με τις μουσικές επενδύσεις. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε τα καλύτερα, γιατί πραγματικά είναι λαμπρός νέος άνθρωπος. Επίσης, να μην ξεχνάμε να αναφέρουμε και την διαδικτυακή μας τηλεόραση, την Πεμπτουσία.tv, που και αυτή είναι μια τηλεόραση πραγματικά πολύ αξιόλογη, με υψηλού πολιτισμικού είδους εκπομπές, παράδοσης, πολιτισμού, με αναφορές στην Ορθοδοξία, με αφιερώματα, εκτενές αναλύσεις γύρω από την παράδοση και την ιστορική μας ταυτότητα, και βεβαίως με πολλούς αγαπητοί ακροατές ψηφοποιημένους θησαυρούς της αυθονικής πολιτείας του Αγίου Όρους, που δυστυχώς κάποιοι συνάνθρωποι μας δεν έχουν τη δυνατότητα και την ευχέρεια να μεταβούν στην αυθονική πολιτεία, στο Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας, το επωνομαζόμενο, και να τους δουν, να τους απολαύσουν και να τους να τους κάνουν ηθικό κτήμα τους. Μπορούν λοιπόν μέσα από το Πεμπτουσία.tv να βρουν πάρα πολλά για την αυθονική πολιτεία και βεβαίως για την αγαπημένη μας, τη λατρεμένη μας μονή, τη μεγίστη και αγία μονή του Βατοπεδίου, η οποία τελεί υπό τη σκέπη του Σετού μας Γέροντος και Καθηγουμένου Αρχιμαντρίτη κυρίου κυρίου Εφραίμ, ο οποίος με πατρική αγάπη, με φροντίδα ανίσταγη, με πελώριους σκόπους και θυσίες, αγαπητοί ακροατές, προβαίνει σε μια πελώρια προσπάθεια για να εξεύρει τους πόρους για να μπορέσει να στηρίξει την Πεμπτουσία που τελεί υπό το Ίδρυμα Άγιος Μάξιμος ο Αγιορροπηγός και υπό την ηθική σκέπη της Αγίας και Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου, και βεβαίως όλη την προσπάθεια και το διαδικτυακό ραδιόφωνο και τη διαδικτυακή τηλεόραση, αλλά βεβαίως και την Πεμπτουσία.gr, που είναι ο κεντρικός, αν το θέλετε, ιστότοπος, ο κεντρικός ιντερνετικός κόβος της προσπάθειας. Το τονίζουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτό με αγάπη και με σεβασμό στο γεροντά μας, γιατί σήμερα ξέρετε ότι για τον πολιτισμό, όχι μόνο σήμερα, ανέκαθεν πολύ περισσότερο σήμερα σε δύσκολους καιρούς, μετά από μνημόνια, κορονοϊούς κτλ., δεν βρίσκεις, αγαπητοί ακροατές, εύκολα οικονομικούς πόρους να στηρίξεις αξιόλογες, αξιοπρεπείς και υγιείς πολιτισμικές προσπάθειες. Και εδώ αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει ο γεροντάς μας για να μας στηρίξει και να κρατήσει τη φωνή της Πεμπτουσίας ζωντανή, δυνατή, πολύ γνωστή μάλιστα. Η Πεμπτουσία είναι σε πολλές γλώσσες, για να μπορέσει όλοι μας οι συνάνθρωποι από κάθε χώρα να παρακολουθούν τα Ορθόδοξα δρόμενα, με επίσης, αν το θέλετε, ειδικά αφιερώματα και ενότητες για τα Πατριαρχία, για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τις Αρχιεπισκοπές. Πραγματικά ένας πολιτισμικός θησαυρός που αξίζει να αφιερώσετε το χρόνο σας και να τον προσπελάσετε. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, είναι αφιερωμένη σε ένα μείζον ιστορικό μας ορόσημα, στη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, ένα στίγμα ανεξάλληπτο στον παγκόσμιο πολιτισμό, στην παγκόσμια ιστορία, αφότου οι Τούρκοι με τους Τσέτες, τα έφυπα τμήματά τους, πραγματικά στην κυριολεξία ισοπαίδωσαν και αφάνισαν από κρανίου τόπο κάθε ελληνικό στοιχείο στην ευλογημένη γη του Πόντου. Να πούμε, όπως το τονίσαμε προηγούμενα, ότι θα δούμε μάλλον όλες τις παραμέτρους που, αν το θέλετε, στοιχειοθέτησαν αυτό το στιγερό έγκλημα, αυτή την γενοκτονία, και να πούμε ότι για λόγους ορισμού και ιδιαίτερα για τους νεότερους, ότι ο όρος γενοκτονία, αγαπητοί ακροατές, για πρώτη φορά, θα το μνημονεύσουμε και παρακάτω, αναφέρθηκε στην δίκη της Νιρεμβέργης κατά της ναζιστικής ηγεσίας για τα εγκλήματα πολέμου το 1945, και ξαναχρησιμοποιήθηκε πάλι για να ξαναχρησιμοποιείται μάλλον εφ' εξής, για να δηλώσει κάθαρση με στοιχεία, αν το θέλετε, όχι τόσο πολεμικά, αλλά με φυλετικά, θρησκευτικά και εθνοτικά στοιχεία. Δηλαδή, είναι μια προσπάθεια να αφανίσεις κάποιον υποτίθεται εχθρό σου, που έχει διαφορετική, αν το θέλεις, διαφορετικά εθνολογικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά στοιχεία με σένα. Έτσι λοιπόν αναφερόμαστε στη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, στην οποία κεντρικός μοχλός τότε των Τούρκων για να ισοπεδώσουν τους Έλληνες ήταν τα περίφημα τάγματα εργασίας, τα περίφημα αμελέτα μπουρού, έτσι λέγονται, τα οποία τι ήταν, αγαπητοί ακροατές, οι Τούρκοι Τσέτες έπαιρναν όλους τους νέους από 16 έως 45, όλους τους ενηλίκους από 16 μέχρι 45 ετών, να το πούμε έτσι, άντρες,
τους πήγαιναν σε έργα οδοποιίας, γεφύρια, εξορίξεις, ορυχεία κτλ. Χωρίς να τους δίνουν νερό, χωρίς να τους δίνουν τρόφιμα, δουλεύοντας αδιάκοπα μέσα στο λιοπύρι, τους εξόντεναν στην κυριολεξία τους εξωθένωναν και νηστικοί και πεινασμένοι εξέπνεαν και πέθαιναν πάνω στα βουνά της Ασίας. Μάλιστα αυτή η σφαγή αποκλήθηκε από τους υψηλού κύριους ιστορικούς λευκή σφαγή Massacre Blanc. Λευκή σφαγή Massacre Blanc, δηλαδή σφάγιασαν, ισοπαίδρωσαν τον ενισμό με αυτό τον πλάγιο τρόπο, με αυτό τον ύπουλο και δόλιο τρόπο, με την αν το θέλετε εξώθησή τους σε καταναστικά έργα, και εκεί χωρίς τροφή, χωρίς νερό, χωρίς καμία υποτίθεται στήριξη και με άθλιες συνθήκες τους οδηγούσαν αναπόδραστα στο θάνατο. Περί τις 400.000 Έλληνες είναι ο τραγικός, αγαπητοί ακροατές, απολογισμός της ισοπαίδρωσης των Αγγίνων του Πόντου στην Αμάσια, στη Σαψούντα, στην Τραπεζούντα. Σε όλη την περιοχή του Πόντου ο ενισμός πραγματικά αποδεκατίστηκε, αφανίστηκε και έκτοτε αποτελεί ένα έγκαυμα, ένα κάμα στην ψυχή κάθε Έλληνα, κάθε ελληνικής ποικής, κάθε δημοκράτη, κάθε πατριώτη, Έλληνα και Ορθόδοξο. Βεβαίως. Η γενοκτονία των Ποντίων έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1916-1923. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι το τελικό στάδιο, το τρίτο και τελικό στάδιο. Και όπως είπαμε, είχε ως επακόλουθο την φρικιαστική δολοφονία περί των 350.000 Ελλήνων. Στη δεύτερη μεγαλύτερη γενοκτονία του αιώνα μας, όπως προαναφέραμε, μετά από αυτή του Χίτλερ. Να δούμε όμως λίγο τα πράγματα πώς έχουν και πώς εξελίσσεται ο εξολοθρωμός των Ελλήνων του Πόντου, που αποτέλεσε ένα κεντρικό σχέδιο των κεμαλιστών τότε, του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία και εκπροσωπούσε κατά τον πιο ενεργή τρόπο τον τουρκικό εθνικισμό, και που σκοπό ότι είχε σε όλη την περιοχή της Ασίας να αφανίσουν, να εξολοθρεύσουν όλους τους μη γηγενείς πληθυσμούς και ουσιαστικά να κάνουν εθνοκάθαρση. Έτσι και έλαβε χώρα όλοι οι μη Τούρκοι, οι αλόθρησκοι, οι ξενικοί πληθυσμοί, όπως οι Αρμένοι, όπως οι Έλληνες και πάρα πολλοί άλλοι, σφαγιάστηκαν και εξωσύστηκαν στον διωγμό, προκειμένου να γίνει εθνοκάθαρση στην Ασία, όπως ήταν τα οραματικά σχέδια του Κεμάλ Ατατούρκ. Από αρχή της εξόδου των Ελλήνων του Πόντου, αγαπητοί ακροατές, είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και 7 χρόνια μόλις αργότερα, στα 1461, θα έχουμε και την άλωση της Τραπεζούντας, που και αυτή σχηματοδοτεί σιγά σιγά τον εξολοθρωμό του Πόντου. Από τότε αρχίζει το σχέδιο, βέβαια εξελίσσεται ως προς την ένταση και ως προς τη δύναμη, εξελίσσεται προϊόντος του χρόνου, αλλά από τότε όμως αυτό είναι ρίχνονται τα πρώτα σπέρματα για τον αφανισμό του ενισμού του Πόντου. Από αυτό το ιστορικό ρώσιμο θα ξεκινήσουν οι ιδιότητες, οι διωγμοί, η θρησκευτική τρομοκρατία, η εθνολογική αλλίωση με τις αρεπάλληλες προσπάθειες εξισλαμισμού, οι οποίες αρχικά δεν θα αποδώσουν και έτσι θα προχωρήσουν στο σχέδιο της τελικής εξόδου οι Τούρκοι, ο Κεμάλ Ατατούρκ. Η υποδήλωση του Πόντου μπορεί, είπαμε, να χωριστεί σε τρεις βασικές περιόδους. Κορύφωση όμως είναι η τελευταία περίοδος από το 1919 ως το 1923, που και αυτή υποδιορείται σε δύο υποπεριόδους, μέχρι που λαμβάνει τελικά το 1922-1923 η τελική εξόδωση του ποντιακού ενισμού. Η πρώτη περίοδος λοιπόν εκκινά με την άλωση της Τραπεζούντας το 1461 και αποπερατώνεται στα μέσα του 17ου αιώνα. Σε αυτά τα ιστορικά όρια όμως οι Τούρκοι υιοθετούν μια σχετικά, θα λέγαμε, ήπια στάση ενάντια των Ελλήνων, πιο παθητική, και δεν τους κυνηγούν με τον απεινή τρόπο όπως θα γίνει αργότερα. Η δεύτερη περίοδος εκκινά στα μέσα του 17ου αιώνα και εκτείνεται μέχρι το τέλος του πρώτου Ρωσοτουρκικού πολέμου. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της περίοδου σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι στους Ποντίους είναι η θρησκευτική βία που ασκούν στους χριστιανικούς πληθυσμούς του Πόντου και που κατατείνει στον εξισλαμισμό των Ελλήνων. Και πράγματι, σε σημαντικό βαθμό, οι Τούρκοι κατορθώνουν να εξισλαμίσουν ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού, προσβλέποντας την πολιτική υποδιέτηση των Ελλήνων ολοκλήρου του Πόντου. Είναι ήπια αρχικά η συμπεριφορά, πηγαίνει περισσότερο με μια προσέγγιση, αν το θέλετε, θρησκευτική, θεολογική, να τους εξισλαμίσουν. Αργότερα θα δούμε την ένταση των βιαιοτήτων, τους φόνους, τις βιοπραγίες, τους βιασμούς, τις φωτιές, τους φαγιασμούς, που τελικά αποθρασύνονται και φτάνουν στα απότατα όρια της τερατουργίας. Η τρίτη και τελευταία περίοδος αποπερατώνεται το 1922 και κλιμακώνεται η γενοκτονία σε δύο υποπεριόδους. Η πρώτη υποπεριόδος εκκινά με τη συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή το 1774. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η μεθοδευμένη προσπάθεια των διοικητικών αρχών της Τουρκίας να εφαρμόσουν αντιδημοκρατικούς νόμους εις βάρος των Ελλήνων, με στόχο την παρεμπόδιση της ελεύθερης ανάπτυξης και δημιουργικής παρουσίας τους στον Πόντο. Δηλαδή να μην μπορούν να ασκήσουν ελεύθερα τα επαγγέλματα, να απαγορεύεται η συνεργασία με τον τουρκικό πληθυσμό και άλλους Τούρκους εμπόδους.
εμπόρους και να τους βάζουν υψηλές φορολογίες και άλλα τεχνικά, διοικητικά και οικονομικά μέσα, ουσιαστικά να τους εξωθήσουν σε απόθεση, δηλαδή να τους εκδιώξουν. Η δεύτερη υποπερίοδος εκκινά το 1908 και κύριο γνώρισμά της έχει τη ραγδαία ανάπτυξη του τριγικού πληθυσμού με γεωμετρική πρόοδο στην περιοχή του Πόντου. Δηλαδή, εδώ αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί ακροατές, ότι οι Τούρκοι έχουν επιχειρήσει και ένα άλλο δόλιο σχέδιο, τον επικισμό δηλαδή, μεταφέροντας μεγάλες μάζες Τούρκων στα βάθη του Πόντου, ώστε να μπορέσουν προϊόντες του χρόνου να αλλοιώσουν εθνολογικά τον ποντιακό ελληνισμό. Παρά αυτά, όλα τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την άλωση της Αψούντας δεν έχουν επιφέρει το πολυπόθητο και προσδοκόμενο αποτέλεσμα που είναι η εκδίωξη και η εθνολογική αλλοίωση του ελληνισμού του Πόντου. Έτσι, το κίνημα των Νεοτούρκων με αρχηγό τον χαρισματικό Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, που εντωμεταξύ έχει ανεγηθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή της Τουρκίας, προβληματίζεται στην εφαρμογή της περίφημης τελικής λύσης που θα επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα και δεν είναι άλλο από τη συστηματική και ομαδική δολοφονία των Ελλήνων του Πόντου. Σε λίγο και πάλι μαζί σας για το επόμενο τμήμα της εκπομπής.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων, όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στο πεμπτουσία.fm, είμαι πάντα ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη, κάνοντας αφιερώματα και οδηπορικά στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στις περίσσετες προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων που διέλαψαν και μας φιλοδότησαν ένα στιλαρετημένο έργο, σε κορυφαία ιστορικά μας ορόσημα, όπου ο ελληνικός λαός ομοθυμαδών διατεράνωσε την απαρασάλευτη πίστη του στην Ορθοδοξία, τη Δημοκρατία και την Πατρίδα, αλλά και σε βίους Αγίων, Οσίων, Μαρτύρων μας, που με το τίμιο αίμα τους και με τη διακονία τους διακόνησαν το λόγο του Χριστού στα πέρατα της Οικουμένης. Σήμερα η εκπομπή μας, δοθέντως ότι είμαστε και κοντά στην εορτή της ιστορικής μνήμης, είναι αφιερωμένη στην γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, στο φοβερό αυτό ιστορικό ορόσημο που πραγματικά είναι ένα έγκαμα σε κάθε ζεστή ελληνική καρδιά. Και αν το θέλετε, μας τρυπάει σαν πύρινη ροφέα η σκέψη, ο πόνος, η ηθική θλίψη για τον εξολοθρωμό του διαλεκτού αυτού κομματιού του ελληνισμού, του ποντιακού ελληνισμού, ο οποίος έλαβε χώρα μετά την πτώση της Σαψούντας το 1461 και αποπερατώθηκε σε βάθος, αν το θέλετε, αιώνων, την περίοδο 1919-1923, οπότε και ο Κεμάλ Ατατούρκ, όπως προαναφέραμε, που έχει ανέλθει στα ύπατα αξιώματα της τουρκικής εξουσίας, επιλαμβάνεται της τελικής φοβερής λύσης που είναι οι ομαδικές δολοφονίες και ο εξολοθρωμός των Ελλήνων του Πόντου. Περί τις 350.000 και παραπάνω, ακόμα 400 άλλοι τις προσεγγίζουν, είναι οι φωνευτέντες Έλληνες Πόντοι, οι οποίοι φωνεύθησαν και εξωθήσαν παντελώς από τις πατρογονικές αιστείες του ελληνισμού του Πόντου. Μια πραγματικά ένα ιστορικό ρόσημο που συνθλίβει κάθε Έλληνα, του προξενεί αφόρτο πόνο και θλίψη και τον φέρνει ιστορικά αντιμέτωπο ενώπιον στον οποίο με τις θηριωδίες, τις φρικαλαιότητες των Τούρκων και με το πόσο ειλικρινής και πραγματικά αντικειμενική βάση έχουν οι δίθεν προσπάθειες της Τουρκίας για να προοδεύσει, να προασπίσει τα δικαιώματα, να εκδημοκρατιστεί και να μπορέσει σήμερα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ προσοχή στους Δαναούς και δώρα φέροντες, αγαπητοί κρατές, όπως λέει και η αρχαία ελληνική γραμματολογία. Η σοφή θα συμπληρώναμε αρχαία ελληνική γραμματολογία. Αφού του πέρασαν λοιπόν από την πτώση της Σαψούντας το 1461 αιώνας και δεν είχε 5 αιώνας περίπου και δεν είχε αν το θέλετε λάβει χώρα ο εξολοθρεμός των Ελλήνων του Πόντου, ο Κεμάλ Ατατούρκ λοιπόν που πια έχει ανέβει στην εξουσία των Τούρκων και είναι ο κύριος πρεσβευτής του τουρκικού εθνικισμού, επιλαμβάνεται του σχεδίου της τελικής λύσης που είναι η μαζική δολοφονία, η οποία κατά βάση πέρα από τις φωνές και βιοπαγίες των Τούρκων τσατών, των φοβερών δηλαδή επιλέκτων εφήπων των Τούρκων, οι οποίοι έπαιρναν με νέα μελή σε ασφάλεια για τα γάνια τους και τα σπαθιά τους όλους τους Έλληνες, γεμίζοντας με άψυχα κορμιά και κεφάλια όλη την ευλογημένη γη του Πόντου, χρησιμοποιούν και την άλλη μεθοδιότητα αλλά και στρατηγικό τρόπο. Χρησιμοποιούν και την άλλη φοβερή μέθοδο λοιπόν της λευκής σφαγής, Massacre Blanc όπως αποκλήθηκε, δηλαδή των περίφημων τάγματων εργασίας, των ταμελέ αμπουρού. Τα τάγματα εργασίας, τα λέμε για όσους τώρα μας παρακολουθούν, τι συνιστούσαν τα τάγματα εργασίας, ήταν όλοι οι Έλληνες από 16-45 ετών οι άντρες, οι οποίοι τους είχαν με καταναγκαστικό τρόπο, αν το θέλετε, στρατολογήσει οι Τούρκοι και τους έβαζαν σε μεγάλα και δύσκολα έργα οδοποιίας, γεφυροποιίας, εξορίξεων, ορυχείων. Χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, τους εξουθέρωναν από τη δουλειά και εξέπνεαν πάνω σε αυτά τα φοβερά τάγματα. Γι' αυτό και αποκλήθηκαν η μεγαλύτερη σφαγή που έγινε με αυτό τον δόλιο, ο πλάγιο τρόπο, λευκή σφαγή, τα τάγματα εργασίας στα περίφημα αμελέτα μπρού. Πάμε να δούμε όμως πώς ξεκινάει το σχέδιο για τον συστηματικό εξολοθρεμό των Ελλήνων του Πόντου, το οποίο, αγαπητοί ακροατές, θα, κατά τραγική ηρωνία της ιστορίας, πραγματικά είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Τα σχέδια για τον εξωθρωμό των Ελλήνων του Πόντου θα δεχτούν στη Θεσσαλονίκη όταν κάνει ένα συνεδριό του το τουρκικό κομιτάτο που θα σας αναφέρουμε παρακάτω. Στα 1910 λοιπόν καταστρώνεται το σχέδιο των Νεοτούρκων την περίοδο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και θα ολοκληρωθεί από τον ηγέτη των Νεοτούρκων, τον Κεμάλ Ατατούρκ Μουσταφά, όπως είπαμε προηγουμένως, την περίοδο 1923. Η απόφαση του σχεδίου δολοφονίας των Ποντίων θα ληφθεί το 1911 στην ύφη του Βορρά στη Θεσσαλονίκη, στο διεξαχθέν συνέδριο του Νεοτουρκικού Κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος, το οποίο είχε ιδρυθεί από τα 1889. Κεντρικό μέλημα και φροντίδα της απόφασης του συνεδρίου τότε ήταν η κάθραση της Μικράς Ασίας από τις διάφορες εθνότητες και ο πλήρης έλεγχος της από τους Νεοτούρκους που κατ' επίφαση ευαγγελίζονταν τον εκδημοκρατισμό και τις μεταρρυθμίσεις στην υστερούσα Τουρκία του Σουλτάνου. Πάντα βλέπετε, αγαπητοί ακροατές, όπως το υπομνήσαμε μεταπιτάσεως, η υποκρισία οδόλος των Τούρκων που διατείνονται για τα δικαιώματα, για τη δημοκρατία και τελικά πάντα σφαγείς, δολοφόνοι και, αν το θέλετε, επίρροχοι της αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
Η μακρύωνη ιστορική του πορεία, δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, το επιβεβαιώνει αυτό. Και γι' αυτό θα λέγαμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην εξωτερική πολιτική. Δεν θα πρέπει να είμαστε εσωστρεφείς. Δεν θα πρέπει να απεμπολίσουμε τη δημοκρατικότητά μας και την πολιτισμική μας ηθική υπεροχή. Όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ φιδωλοί. Γιατί διαχρονικά έχουμε δει και με το τελευταίο πογκρόμ που είχε λάβει η χώρα το 52-54 στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, συγγνώμη, ναι. Με τον εξοδοθρωμό και τον διωγμό των Αιγίνων, αλλά και με το 1974 με την προδοσία της Κύπρου και με την κατάληψη του ενός τρίτου του μαρτυρικού νησιού, οι Τούρκοι διαρκώς ιστορικά επιβεβαιώνουν ότι μπορεί να τα λένε αυτά, αλλά δεν φίδονται, αν το θέλετε, είναι σε τελείως άποση από όλες τις αξίες του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Πολύ προσοχή λοιπόν και να είμαστε ενεχρηγρώσει και να μπορούμε να πάσα στιγμή με τιμότητα και με αποφασιστικότητα να απορασπίσουμε τα ιδεώδη της ορθοδοξίας της πατρίδας και της δημοκρατίας.

και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε εξωτερική επιβολή. Βεβαίως, απευθείως ο πόλεμος, που πραγματικά είναι η χειρότερη δίνη στην οποία μπορεί να πέσει μια κοινωνία, αλλά αγαπητοί ακροατές, η Ελλάδα είναι ένας λαός που λόγω της γεωστρατηγικής της σημασίας και του γεωφυσικού του διαμερισμού έναντι της ιστορίας δυστυχώς δέχεται διαρκώς επιθέσεις και πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιβολή και να προασπίσει τις αξίες της και τα ιδεώδη της. Κλείνοντας αυτή την παρένθεση, αναφερόμενος πάντοτε στο μείζον μας ιστορικό ορόσημο στη γενοκτονία, στη φοβερή γενοκτονία του Ποντιακού Ενισμού, που συνιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη γενοκτονία που έλαβε χώρα μετά βεβαίως τον αιμοσταγή και μοδιψή Χίτλερ. Όπως είπαμε εισαγωγικά στην εκπομπή μας, ο όρος γενοκτονία, για όσους τώρα μας παρακολουθούν, αγαπητοί ακροατές, ερήχτηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο της Νιρεμβέργης το 1945, όταν εξεδικάζονται τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας των τεράτων των Ναζί. Και βεβαίως ακολούθησε στο ίδιο μήκος κύματος και με την ίδια, αν το θέλετε, φωνικότητα, ακολουθεί είναι και η γενοκτονία του Ποντιακού Ενισμού, γιατί μαζική σφαγή, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για περίπου 400.000 ανθρώπους οι οποίοι σφαγιάστηκαν και εξοδόθηκαν με τον πιο, αν το θέλετε, ιδεχτή τρόπο. Αυτά λοιπόν κάνοντας και πάλι αναφορά για το ιστορικό όρσιμο του 1911, που στη Θεσσαλονίκη στο συνέδριο του Κομιτάτου Ένωσης και Πρόεδρος ρίχνεται για πρώτη φορά το σχέδιο για τον εξολοθρωσμό του Ποντιακού Ενισμού και όλων των άλλων ορθοδόξων μη γηγενών πληθυσμών, στα πλαίσια του σχεδίου που οραματίζονταν οι Τούρκοι να κάνουν εθνοκάθραση σε όλη την Ασία και να είναι αποκλειστικά μόνο τουρκικοί πληθυσμοί. Επίσης να τονίσουμε ότι σε αυτή την τραγική στιγμή για τους Έλληνες, για τον Ποντιακό Ενισμό και κάποιες δυνάμεις που με πίκρα και πόνο το λέμε, που δεν θα έπρεπε να στηρίξουν τους Τούρκους, διαρκώς είχαν σταθεί στο πλευρό τους, θα τα πούμε ακριβώς λίγο παρακάτω. Τα μελέτα Μπουρού, τα τάγματα εργασίας, ερήθηκαν διεθνώς σαν η πιο μεθοδευμένη μαζική εξόντωση πληθυσμού τότε στην ανθρωπότητα και, όπως προαναφέραμε, πήραν χαρακτηριστικά τον όρο λευκή σφαγή Massacre Blanc. Στο ίδιο μήκος κύματος τρομοκρατίας, οι Τούρκοι με έντεχνο τρόπο έθεραν δεσμευτικούς φραγμούς. Αναφερόμαστε τώρα στις μεθοδεύσεις και στις μεθοδολογίες που υιοθετούσαν οι Τούρκοι, αγαπητοί ακροατές, ένα bullying, να το πούμε με σύγχρονους κοινωνικούς όρους, για να μπορέσουν να εκδιώξουν και να εξολοθρέψουν τους Έλληνες του Πόντου. Τους αποστερούσαν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα επαγγελματά τους, ενώ, όπως προαναφέραμε, απαγόρευαν ρητά και με νομικές διώξεις όσους μουσουλμάνους θα συνεργάζονταν επαγγελματικά με τους Έλληνες. Και προεβλέπεται και ποινή από τις στρατιωτικές αρχές για όσους παρενέβαιναν τον νόμο. Αντιλαμβάνεστε κινηθική τρομοκρατία όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και των Τούρκων ακόμα, γιατί οι λαοί, αγαπητοί ακροατές, είχαν αγαστή σχέση συνεργασίας, υπήρχαν αγαπημένοι. Να τα τονίσουμε αυτά. Να μην αδικήσουμε τον τουρκικό λαό καθ' ολοκληρίαν. Οι Τούρκοι κατά βάση, ως λαός, δεν έχουν μίσος για τους Έλληνες και πολλοί από εσάς που θα έχετε ταξιδέψει στην Τουρκία θα το έχετε διαπιστώσει. Όμως αυτό είναι σε τελεία άποση, τελείως μακριά από τις ηγεσίες που κατά καιρούς έχουν δείξει το εθνικιστικό τους και το, αν το θέλετε, αντιδημοκρατικό τους πρόσωπο. Είναι καλό να τις κάνουμε αυτές τις επισημάνσεις για να μην κάνουμε ιστορικές αδικίες και να μην, αν το θέλετε, υπονομεύουμε το μεγάλο ζητούμενο που είναι η ειρηνική και δημιουργική συνύπαρξη των λαών, που πρέπει να συνεργάζονται, να έχουν πολιτισμικά αμοιβαία επιτεύγματα και βεβαίως να κατατείνει αυτή η συνεργασία στην αμοιβαία πρόοδο και ευημερία παγκοσμίως. Δυστυχώς δεν συμβαίνουν αυτά, αγαπητοί ακροατές, όχι σε εμάς και με την Τουρκία, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές που βλέπουμε σήμερα με πόνο και με πίκρα εστίες πολέμους, όπως μεταξύ της διένεξης της Ρωσίας με την Ουκρανία, αλλά και στη Λωρίδα της Γάζας, το μαρτύριο του Παλαιστινιακού λαού, που κι αυτός υφίσταται, αν το θέλετε, με τελείως, θα λέγαμε, άδικο τρόπο, ανεξάρτητα από τα λάθη που γίνονται, να μην κάνουμε τώρα πολιτική ανάλυση, της Χαμάς και άλλων ηγετικών ομάδων. Όμως όταν 30.000 άνθρωποι έχουν σφαγιαστεί, μικρά παιδάκια, κάθε αξιοπρεπούς ανθρώπου, κάθε ελεύθερα σκεφτόμενο και δημοκράτη ανθρώπου, η καρδιά απαγώνει και διακηρύσει το πανανθρώπινο, αν το θέλετε, αίτημά του, άμεσα αυτή η σφαγή να σταματήσει και να επικρατήσει ειρήνευση και να μπορέσουν με διπλωματικούς τρόπους, με τη διπλωματία, με το διάλογο, να επιληθούν οι όποιες, αν το θέλετε, διαφορές υφίστανται. Δεν μπορεί να χύνεται αθώο αίμα και δει να σκοτώνονται παιδάκια μέσα σε νοσοκομεία και σχολεία και η πολιτισμένη ανθρωπότητα, αγαπητοί ακροατές, να κλείνει τα όματα. Είναι ντροπή και είναι απρέπεια. Και σε κάθε περίπτωση είναι και αντιχριστιανικό, μια και είμαστε Ορθόδοξοι άνθρωποι. Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, με τις μεθοδεύσεις των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων, που σκοπό έχουν τελικά να εξωθήσουν σε άταχτη φυγή τους Έλληνες του Πόντου και ουσιαστικά να γίνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εθνοκράτηση από τους Τούρκους στην ευλογημένη περιοχή του Πόντου.
Μαζί λοιπόν με τις απαγορευτικές δεσμεύσεις νομικές που είχαν βάλει να μην μπορούν να

σχίσουν τα επαγγελματά τους με υψηλές φορολογίες, με νομικές κυρώσεις όσους Τούρκους συνεργάζονταν με τους Έλληνες. Οι Τούρκοι έκαναν και συγκροτημένες επιθέσεις με ένα όπλα τμήματα, ακόμα πιο χειδαία, στα ελληνικά χωριά όπου ελάβαναν χώρα φόνοι, βιασμοί, ληστείες, απαγωνισμοί και κάθε είδους βιοπραγία. Παρεπόμενο αυτών των εξωτερικών μεθοδόσεων που προμήνιαν και τις επερχόμενες μαζικές δολοφονίες ήταν, όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί ακροατές, να εξαναγκάζονται πολλοί Έλληνες να εγκαταλείψουν μόνοι τους τις πατρογονικές εστίες του Πόντου και των Μικρασιατικών παραλίων. Αλλά και σε αυτή τη φυγή τους προς την ελευθερία, οι Τούρκοι φρόντισαν με καλοσχεδιασμένο έντεγνο τρόπο να τους οδηγήσουν στο θάνατο. Δηλαδή, τους απαγόρευαν φεύγοντας να πάρουν μαζί τους έστω και τα στοιχειώδη χρειαζόμενα για το ταξίδι της αναχώρησης. Το αποτέλεσμα, αναπότρεπτο, χωρίς φαγητό και νερό για τα χρειαζόμενα, πείνα, σωματική και ηθική εξάντληση και τελικά θάνατος. Σύνδρομη και διαπλαστική της δολοφονικής αυτής μεθόδευσης των Τούρκων είναι μια έκθεση της ελληνικής πρεσβείας του Ιουνίου του 1915 που αναφέρει. Οι εκτοπιζόμενοι από τα χωριά τους δεν είχαν δικαίωμα να πάρουν μαζί τους ούτε τα απολύτως αναγκαία. Γυμνοί και ξυπόλοιτοι, χωρίς τροφή και νερό, δερόμενοι και υβριζόμενοι, όσοι δεν εφωνεύονται, οδηγούνται στα όρη από τους δημίους τους, δηλαδή οδηγούνταν στο θάνατο κατά αναπόδραστο τρόπο. Οι περισσότεροι από αυτούς πέθαναν κατά την πορεία τους στα βασανιστήρια. Το τέρμα του ταξιδιού δεν σήμαινε και τέρμα των δεινών τους, γιατί οι βάρβαροι κάτοικοι των χωριών, για όσους λίγους κατορθώναν μετά από αυτή την θηριώδη τουρκική συμπεριφορά να γλιτώσουν, τους περιλάβαναν μετά οι υγιεινείς Τούρκοι που τους είχαν σταλάξει το μίσος τότε οι τσέτες και τους επέφεραν το τελειωτικό πλήγμα. Εφανής πρόθεση των Τούρκων ήταν με τις λαϊλασίες, τους βιασμούς, τους πυροπολισμούς και την τρομοκρατία να επιτύχουν την εθνολογική κάθραση των ελληνικών περιοχών και να επιτευχθεί έτσι ο πλήρης εκτουρκισμός τους. Αυτό ήταν το κεντρικό σχέδιο του Κεμάλ Ατατούρκ. Έχει σημάνει δύο ώρα όμως του αφανισμού των Ελλήνων. Τραγικό ιστορικό ορόσημο το 1919, όπου ξεκινάει και το τελικό σχέδιο της εξολόθρευσης των Ελλήνων με μαζικό πια τρόπο και με τους φαγιασμούς, αλλά και με τα τάγματα εργασίας στα περίφημα αμελέτα μπουρού, όπως προαναφέραμε. Στις 19 Μαΐου του 19, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαψούντα και ξεκινάει η δεύτερη βιώτερη περίοδος της γενεκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ο Κεμάλ, που διψά για αίμα και διάστητος από μίσος εναντίον των Ελλήνων, καθώς είναι και με την αναλογή του νεοτουρκικού κομιτάτου, ιδρύει τη μυστική οργάνωση Μουταφά Μιλή και ενσπείρει το μίσος εναντίον των Ελλήνων. Ρίνονται τα σχέδια του ολοκληρωτικού αφανισμού του ποντιακού ελληνισμού. Είχε παλέρθει το διάβα ολόκληρων αιώνων, αγαπητοί ακροατές, μετά την ιστορικά οδυνηρή κατάληψη της Σαψούντας το 1461, και ωστόσο είχαν μείνει άσβεστες οι αιστείες του ελληνισμού στην ευλογημένη γη του Πόντου και της Ιωνίας. Και τώρα, μόλις σε λίγα χρόνια, ο Κεμάλ κατόρθωνε να φανεί στον ελληνισμό του Πόντου και της Ιωνίας και μαζί τους ένα πολιτισμό που είχε αποτυπώσει αδρά τον νήσιο του σε ολόκληρη την οικουμένη, ένα πολιτισμό 3.000 ετών. Απέλπιδα οδός σωτηρίας για τους τραγικούς Έλληνας του Πόντου απέναντι στις φρικαλαίες βιότητες των Τούρκων εναντίον τους ήταν η οργάνωση Αντάρτικου και η καταφυγή στα βουνά για να τους πολεμήσουν και να προστατεύσουν έτσι, στο βαθμό που ήταν εφικτό, τους αμάχους και τα γυναικόπαιδα. Και είναι βέβαιο ότι τα αθώα θύματα της τουρκικής γενοκτονικής θηριωδίας θα ήταν κατά πολύ περισσότερα, αγαπητοί ακροατές, αν το γενναίο Αντάρτικο που είχε οργανωθεί στα βουνά από ατρόμητους ήρωες του Πόντου δεν έθετε στοιχειώδες φραγμό στις αιμοσταγείς επελάσεις των Τούρκων στα ανυπεράσπιστα ελληνικά μας χωριά. Αφού το Κεμάλ ανήρθε στην εξουσία, οι θηριωδίες των Τούρκων και οι διωγμοί προσέλαβαν πολύ μεγαλύτερη ένταση και έκταση. Προκειμένου μάλιστα να διευκολυνθεί στο εθνοκτόνο κατά των Ελλήνων έργο το Κεμάλ, συστήνει στα χωριά του Πόντου τα περίφημα έκτακτα δικαστήρια ανεξαρτησίας, ένα θεσμό καταγέλαστο και ψευδεπίγραφο, μια παροδία δικαστηρίων δηλαδή, τα έκτακτα δικαστήρια ανεξαρτησίας, που με συνεπτικές διαδικασίες προφανώς καταδίκαζαν τους τοπικούς ηγέτες του Πόντου ως εχθρούς της Τουρκίας, δήθεν, και εν συνεχεία με το μανδύα της νομοφάνειας τους οδηγούσαν στην οδυνηρή εκτέλεση. Και δυστυχώς με τη θανάτωση και των τελευταίων εναπομεινάντων εστιών αντίστασης, ο ποντιακός ελληνισμός όδευε αγαπητοί ακροατές στο τέλος του. Η φοβερή γενοκτονία στον Πόντο ήταν απόρρια του σχεδίου του τουρκικού εθνικισμού για κάθαρση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τις γηγενείς εθνότητες. Και το τρομερό αυτό σχέδιο ευωδόθηκε με τη γενοκτονία των χριστιανικών λαών, των Ελλήνων και των Αρμενίων, που για αιώνες ζούσαν σε αυτές τις περιοχές. Όσοι γλίτωσαν από το φωνικό λεπίδι των αιμοσταγών της ετών του Κεμάλ, εξωθήθησαν σε βίαιη εγκατάλειψη των πατρεγονικών τους εστιών στον Πόντο και στην Ιωνία. Ενώ για τους Κούρδους που συνέχισαν να μένουν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως μουσουλμανικές εθνότητες, τους επευλήθη ο αναγκαστικός εκτουρκισμός τους. Η αριθμή σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς πληθυσμούς στον Πόντο είναι πολύ εύλωτη και χαρακτηριστική των μαζικών φόνων γενοκτονίας που έλαβαν χώρα. Λίγο πριν τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Πόντος, αγαπητοί ακροατές, αριθμούσε 700.000 Έλληνες. Και με το πέρας του 23 είχαν δολοφονηθεί 353.000 άτομα. Το νούμερο πραγματικά είναι εκπληκτικό και προξενεί παράλυση ηθική σε όποιον άνθρωπο το ακούει.
Μια σημαντική παράμετρο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην τραγική γενοκτονία του Ποντιακού Ενισμού είναι ότι οι Ρώσοι, αγαπητοί ακροατές, συνέδραμαν πολιτικά το κίνημα των Νεοτούρκων και των Κεμάλ, ιδίως κατά τα πρώτα στάδια της προσπάθειας εδρίωσής τους. Η πολιτική αυτή στήριξη ίσως να ήταν στα πλαίσια της αμοιβαιότητας, δοθέντος ότι το παντουργικό κίνημα που υπήρξε πολύ ανθυρό στη Σοβιετική Ένωση την περίοδο της έξπασης της Οκτωβριανής Επανάστασης προσέτρεξε ηθικά και πολιτικά την επανάσταση των Μπολσεβίκων και βεβαίως μάλλον τους το χρωστούσαν οι Μπολσεβίκοι και τους ανταπέδωσαν σε τεχνογνωσία, στρατηγική και οικονομική υποστήριξη αυτή τη βοήθεια. Παρήχαν λοιπόν πολιτική στήριξη οι Ρώσοι στους Νεοτούρκους, ενώ τους προμήθευαν με όπλα, χρήματα αλλά και στρατηγική τεχνογνωσία με υψηλού επίπεδου στρατηγικού συμβούλου. Ο Ιθήνων μάλιστα στρατηγικά νου στις αντεπίθεσεις των τουρκικών στρατευμάτων εναντίον των ελληνικών στον Πόντο το 1921 ήταν ο Μι Φρούνζε, στρατιωτικός εντεταλμένος των Ρώσων, και με αυτή την έννοια οι μαρτυρίες του για τις σφαγές που έλαβαν χώρα έχουν ξεχωριστή βαρύτητα. Με παραστατική ενέργεια λοιπόν ο Φρούζε γράφει στη μαρτυρία του: «Συναντήσαμε μια μικρή ομάδα 60-70 Έλληνες, οι οποίοι μόλις είχαν καταθέσει τα όπλα. Όλοι τους είχαν εξαντληθεί στο έπακρο. Άλλοι έμοιαζαν κυριολεκτικά με σκελετούς. Αντί για ρούχα κρέμονταν από τους ώμους τους κάτι απίθανα κουρέλια. Στο κέντρο της ομάδας βρίσκονταν ένας ψηλός και αδύνατος παπάς, φορώντας το καλυμάφι του. Φυσούσε κρύος αέρας και όλη η ομάδα, κάτω από τα σπροξήματα των συνοδών στρατιωτών, κατευθύνονταν με επιδηματάκια προς τη Χάβζα. Μερικοί όταν μας αντίκρισαν άρχισαν να κλαίνε ή δυνατά ή μάλλον να ουρλιάζουν, μια και ο ήχος που ξέφευγε από τα στήθη τους έμοιαζε περισσότερο με ουρλιαχτό κυνηγημένο ζώο παρά με ανθρώπινη φωνή. Σχολιάζοντας ακόμα με πολύ παραστατικό τρόπο ο Φρούζε, τις ομότητες και τους φόνους των τελικών αποσπασμάτων σημειώνει εστιάζοντας την πολιτική του Τοπάλ Οσμάν. Ο Τοπάλ Οσμάν ήταν ο αρχηγός των Λαζών, ήταν ο πιο αιμοσταγής και ο πιο αιμοδιψής Τούρκος ηγέτης που πραγματικά με το λεπίδι του ισοπαίδωσε και αφάνισε όλο τον ελληνισμό. Όλη αυτή η πλούσια και πυκνοκατοικημένη, λέει ο Φρούζε, περιοχή της Τουρκίας για τον Πόντο, ερημώθηκε σε απίστευτο βαθμό. Από όλο τον ελληνικό πληθυσμό των περιοχών της Αψούντας, της Σινόπης και της Αμάσιας, απόμειναν μόνο μερικές ανταρτοτοομάδες που περιπλανιόντουσαν στα βουνά. Εκείνος που έγινε περισσότερο γνωστός για τις θηριωδίες του ήταν ο αρχηγός των Λαζών, Οσμάν Αγάς, ο οποίος πέρασε διαπειρός και σιδήρου με την άγρια ορδή του όλη την περιοχή του Πόντου. Για τους απίστευτες έκτασης φόνους που έλαβαν χώρα στη Σαψούντα, είχε ενημερωθεί και ο Ρώσος πρέσβης στην Άγκυρα, Αράλοβ, από τον στρατηγό Φρούζε σε μια ίσως προσπάθεια, κατατριχόμενος από τύψη ειδήσεως, προσπαθούσε, αν το θέλετε, να υποστήλει αυτό τον απίστευτο το χαρακτήρα βιότητας των Τούρκων και να τους κατευνάσει, αλλά επιματέω. Ο τελευταίος λοιπόν, ο Φρούζε, διεμήνει στον Αράλοβ ότι είχε δει αμέτρους Έλληνες που είχαν δολοφονηθεί βάρβαρα, γέρους, γυναίκες και παιδιά. Ενημέρωσε ακόμα τον πρέσβη των Ρώσων στην Τουρκία, Αράλοβ, ότι θα έρχονταν αντιμέτωπος με πλήθος δολοφονημένων ποντίων, τους οποίους είχαν βία σύρια τα σπίτια τους στους δρόμους και τους είχαν φωνεύσει. Άκουσαν, αγαπητοί ακροατές. Τους έβγαζαν από τα σπίτια με το ζόρι βίαιος και με τις λόγχες τους φώνευαν. Ο σοβιετικός πρέσβης Αράλοβ, προφανώς τριβημένος και αισθανόμενος στις ενοχές για την τροπή που είχαν πάρει τα πράγματα, την οποία πιθανόν να μην είχαν προσδιορίσει ότι θα είχε τέτοια έκταση βιότητας. Είχε δείξει το θέμα σε συνομιλία του με τον ίδιο τον Κεμάλ. Σημειώνει ο Αράλοβ αποκαλυπτικά, του είπα του Κεμάλ για τις φρικτές σφαγές των Ελλήνων που είχε δει ο Φρούζε και αργότερα εγώ ίδιος, έχοντας υπόψη μου τη συμβουλή του Λένιν να μην θίξω την τουρκική εθνική φιλοτιμία. Και ο Κεμάλ του είχε αντιπαρέρθει τις αρνητικές διαπιστώσεις του: «Ξέρω αυτές τις βιότητες, είμαι κατά της βαρβαρότητας, δήθεν ο Κεμάλ. Έχω δώσει διαταγές να μεταχειρίζονται τους Έλληνες εχμαλώ τους με καλό τρόπο, αλλά τελικά ο λαός μας, οι Τούρκοι δηλαδή, ήταν εξαγριωμένοι. Αυτές είναι οι φτηνές δικαιολογίες και προφάσεις που επικαλείται στον πρέσβη το Ρώσο τον Αλάλοβ, ο Κεμάλ. Αλλά πολύ παραστατικός για τους ανήλους φόνους των Τούρκων και των Ποντίων είναι ο Φρούζε στο βιβλίο του Αναμνήσεις από την Τουρκία. Σχολιάζει λοιπόν ο Φρούζε: «Από τους 200.000 Έλληνες που ζούσαν στη Σαψούντα, τη Σινόπη και την Αμάσια, έμειναν λίγοι μόνο αντάρτες που τριγύριζαν τα βουνά. Το σύνολο σχεδόν των ηλικιωμένων, των γυναικών και των παιδιών εξορίστηκαν σε άλλες περιοχές με πολύ άσχημες συνθήκες. Πληροφορήθηκα ότι οι τσέτες του Οσμάν έσπηραν τον πανικό στην περιοχή, στην πόλη Χάφζα. Έκαψαν, βασάνισαν και σκότωσαν όλους τους Έλληνες και Αρμένιους που βρήκαν μπροστά τους. Γκρέμισαν γέφυρες, δρόμους, ισοπαίδωναν τα πάντα. Παντού υπήρχαν σημάδια γκρεμίσματος. Η διαδρομή από την πόλη Καβάκ προς το πέρασμα Χατζηλάρ θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου όσο θα ζω», λέει αυτά ο στρατηγός Φρούζε, που όμως και αυτός προσέτρεξε με τεχνογνωσία και στρατηγική εμπειρία τους τσέτες του Κεμάλ. Σε απόσταση λοιπόν, λέει ο Φρούζε στο βιβλίο του Αναμνήσεις από την Τουρκία, σε απόσταση 30 χιλιόμετρων θα συναντούσαμε μόνο πτώματα. Μόνο εγώ μέτρησα 58. Σε ένα σημείο συναντήσαμε το πτώμα μιας ωραίας κοπέλας. Της είχαν κόψει το κεφάλι, άκουσαν αγαπητοί ακροατές,
και το τοποθέτησαν κοντά στο χέρι της. Απίστευτη βιότητα. Σε κάποιο άλλο σημείο υπήρχε το πτώμα ενός άλλου ωραίου κοριτσιού 7-8 χρονών με ξανθά μαλάκια και γυμνά πόδια. Φορούσε μόνο ένα παλιό πουκάμισο. Από ό,τι καταλάβαμε, το κοριτσάκι καθώς έκλαιγε έχωσε το πρόσωπό του στο χώμα, δολοφονημένο από το κάρφωμα της λόγχης κάποιου Τούρκου φαντάρου. Απίστευτες βιότητες που πραγματικά τεντώνουν τα ηθικά ανακλαστικά κάθε ανθρώπου και δίνουν το βαθμό της βιότητας, της φρικαλαιότητας και της απανθρωπιάς στον Τούρκο. Στίγμα ανεξάρτητο, αγαπητοί ακροατές, στην παγκόσμια ιστορία, το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει. Περαιώνοντας σιγά σιγά την ανάλυση μας, θέλω να θίξω κάτι που πραγματικά και αυτό μας πληγώνει σαν Έλληνες, με αξιοπρέπεια και με δημοκρατικό ήθος. Δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, και η ελληνική πολιτεία υπνώτουσα και χαμένη μέσα στους δεδάλους της, αν το θέλετε, αλυσιτελούς εξωτερικής της πολιτικής, γιατί τελικά κανένα αποτέλεσμα δεν είδαμε, με τον κατευνασμό και με τους χαμηλούς τόνους, χρειάζονται πιο δυναμικές πολιτικές. Άργησε να αναγνωρίσει την ημερομηνία εθνικής μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού. Χρειάστηκε να περάσουν, αγαπητοί ακροατές, 8 δεκαετίες και να φτάσουμε στα 1994, οπότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, με αξιοπρέπεια, ήθος και σεβασμό στην ιστορική μνήμη, στις 24 Φεβρουαρίου πέρασε νομοσχέδιο που καθιερώθηκε η 19 του Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Σας το λέω, μια συγκίνηση, 19η Μαΐου, μια μέρα για τους ακροατές που κανένας Έλληνας, αξιοπρεπής δημοκράτης, ελεύθερος άνθρωπος, πατριώτης, δεν πρέπει ποτέ να σβήσει από τη συνείδησή του να θυμάται το φοβερό εξολοθρωμό αυτού του διαλεκτού κομματιού της πατρίδας μας, των Ελλήνων του Πόντου, που πραγματικά μας προξενούν θλίψη, πόνο ατελείωτο και ένα κόμπο στο στήθος και μέσα στην καρδιά. Εδώ τελειώσαμε στα μέτρα του χρόνου που είχαμε, όσο ήταν εφικτό, αγαπητοί ακροατές, το αφιερώμά μας στη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Μην ξεχνάμε, 19 Μαΐου είναι η μέρα εθνικής μνήμης, μέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Προσπαθήσαμε στο μέτρο που ήταν εφικτό να δώσουμε αντικειμενικά τις διαστάξεις αυτής της φρικαλαιότητας, αυτού του παγκόσμιου εγκλήματος της γενοκτονίας, που είναι το δεύτερο σε έκταση και σε ένταση μετά τη γενοκτονία που έκανε ο ιδεχτής Χίτλερ. Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί ακροατές, θα σας χαιρετήσουμε. Να μην ξεχάσουμε ποτέ από την καρδιά μας και από την συνείδησή μας, και να το μεταλαμβαδεύσουμε και στα νέα παιδιά αυτό το μείζον ιστορικό ρώσιμο και την τραγωδία του Ποντιακού Ελληνισμού, που πάντα όμως θα μένει άσβεστο στην καρδιά μας. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας για το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, Πάνος Αβραμόπουλος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο.

0: Σας η Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

Και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του πίντε θέλημά σου, οδησί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευ

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή νου μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματο λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδια σωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, Χαίρε κλίμαξε ουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογάμου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλους τη θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνος άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακερατού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε κύριανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εμφανίσες ο χτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Ει να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε να στάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδισόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν ή των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων ο γαρ του ουρανού και της γης κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανηγένισας τους ηλυφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστάσας σπόρων υμφεύσεως. Χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέντε λουμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσην θεϊκήν άπαντας, αυγή των φωτίζουσα κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκουν ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αγαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ω πανύμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκε, όσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, όσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς θέσον του λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χειλαίων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώση μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσαν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντος σύστημα και ανθρώπων το γένος, Ιασμένε ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη ως σαρκώθη και παιδίον γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσιμών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η χτίσεις δόξασιν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρηστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβία φιλάνθρωπε, σου τη αθανάτη και θύη μυστηρίη και ψάλυνση, ευλογητό ο Θεό σου των πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστών, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπό είναι ο δούλο σου την καθαράνο ακάθαρτο, μέλλοντα μεν ή τη αχράντη μυστηρίη προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος

0: φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου ηγή και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χέρσι και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθιες ο θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπό.

0: του, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότου υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσα ετενήσεις σου ύψης δόξη σου, παρόρδισα χάρη σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκίσα από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνηση αληθεία ελθύν. Δύο καγόη και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου, μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσι την Κύριε, και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσι με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίως σέλθην και συδειπνείς αμαρτωλείς εν τη οικίας σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε σέλθην και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φώσον της μελεσή μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επαιμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσανε σκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε σωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσ' άφεση, λάσετε και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίως όν με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σους δε παρασχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. Και τον σώζω παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών, με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και έπτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτουρα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεόσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι, εν εφέρεστο ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισου όρμοτα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον ούτα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
5: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

που ο αρχιμανδρίτης Ισάκ διαβάζει το βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Θεοδόροφνας, της Μεγάλης Δούκισσας της Ρωσίας.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο της Αγίας Ελισάβετ της Ρωσίδας. Από τις αναμνήσεις του αδελφού της Μεγάλης Δούκισσας, είναι ξεκάθαρο ότι για κάποιο διάστημα η Ελισάβετ παρακολούθησε τη ζωή των μοναχών στη Ρωσία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πέρα από το λίγο κέντημα αυτές οι γυναίκες δεν έκαναν καμία πρακτική εργασία. Αλλά από την άλλη μεριά επίσης παρατήρησε ότι οι νοσοκόμες είχαν τέτοιο ελεύθερο τρόπο σκέψης που οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν αρνητική στάση απέναντί τους. Και έτσι εμπνεύστηκε να δημιουργήσει κάτι το ενδιάμεσο ανάμεσα σε μια μονή και σε μια ιδιωτική κλινική. Η ζωή στα ρωσικά ορθόδοξα μοναστήρια στηριζόταν πάνω στους κανόνες που είχαν θεσπιστεί από τον Άγιο Βασίλειο το Μέγα. Μπαίνοντας στο μοναστήρι, οι μοναχοί απαρνούνταν τελείως κάθε γήινη ζωή και κάθε επαφή με την κοσμική κοινωνία. Οι μακρές μοναχικές ακολουθίες, με νυχτερινές αγρυπνίες, στην προσευχή, αυστηρή νηστεία, συνεχείς προσευχές και περισυλλογή, αδιάλειπτη ύψη πάνω στις σκέψεις και τις πράξεις τους και βεβαίως ανεφόρον υπακοή στους μοναχικούς κανόνες, τέτοια ήταν η ζωή των Ρώσων μοναχών. Σπάνια εγκατέλειπαν τη μονή τους. Πότε-πότε η ηγουμένη έδινε την άδεια στις μοναχές να πάνε σε γειτονικά χωριά για να συγκεντρώσουν εισφορές για τη μονή. Η Μεγάλη Δούκισσα σεβόταν αυτόν τον τρόπο ζωής, αλλά η γνώμη της ήταν πως η ζωή της αδιαλείπτου προσευχής και της θωρίας θα πρέπει να είναι η τελική αμοιβή σε εκείνους που είχαν ήδη παραδώσει όλη τους τη δύναμη στην υπηρεσία του Κυρίου μας μέσω της αφιερώσεώς τους στον συνάνθρωπο. Θεωρούσε ότι η εργασία ήταν η βάση όλης της θρησκευτικής ζωής, ενώ η προσευχή ήταν η ανάπαυση του σώματος και της ψυχής μετά από την εργασία. Ήθελε πρώτα απ' όλα να υπηρετήσει την ανθρωπότητα, γιατί ο Χριστός δεν είπε «Επίνας αγάρ και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψησα και ποτίσατέ με, ξένος ήμιν και συνηγάγετέ με, γυμνός και περιεβάλετέ με, ισθένησα και επεσκέψαστέ με, εν φυλακή ήμιν και ήλθετε προς με». Και σε απάντηση εκείνων των δικαίων οι οποίοι το ρώτησαν πότε έγιναν αυτά, αυτός απάντησε «Εφόσον επίησατε ενή τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμή επίησατε». Εκείνο τον καιρό ήταν συχνός επισκέπτης στη Μεγάλη Δούκισσα ο πατήρ Αλέξανδρος, ένας ιερέας, ο οποίος διακρίθηκε για τις υπηρεσίες του και το θάρρος του κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου. Αυτός και κάποια Ουζλόφ, της οποίας ο σύζυγος είχε επίσης σκοτωθεί από τους επαναστάτες, ήταν οι μόνοι άνθρωποι στους οποίους είχε εκμυστηρευτεί η Μεγάλη Δούκισσα και που γνώριζαν τα σχέδια και τη δημιουργία της γενικείας μονής των Αγίων Μάρθας και Μαρίας. Στη μακρινή πλευρά του ποταμού της Μόσχας, στα σύνορα με την Μπαλσλάγια Αρντούνγκα, η Ελισάβετ αγόρασε ένα οικόπεδο με 4 κτίρια. Αυτός ήταν ο τόπος που ήθελε να χτιστεί το μοναστήρι της. Ο διόροφο κτίριο έκανε μία τραπεζαρία για τις αδελφές, μία κουζίνα, μία αποθήκη και άλλα κτίρια υπηρεσίας. Το άλλο σπίτι ήταν εξοπλισμένο ως νοσοκομείο με 4 θαλάμους, χωριστούς θαλάμους για τους σοβαρά άρρωστους, ένα χειρουργείο και μια βάση για το βοηθητικό προσωπικό του χειρουργείου. Ένα μέρος αυτού του σπιτιού μετατράπηκε σε παρεκκλήσιο. Δίπλα στο νοσοκομείο, η Ελισάβετ Φιωτόροβνα έκανε ένα φαρμακείο και ένα φαρμακευτικό εργαστήριο για να εξυπηρετεί τους εξωτερικούς ασθενείς. Το σπίτι της ηγουμένης ήταν κοντά και στο νοσοκομείο και στην εκκλησία. Τα δωμάτια για τον πνευματικό πατέρα βρίσκονταν στον επάνω όροφο του τετάρτου κτηρίου, ενώ ο χαμηλότερος όροφος χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει αίθουσες για τα ορφανά κορίτσια του ορφανοτροφείου Μάρθας και Μαρίας και μία βιβλιοθήκη. Όπως γράφει ο ηγούμενος Σεραφείμ στο φυλάδιό του «Μάρτυρες του χριστιανικού καθήκοντος», μπορεί κανείς να πει ότι ούτε ένα δέντρο δεν φυτεύθηκε χωρίς η Ελισάβετ Φιωτόροβνα να έχει δώσει οδηγίες για να γίνει αυτό, ούτε ένα καρφί δεν μπήκε χωρίς την εντολή της. Ένας πανέμορφος κήπος,
περιέβαλε το σπίτι και την εκκλησία, όπου ασθενείς που βρίσκονταν στο στάδιο της ανάρρωσης μπορούσαν να κάνουν τον περίπατό τους, τα ορφανά παιδιά να παίξουν και οι νοσοκόμες να αναπαυτούν έπειτα από τον κόπο της ημέρας. Εκεί ήταν ένα φυτευμένα αρωματικά λουλούδια λευκού χρώματος ως επιτοπλίστων, που ήταν το αγαπημένο χρώμα της μεγάλης δούκισσας. Αν και ήταν απασχολημένη με το έργο της ανανοικοδόμησης στην ιδιοκτησία της Αρντούγκα, η Ελισάβε Φιωτόροβνα κατόρθωσε επίσης να επεξεργάζεται το προσχέδιο του καταστατικού για τη μονή της. Έπρεπε να μελετά προσεκτικά κάθε άνθρωπο, κάθε λέξη του κειμένου και να συζητά την εργασία της προφορικά και μέσω ταχυδρομείου με μέλη της Ιεράς Συνόδου. Παρά το φόρτο αυτής της εργασίας, πάντοτε θυμόταν το πρωταρχικό της καθήκον να βοηθάει αυτούς που βρίσκονταν σε ανάγκη. Η πόρτα της ήταν πάντα ανοιχτή στους ετούντες όλων των κατηγοριών, τάξεων και θέσεις. Ποτέ δεν αρνήθηκε κανένα. Προσπαθούσε να κατανοεί τις ανάγκες όλων και βοηθούσε με όποιο τρόπο μπορούσε. Μερικές φορές ήταν αναγκασμένη να χρησιμοποιήσει τη θέση της για τις γνωριμίες της, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και στους συγγενείς της στο εξωτερικό, προκειμένου να προσφέρει τη βοήθειά της. Κάποτε έγραψε στον αδερφό της Ερνέστο, ζητώντας του να βοηθήσει ένα φτωχό νεαρό Ρώσο ζωγράφο που θα πήγαινε στο εξωτερικό να σπουδάσει και να βελτιώσει την τέχνη του. Η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ ζούσε τώρα μόνο για τον ατέλειωτο μόχθο που απαιτούσε η οργάνωση της μονής της για την προσευχή. Είχε τόσα πολλά να κάνει, ώστε συχνά δούλευε ακόμα και μετά τα μεσάνυχτα. Στα μοναστήρια που είχε επισκεφθεί η Ελισάβετ Φιωτόροβνα, είχε την ευκαιρία να συζητήσει με αγίους ασκητές. Κάτω από την καθοδήγησή τους συνέχισαν να ανεβαίνει βήμα προς βήμα σε υψηλότερα επίπεδα στο δρόμο για την τελειότητα. Έλεγε συνεχώς την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με την αμαρτωλή», ακολουθώντας τον κανόνα προσευχής για λαϊκούς που συνιστά ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς η Μεγάλη Δούκισσα άρχισε αυτή την πρακτική, αλλά σε ένα γράμμα στον αδελφό της Ερνέστο στα 1908 λέει ότι του στέλνει ένα κομποσχήνι και τον προτρέπει να απαγγέλει αυτή την προσευχή. Αυτό το γράμμα που έστειλε μετά την επιστροφή της από τη Λιβάντια στη Μόσχα αντανακλά την ηρεμία και την ευτυχία που γεύτηκε κάτω από την επίδραση της κριμαϊκής ανοιξιάτικης ομορφιάς και τις συνομιλίες με τους αγαπημένους της συγγενείς, το αυτοκρατορικό ζεύγος και τον αδελφό της Ερνέστο. Ο θάνατος μιας αδελφής, η οποία ήταν νοσοκόμος, δεν τη λυπεί. Το θεωρεί ότι δεν είναι τίποτε περισσότερο παρά το πέρασμα μιας ψυχής σε ένα άλλο καλύτερο κόσμο. Στη διάρκεια του ταξιδιού της από τη Λιβάντια για τη Μόσχα, η Μεγάλη Δούκισσα σταμάτησε για λίγες ώρες στον Μπέλκογορο, όπου προσευχήθηκε μπροστά στα λείψανα του Αγίου Ιωάσαφ του Μπέλκογορο, ενός Αγίου για τον οποίο έτρεφε μεγάλη ευλάβεια. Ιδρύοντας τη μονή της, η Ελισάβετ Φιωτόροβνα αποφάσισε να την αφιερώσει στις Αγίες Μάρθα και Μαρία, τις αδελφές του Λαζάρου. Το Ευαγγέλιο μας λέει ότι όταν ο Σωτήρας μπήκε στο σπίτι του Λαζάρου, η Μάρθα ήταν απασχολημένη με το να κάνει μια πρέπουσα υποδοχή για το θείο καλεσμένο, ενώ η Μαρία κάθισε στα πόδια του ακούγοντας τους λόγους του. Όταν η Μάρθα ρώτησε γιατί η Μαρία δεν το βοηθούσε, ο Κύριος μας απάντησε: «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτης ουκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής». Σχολιάζοντας αυτό το κείμενο, η Εκκλησία εξηγεί ότι η Μάρθα δεν κατηγορήθηκε για το ζήλο της να υπηρετήσει τον Κύριό, της επέστησε απλώς την προσοχή κατά του να φροντίζει υπέρ του δέοντος για τις υποθέσεις αυτού του κόσμου. Η αγάπη της γι' αυτόν είχε βρει μια καθαρά ανθρώπινη έκφραση. Όσο για τη Μαρία, αυτή καταλάβαινε ότι ενώσε στη χρία και γι' αυτό κάθισε στα πόδια του για να ακούσει. Η Μάρθα είναι ένα σύμβολο της ενεργού υπηρεσίας στον Κύριό μας, ενώ η Μαρία συμβολίζει μια πνευματική απορρόφηση στα Θεία Μυστήρια.
Πιθανόν η μεγάλη δούκης Ελισάβετ να είχε μια παρόμοια αντίληψη για αυτές τις αρετές όταν έδινε το όνομα στη μονή της, γιατί είχε οι αρετές της Μάρθας που υπηρετούσε τον Κύριό μας μέσω της υπηρεσίας ανθρωπότητος επρόκειτο να συνδυαστούν με την αρετή της Μαρίας, να υπηρετεί τον Κύριό μας μέσω της προσευχής και της διόρθωσης του εαυτού της. Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος στο φυλάδιό του στη θερμή ανάμνηση της Μεγάλης Δούκισσας Ελισάβετ Φιωτόρωβνα παρατηρεί: «Το ίδιο όνομα, η γυναικεία μονή της Μάρθας και της Μαρίας είναι από μόνο του σημαντικό, διότι προκαθορίζει τη μελλοντική του αποστολή. Η κοινότητα είχε ως σκοπό να γίνει κατά κάποιο τρόπο το σπίτι του Λαζάρου, όπου ο Ιησούς Χριστός είχε συχνές ευκαιρίες να παρευρίσκεται. Οι αδελφές της Μονής κλήθηκαν να συνδυάσουν την υψηλή κλίση της Μαρίας, που ήταν αφοσιωμένη στο να ακούσει λόγους αιωνίας ζωής, με την υπηρεσία της Μάρθας στον Κύριό μας, μέσω του ελαχίστου των αδελφών του».

Η γυναικεία μονή άνοιξε τις πόρτες της τη 10η Φεβρουαρίου του 1909 με βάση ένα προσωρινό θέσπισμα. Η Ιερά Σύνοδος κράτησε το όνομα «Γυναικεία Μονή του Ελέους, Μάρθας και Μαρίας» ως το επίσημο όνομά της. Η Ελισάβετ κράτησε μόνο 3 μικρά δωμάτια στο σπίτι που φυλάσσονταν για την οικουμένη, ένα δωμάτιο μελέτης, ένα καθιστικό και ένα υπνοδωμάτιο. Η τείχη του σεμνού καταλύματός της ήταν βαμμένη λευκή. Τα δωμάτια περιείχαν μόνο τα πιο απαραίτητα έπιπλα, ένα τραπέζι, καθίσματα από παμπού και ένα ξύλινο κρεβάτι. Πολυάριθμες εικόνες κρέμονταν στους τοίχους. Το σπίτι περιείχε επίσης μια αίθουσα υποδοχής και ένα παρεκκλήσιο, όπου μια εικόνα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ καταλάβαινε εξέχουσα θέση. Μια εξαίρεση το σπίτι του ιερέως. Όλα τα χτίρια της μονής συνδέονταν με ένα διάδρομο, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να περνά από το ένα χτίριο στο άλλο, χωρίς να βγαίνει από τον κυρίως κτηριακό χώρο. Τον ίδιο εκείνο χρόνο η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ αγόρασε άλλο ένα κομμάτι γης συνεχόμενο με τους κήπους του μοναστηριού. Ένα κτίριο που ήδη υπήρχε σε εκείνη την έκταση γης μετατράπηκε σε ξενώνα για ορφανά, με δωμάτια για τους προσκυνητές που έρχονταν να νηστέψουν και να παρακολουθήσουν τις ακολουθίες. Η μονή άνοιξε με 6 αδελφές. Μέσα σε ένα χρόνο ο αριθμός τους είχε αυξηθεί στις 30 και η κοινότητα συνέχισε να μεγαλώνει από εκεί. Οι νέες γυναίκες προέρχονταν από όλα τα κοινωνικά στρώματα, με τις κοινωνικές τάξεις, από χωρικές μέχρι πριγκίπισσες. Η κοινή τους επιθυμία, εμπνευσμένη από το παράδειγμα της μεγάλης δούκισσας, ήταν να αφιερώσουν τη ζωή τους στην υπηρεσία του Θεού. Η πρώτη εκκλησία που χτίστηκε δίπλα στο νοσοκομείο, που ο κόσμος την ονόμασε Εκκλησία του Νοσοκομείου, εγκαινιάστηκε την 9η Σεπτεμβρίου του 1909 από τον Επίσκοπο Τρίφωνα και αφιερώθηκε στις Αγίες Μάρθα και Μαρία. Η Αγία Τράπεζα περιείχε τεμάχια των λειψάνων των Αγίων Αλεξίου, Μητροπολίτου Μόσχας, της Αγίας και Δικαίας Ελισάβετ, της Προστάτηδος Αγίας Μεγάλης Δούκισσας και του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Μια δεύτερη μεγάλη εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Σκέπη της Θεοτόκου αναγέρθηκε στα 1911. Η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ κάλεσε τον βασίγνωστο καλλιτέχνη Νεστέροφ για να κάνει την εσωτερική διακόσμηση του ναού. Με δική του σύσταση εμπιστεύθηκε το αρχιτεκτονικό σχέδιο και τη δόμηση του ναού στο ακαδημαϊκό Τσούσεφ. Λεπτομέρειες αυτού του έργου περιγράφονται από τον Νεστέροφ στις αναμνήσεις του. Η θεμελίωση του καθεδρικού ναού της Αγίας Σκέπης έγινε την 22 Μαΐου του 1908. Παρόντες στην περίπτωση, στην περίσταση εκτός από τη Μεγάλη Δούκισσα ήταν μερικές σπουδαίες προσωπικότητες, ένας Μητροπολίτης, επίσκοποι, ο αρχιτέκτονα Τσούσεφ και ο καλλιτέχνης Νεστέροφ. Τα ονόματα αυτών των υψηλόβαθμων καλεσμένων μαζί με τα ονόματα των Τσούσεφ και Νεστέροφ χαράχτηκαν σε μια μεταλλική πλάκα η οποία τοποθετήθηκε στα θεμέλια του ναού. Ο Νεστέροφ δεν έμεινε ικανοποιημένος με τη σύνθεση του έργου του. Ο Χριστός στο σπίτι των αδελφών Μάρθας και Μαρίας αγωνιούσε να ακούσει τη γνώμη της Ελισάβετ Φιωτόροβνα γι' αυτό. Γράφει: «Την κάλεσα να έρθει στον ναό και περίμενα με κάποια ταραχή να ακούσω τι θα πει. Της άρεσε το έργο. Επειδή ήξερα ότι η μεγάλη δούκισσα δεν έλεγε ποτέ κάτι που δεν αισθανόταν, ότι ο λόγος της ήταν αληθινός, ειλικρινής και ανυπόκριτος, έμεινα πολύ ικανοποιημένος από τον έπαινο». Με αίτηση του Νεστέροφ, η Ελισάβε Φιωτόροβνα κρέμασε ένα σήμα δίπλα στις πύλες που απαγόρευε την είσοδο κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας. Αυτό ήταν σημαντικό, επειδή οι επισκέπτες αποσπούσαν τον καλλιτέχνη και δεν τον άφηναν να συγκεντρωθεί. Η ίδια η μεγάλη δούκισσα δεν έρχονταν στον ναό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την ώρα της εργασίας και πάντοτε ρωτούσε αν τον ενοχλεί. Ο Νεστέροφ είχε υψηλές προσδοκίες για το έργο του. Το

0: πάτη προς το Χριστό. Στις αναμνήσεις του ο καλλιτέχνης γράφει: «Άρχισα να ζωγραφίσω το πιο προκλητικό, ένα έργο 15 πύχιων στο ναό της τράπεζας. Το σχέδιο ήταν αυτό, μέσα σε ένα ανοιξιάτικο τοπίο, με μια μεγάλη λίμνη, με τη μακρινή θέα πεδιάδων και δασών, κάποια στιγμή κατά το σούρουπο, μετά από βροχή, ένα πλήθος κινείται προς τη μορφή του Ιησού Χριστού. Οι αδελφές της μονής βοηθούν εκείνους που είναι ασθενέστεροι. Τα παιδιά, έναν τραυματισμένο στρατιώτη και άλλους, να πλησιάσουν τον Χριστό. Όταν ο πίνακας αυτός ήταν έτοιμος και ο καλλιτέχνης είχε μείνει ικανοποιημένος και ετοιμαζόταν να το δείξει στη μεγάλη δούκισσα, ήρθε η καταστροφή με μία λεπτομερέστερη εξέταση. Ο Νεστέροφ παρατήρησε μικρές μαύρες φουσκάλες λαδιού πάνω στον πίνακα. Αποδείχθηκε ότι ο τείχος είχε περαστεί με αστάρι από έναν άπειρο βοηθό, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει φθηνό και χαλασμένο λάδι. Το έργο θα έπρεπε να καθαριστεί, ο τείχος να ξαναπεραστεί με αστάρι και ζωγραφική να ξαναγίνει. Ο Νεστέροφ ήταν στο χείλος της απελπισίας. Έπρεπε να το πει στην Ελισάβετ Φιοτόροφνα. Την επόμενη μέρα της είπα ότι το έργο ήταν έτοιμο και ρώτησα αν θα ερχόταν να το δει. Έφτασε χαρούμενη, εύθυμη και φιλική. Σταματώντας μπροστά από τη δημιουργία μου, την εξέτασε προσεκτικά. Τέλος στράφηκε σε μένα με λέξεις ειλικρινέστατης και συγκινητικής ευγνωμοσύνης. Ήταν δύσκολη στιγμή. Ό,τι είπε έφερε τέτοια χαρά, μια αίσθηση νίκης, και δεν έπρεπε να της πω ότι η νίκη κράτησε λίγο. Είπα στη μεγάλη δούκισσα ότι είχα ανακαλύψει ότι το έργο θα έπρεπε να καταστραφεί, ότι αυτό ήταν αναπόφευκτο, απλώς έπρεπε να γίνει. Δεν έμεινε λιγότερο κατάπληκτη με τα λόγια μου από ότι εγώ με την ανακάλυψή μου, και προσπάθησε να με παρηγορήσει. Πρότεινε να αφήσω τον πίνακα όπως είναι, με τη σκέψη ότι με το χρόνο οι φουσκάλες θα εξαφανίζονταν. Ούτε ακόμη και μια στιγμή δεν μπορούσα να αποχωρήσω σε ένα τέτοιο πειρασμό, και χωρίς να χάνω το θάρρος έπεισα τη μεγάλη δούκισσα να συμφωνήσει μαζί μου και να μου επιτρέψει να ξύσω τον πίνακα. Ο Νεστέροφ αποφάσισε να μην επαναλάβει τον πίνακά του. Ο δρόμος προς τον Χριστό, πάνω στον τοίχο, ο οποίος δεν είχε στεγνώσει ακόμη τελείως, και πρότεινε την Ελισάβετ Φιοτόροβνα να τον ζωγραφίσει πάνω σε χάλκινη πλάκα. Αυτή συμφώνησε. Για να βοηθήσει τον Νεστέροφ η μεγάλη δούκισσα έστειλε τον Πάμελ Κόριν, ο οποίος ήταν τότε 17 χρονών. Ο καλλιτέχνης έμεινε πολύ ευχαριστημένος μαζί του. Μέχρι το τέλος του 1911 η ζωγραφική του εσωτερικού του ναού ήταν ολοκληρωμένη. Τα εγγένεια τον Απρίλιο του 1912 έγιναν από τον Μητροπολίτη Βλαδίμηρο της Μόσχας, μετέπειτα Κιέβου και πρώτο ιερομάρτυρα επικομμουνισμού, μαζί με τους επισκόπους Τρίφωνα και Αναστάσιο, αργότερα πρώτο ιεράρχη της Ρωσικής Εκκλησίας του εξωτερικού. Στα 1914 χτίστηκε ένα τάφος παρεκκλήσιο κάτω από τον κυρίως ναό και αφιερώθηκε στις επουράνιες δυνάμεις και στους Αγίους Πάντες. Εκείνο τον καιρό η Ελισάβετ Φιοτόροβνα σκεφτόταν ότι τα λείψανά της έφρισκαν τον τελικό τόπο αναπαύσεως σε εκεί. Συχνά κατέβαινε στο παρεκκλήσιο για να προσευχηθεί μόνη, και εκεί, κρυμμένη από όλα τα μάτια, ένιωθε να ανυψώνεται πνευματικά. Όλα τα γράμματα που έστειλε στους συγγενείς της μετά τα εγγένεια της γυναικείας μονής Μάρθας και Μαρίας μιλούν για την ευλάβειά της, την αγάπη της για το Θεό και τον πλησίο. Η Αγία Καρδιά της ένιωθε την προσέγγιση απειλητικών γεγονότων στη Ρωσία. Προσευχόταν δυνατά και ζητούσε από τους συγγενείς της να προσεύχονται για την ανθρωπότητα, η οποία βρίσκεται σε πλάνη. Σε ένα γράμμα το 1910, απευθυνόμενη στον αδελφό της από τη Μονή, έγραφε: «Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο σημαντικό υπήρξε το ιεραποστολικό έργο της αγάπης σου, και ήθελα να έχει πλήρη και ολοκληρωμένη επιτυχία στην προσευχή που όλοι στέλνουμε στο Θεό, για να σώσει τις ανθρώπινες ψυχές από λαθασμένες ιδέες, από άρρωστες ιδέες και προσευχές, όσο και αν μπορεί να φαίνονται μυστικά όμορφες στα τυφλωμένα τους μυαλά, τους βγάζει από τα δίχτυα του διαβόλου. Για μας υπομονή και επιμονή, η απεριόριστη εμπιστοσύνη και η ελπίδα στο έλεος του Θεού. Όλα εδώ, δόξα τω Θεώ, είναι καλά, και εμείς εργαζόμαστε δραστήρια. να προσεύχεσαι για μας, αγαπητέ, για να είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης Του και να εκπληρώσουμε δίκαια τα καθήκοντά μας. Κράτησε στο σταυρό, τον φοράς ακόμα, ήρθε ο Άγιος Μητροφάνης να σε φυλάει κάτω από την Αγία Του προστασία. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός να είναι μαζί σας.
1: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

Ο αρχιμανδρίτης Ισάκ διαβάζει το βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Θεοδόροφνας, της Μεγάλης Δούκισσας της Ρωσίας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
3: Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο Άγιος Γρηγόριος είναι ένας από τους τρεις μεγάλους ιεράρχες και οικουμενικούς διδασκάλους της Εκκλησίας, μαζί με τον Μέγα Βασίλειο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη, είναι ο δεύτερος τον οποίο η Εκκλησία απένιμε τον τίτλο του Θεολόγου. Ο τρίτος είναι ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Ο Άγιος Γρηγόριος ειδικότερα είναι ο τριαδικός θεολόγος, γιατί σε κάθε του λόγο κεντρική διδασκαλία του είναι πάντα το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Στον πέμπτο θεολογικό λόγο του γράφει «Η πιστή προσκυνούσι τον Πατέραν, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα, μίαν θεότηταν». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε στα 329 στην Αριανζό, ένα μικρό χωριό της Καπαδοκίας, κοντά στην κομόπολη Ναζιανζό, γι' αυτό και λέγεται Ναζιανζινός. Ο πατέρας του λεγότανε και αυτός Γρηγόριος και ήταν επίσκοπος Ναζιανζού. Η δε μητέρα του λεγόταν Νόνα. Από μικρός ήταν φιλομαθής και επιμελής και έκαμε λαμπρές και εξαίρετες σπουδές στην Αζιανζό, στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, στην Αλεξάνδρεια και τέλος στα Αθήνας. Εκεί γνωρίστηκε με το συμπατριώτη του Μέγα Βασίλειο. Συνδέθηκαν αδελφικά και έμειναν μαζί σπουδάζοντας 6 ολόκληρα χρόνια την έξω φιλοσοφία. Στο τέλος του προσφέρθηκε καθηγητική θέση, μα εκείνος προτίμησε να ξαναγυρίσει στην πατρίδα του Ναζιανζό. Στην Καπαδοκία συναντήθηκαν οι δύο συμμαθητές και έζησαν πάλι μαζί, αποτραβηγμένοι στην έρημο, ασκούμενοι και μελετώντας τώρα τα ιερά γράμματα. Σε ηλικία 30 ετών, ο Άγιος Γρηγόριος πήρε το βάπτισμα και χειροτονήθηκε από τον πατέρα του πρεσβύτερος. Έμεινε για καιρό βοηθώντας το γέροντα πατέρα του επίσκοπο Γρηγόριο και το 372, σε ηλικία 43 ετών, ο Μέγας Βασίλειος, που ήταν πια αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας, τον χειροτώνησε επίσκοπο Σασίμων. Αυτή η χειροτονία έγινε παρά τη θέλησή του. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος δεν δέχθηκε να πάει στη Σάσιμα, αλλά έμεινε βοηθώντας τον πατέρα του στην Αζιανζό. Αυτό θα το ξαναπάμε. Αυτή η χειροτονία έγινε παρά τη θέλησή του, γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος δεν δέχθηκε να πάει στα Σάσιμα, αλλά έμεινε βοηθώντας τον πατέρα του στην Αζιανζό. Για αυτή τη χειροτονία ο Μέγας Βασίλειος γράφει σε μια επιστολή του ότι για τον Άγιο Γρηγόριο άξιζε μια επισκοπή όσοι όλος ο κόσμος. Το 375, όταν πέθανε ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου, οι Ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης, που οι Αριανοί τους είχαν πάρει όλες σχεδόν τις εκκλησίες, πήγαν στην Αζιανζό και κάλεσαν τον Άγιο Γρηγόριο. Ήταν ο μόνος που θα μπορούσε με τη θεολογική του σοφία και τη ρητορική του δυνότητα να αντιμετωπίσει τους αιρετικούς. Ήλθε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και σε μια μικρή εκκλησία της Αγίας Αναστασίας η Ορθοδοξία έστειλε το στρατηγείο. Της εναντίον των αιρέσεων. Εκεί ο Άγιος Γρηγόριος είπε τους περίφημους 5 θεολογικούς λόγους κατά των Αριανών και των Μακεδονιανών. Αριανοί ήσαν οι οπαδοί του Αρίου, που αρνιούνταν τη θεότητα του Ιησού Χριστού, και Μακεδονιανοί οι οπαδοί του Μακεδονίου, που αρνιούνταν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Στα 381 έγινε στην Κωνσταντινούπολη η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος. η οποία εσύνταξε τα 5 τελευταία άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Το 8ο άρθρο και εις το Πνεύμα το Άγιον είναι η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Η Σύνοδος, όταν τότε χείρεψε ο Αρχιεπισκοπικός Θρόνος της Κωνσταντινούπολης, εξέλεξε Αρχιεπίσκοπο τον Άγιο Γρηγόριο. Έτσι, όταν ύστερα πέθανε ο πρόεδρος της Συνόδου, ο Άγιος Μελέτιος, Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας, πρόεδρος της Συνόδου έγινε ο Άγιος Γρηγόριος. Επειδή όμως αργότερα ακούστηκαν διαμαρτυρίες και αμφισβητήσεις και μάλιστα από τους επισκόπους της Μακεδονίας που ήλθαν καθυστερημένοι στη Σύνοδο, ο Άγιος Γρηγόριος παραιτήθηκε και από αρχιεπίσκοπος και από πρόεδρος της Συνόδου και έφυγε στην Καπαδοκία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αφήκε στην Εκκλησία εκτός από τον Άγιο Βίο του και σπουδαίο συγγραφικό έργο. Περίφημος είναι ο συντακτήριος λόγος με τον οποίον όταν παραιτήθηκε αποχαιρέτησε τη Σύνοδο και τους χριστιανούς της Αρχιεπισκοπής. Όταν μετά την παραίτησή του ο Άγιος Γρηγόριος κατέβηκε στην Καπαδοκία, ο Μέγας Βασίλειος είχε αποθάνει πριν 2 χρόνια. Τότε έγραψε και είπε τον επίσης περίφημο επιτάφιο λόγο στο Μέγα Βασίλειο. Ο Άγιος Γρηγόριος έζησε ακόμα 8 χρόνια και απέθανε στα 389 σε ηλικία 60 ετών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός είναι πραγματικά ο θεολόγος πατέρας της Εκκλησίας. Ιερουργός του Λόγου και των Θείων Μυστηρίων που αποχαιρέτιζε τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο και έλεγε «Καθαράν και ακύβδηλον την ιεροσύνη φύλαξα. Αμήν».
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Τα θαύματα του Θεού και η λογική του ανθρώπου. Νικάνορ Καραγιάννης, Αρχιμανδρίτης. Οι θαυματουργικές θεραπείες δύο τυφλών και ενός κοφού που περιγράφει το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι αντιπροσωπευτικές πολλών ανάλογων περιστατικών που συναντάμε πολύ συχνά στα Ιερά Κείμενα της Καινής Διαθήκης. Θεμελιώδεις παράμετροι και αυτών των θαυμάτων είναι η ζωντανή, επίμονη και δυνατή πίστη των ασθενών, η μοναδικότητα του προσώπου του Χριστού, η εξήτηση του ελέους του Θεού και η δίψα της σωτηρίας. Πίστη και θαύμα. Το θαύμα δεν είναι μόνο ένα έκτακτο και υπερφυσικό γεγονός που μας καταπλήσει και μας εντυπωσιάζει. Είναι αποτέλεσμα της δύναμης και της αγάπης του Θεού για να ευεργετήσει, να θεραπεύσει, να παρηγορήσει και να τονώσει τον πάσχοντα και αδύνατο άνθρωπο. Το πραγματικό θαύμα είναι σημάδι και γνώρισμα της αληθινής πίστης, αλλά και εγγύηση της αλήθειας του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Απαλλαγμένο από κάθε τι εγωιστικό και ιδιωτελές, δεν έχει καμία σχέση με την επίδειξη και την εκμετάλλευση, η οποία οδηγεί στη γελιοποίηση της πίστης. Το θαύμα είναι καρπός της πίστης και συνέπεια της αγάπης του Θεού. Του Θεού που οικοδομεί πνευματικά τον άνθρωπο και τον στερεώνει στη δύσβατη χριστιανική ζωή. Η πίστη οδηγεί στο θαύμα και όχι το θαύμα στην πίστη. Αρκεί να θυμηθούμε την άρνηση του Κυρίου να κάνει θαύματα στους κατοίκους της Ναζαρέτ εξαιτίας της απιστίας τους. Ένα τέτοιο θαύμα θαμπώνει το βλέμμα, ξαφνιάζει, δημιουργεί απορία και κάποτε αντίδραση. Για τον πιστό όμως, κάθε θαύμα είναι ένα παράθυρο που ανοίγει στον ουρανό για να δει κανείς τον υπερβατικό κόσμο του Θεού. Μοιάζει με μια αστραπή μέσα στο σκοτάδι της λογικής και της φθοράς αυτού του κόσμου, που μας αφήνει να δούμε για λίγο αυτό για το οποίο δημιουργηθήκαμε και αυτό στο οποίο πρέπει να φτάσουμε στην αιωνιότητα. Τη Βασιλεία των Ουρανών, μια ύπαρξη και ζωή χωρίς πόνο, δάκρυα, αρρώστια, φθορά, θάνατο. Αυτή είναι η απάντηση του ουρανού στην αγωνία και τα δάκρυα της γης. Το θαύμα μπορεί να στερεώνει και να οικοδομεί την πίστη. Είναι όμως προσωρινό, γιατί έστω και αν θεραπευθούμε από μια αρρώστια, έστω και αν υπερνικήσουμε μια δυσκολία, θα αρρωστήσουμε ξανά και θα συναντήσουμε κι άλλη δυσκολία. Όμως, εμείς πήραμε δύναμη να συνεχίσουμε. Συνειδητοποιήσαμε ότι το κάθε θαύμα στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα της σοφίας και της αγάπης του Θεού. Μιας αγάπης που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και μιας σοφίας που δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε, αλλά που καλούμαστε ωστόσο να πιστεύσουμε, γιατί μόνο εκείνη ξέρει πότε και τι πρέπει να δίνει στον καθέναν μας. Μια τέτοια πίστη, ένα τέτοιο βίωμα εμπιστοσύνη στην παρουσία του Θεού, είναι πηγή δυνάμεως, όταν πρόσωπα, καταστάσεις και γεγονότα μας απογοητεύουν, μας πτωούν και μας λυγίζουν. Και πορευόμαστε περιμένοντας να ακούσουμε «Κατά την πίστην ημών γεννηθεί το ημίν». Ας γίνει σύμφωνα με την πίστη μας. Ο αρνητισμός απέναντι στο θαύμα. Όταν η αγάπη του Θεού συναντά την πίστη του ανθρώπου, τότε δεν πραγματώνεται μόνο το θαύμα της θεραπείας, αλλά και το μυστήριο της σωτηρίας. Η αντίδραση των Φαρισαίων απέναντι στο θαύμα είναι αξιοπρόσεκτη. Οι Φαρισαίοι δεν αρνούνται το θαύμα, αλλά παραμορφώνουν επικίνδυνα την πραγματικότητα, διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Αναποδογυρίζουν την πραγματικότητα που είναι η φανέρωση της αγάπης του Θεού για τον ταλαιπωρημένο και αγνώριστο από τη φθορά της αμαρτίας άνθρωπο, αποδίδοντας τις ενέργειες του Θεού στις δαιμονικές δυνάμεις. Θα ήταν όμως πεδαριώδες και απλοϊκό να δούμε στη συμπεριφορά των Φαρισαίων μόνο τους ανθρώπους εκείνους που αδίκησαν, κατηγόρησαν και συκοφάντησαν αδίστακτα το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Η στάση τους αποκαλύπτει τους ανθρώπους κάθε εποχής, οι οποίοι έχουν μία αντεστραμμένη συνείδηση του κόσμου και της ζωής. Είναι όλοι εκείνοι που εγκλωβισμένοι μέσα στον ορθολογισμό τους απορρίπτουν ακόμη και τα πιο οφθαλμοφανή και ολοφάνερα θαύματα. Αυτοί που σε κάθε θαύμα βλέπουν ψυχολογικά αίτια και φαινόμενα, φαντασιώσεις και αυθυποβολές, φυσικά αίτια, τυχαίες συμπτώσεις και ανεξήγητες συγκυρίες. Όχι, δεν υπάρχουν αποδείξεις λογικής για τα θαύματα. Τα θαύματα τα αναγνωρίζουν οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι εκεί όπου οι άλλοι δεν θέλουν να τα δουν. Αγαπητοί αδελφοί, μόνο αν νεκρώσουμε την αλαζονία της λογικής μας και την εμπάθεια του εγωισμού μας, θα μπορέσουμε να αναστηθούμε σε μια νέα ζωή όπου θα βλέπουμε και θα καταλαβαίνουμε τα συνεχή θαύματα του μυστηρίου του Θεού. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο Άγιος Λουκιανός, Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Ένα φωτεινό παράδειγμα. Μεγάλος και θαυμαστός ήταν ο Άγιος Λουκιανός. Λουκιανός ήταν το όνομά του και σημαίνει άνθρωπος φωτεινός. Και ολόκληρη ζωή του ήταν φως και δίδαγμα για μας. Σε νεαρή ηλικία οι γονείς του τον παρόθησαν να μελετάει τις Άγιες Γραφές και ο νεαρός Λουκιανός αγάπησε τον Λόγο του Κυρίου πολύ και αγωνιζόταν όχι μόνο να τον μαθαίνει πιο βαθιά, αλλά και να τον τηρεί. Έτσι απόκτησε πολλές αρετές και πιο πολύ απ' όλες αγάπη και πόθησε να βοηθεί τους άλλους υλικά και πνευματικά. Και λοιπόν, πρώτα με θάρρος και με φωτισμένη καρδιά, εμοίρασε όλα του τα υπάρχοντα, την κληρονομιά του από τον πατέρα του, στους φτωχούς και αφοσιώθηκε στον Κύριο. Έγινε ιερέας, λειτουργούσε, αγίαζε, κήρυτε και νουθετούσε, τότε γύρω στο 300 με 320 μετά Χριστόν. Αγωνιζόταν για το λαό του Κυρίου, ερμήνευε στα κηρύγματά του τις Άγιες Γραφές, έγραφε βιβλία για τον Χριστό και για την αιώνια ζωή, ακούραστος και ακαταπώνητος στο έργο του Κυρίου. Και οι χριστιανοί λαχταρούσαν να φιλούν το χέρι του που έγραφε βιβλία για την αιώνια ζωή. Με ιδιαίτερη αγάπη στράφηκε στα παιδιά. Κοντά του έμαθαν να αγαπούν τον Χριστό και να τον ομολογούν, ότι είναι ο μόνος αληθινός Θεός και ο μόνος σωτήρας του κόσμου. Δύο μικρά παιδιά, μαθητές, τζάμπα προσπάθησαν οι ειδωλολάτρες να τα φοβήσουν. Έμειναν άκαμπτα και εκείνοι, τυφλωμένοι από τον σατανά, έκαμαν μια θηριωδία συνήθιστη. Τύλιξαν τριμμένο συνάπι τα κεφαλάκια τους. Το τριμμένο συνάπι καίει σαν κάρβουνο. Και τα παιδιά ξεψύχησαν με τρομερούς πόνους, δοξάζοντας το Άγιο Όνομα του Χριστού. Έγιναν μάρτυρες. Άστραψε και βρόντισε ο ασεβής αυτοκράτορας Μαξιαμιανός. «Άχρηστοι», φώναξε με οργή στους συνεργάτες του. «Τα εβάλατε με τα μικρά παιδιά και ξεχάσατε τον αίτιο». Έδωκε αυστηρές εντολές και ο Λουκιανός συνελήφθη και κλείστηκε στη φυλακή με εντολή να πεθάνει εκεί από την πείνα για να μην ηρωοποιηθεί. Και έμεινε εκεί. Πλησίαζαν τα Άγια Θεοφάνεια και έτρεξαν πολλοί μαθητές του να πάρουν την ευχή του. Και ο Άγιος Λουκιανός παρακάλεσε να του πάνε Άγια Σκεύη, ψωμί, κρασί, νερό. Και εκεί, μέσα στη φυλακή, την Άγια ημέρα των Θεοφανίων, ο Άγιος Λουκιανός έκαμε την τελευταία του Θεία Λειτουργία για την ψυχή του, για ωφέλεια των μαθητών του και για όλο τον κόσμο. Ξάπλωσε κάτω και κρατώντας σαν σε Άγια Τράπεζα στο στήθος του τα Άγια Σκεύη, ετέλεσε με τη βοήθεια των μαθητών του τη θυσία του Χριστού για τη ζωή του κόσμου. Και αφού κοινώνησε πρώτος η σάφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων, μετέδωκε και στους άλλους. Ω έλεος Θεού, ω δόξα και τιμή. Και μόλις που τελείωσαν, εμπήκανε τεταλμένοι του βασιλιά να ειδούν. «Ζει ακόμη?» Και βλέποντάς τους ο Άγιος Λουκιανός κατάλαβε. Και συγκεντρώνοντας τις δυνάμεις του, φώναξε τρεις φορές. «Χριστιανός είμαι! Χριστιανός είμαι! Χριστιανός είμαι!» Και παρέδωκε το πνεύμα του, στα χέρια του Χριστού. Το λείψανό του οι ασεβείς παγανιστές, λάτρεις του Δία και όλου εκείνου του εσμού των δαιμόνων, το πέταξαν στη θάλασσα. Με ιδιαίτερη μανία έκοψαν το χέρι του που έγραφε τα Άγια βιβλία του για τον Χριστό και δεμένο σε μια μεγάλη πέτρα το έριξαν στα βάθη της θάλασσας. Νόμισαν πως κάτι έκαμαν. Αλλά ο Κύριος εφρόντισε και μετά 15 ημέρες βρήκαν οι μαθητές του το λείψανό του άφθαρτο και ολόκληρο και μαζί και το χέρι του και τα μετέφεραν στην εκκλησία. Ο Θεός δοξάζει τους Αγίους του. Του τιμάει για όλα και σε όλα. Η μνήμη του τελείται στις 15 Οκτωβρίου.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

0: την Ανάσταση την Κηρύττει, την τραγουδάει. Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Την Ανάσταση η Εκκλησία δεν την εξηγεί, αλλά την Κηρύττει, την τραγουδάει και την χορεύει. Χριστός Ανέστη. Αυτές οι δύο λέξεις, όλες αυτές τις ημέρες, είναι στα χείλη όλων των πιστών. Χριστός Ανέστη, σε χίλιους τόνους ψέλνουμε στην Εκκλησία. Χριστός Ανέστη, χαιρετάμε στο δρόμο. Χριστός Ανέστη ακούγεται παντού και όλοι αποκρίνονται αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Η πρώτη και μεγάλη γιορτή των Εβραίων ήταν το Πάσχα, που εορταζόταν κάθε χρόνο μέσα στο μήνα Μάρτιο, για να θυμάται ο λαός την έξοδο του Ισραήλ από την Αίγυπτο και τη διάβαση με θαυμαστό τρόπο της Ερυθράς Θάλασσας. Ήταν η εορτή της διάβασης, γιατί αυτό θα πει η εβραϊκή λέξη Πάσχα, διάβαση, το πέρασμα δηλαδή μέσα από τη θάλασσα και την απελευθέρωση του λαού με την αρχηγία του Μωυσή. Η πρώτη και μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας είναι το κενόν Πάσχα, το καινούριο δηλαδή Πάσχα. Αυτό το Πάσχα δεν είναι πια η διάβαση και το πέρασμα από την Αίγυπτο προς την Παλαιστίνη, αλλά η διάβαση και το πέρασμα από τον θάνατο προς τη ζωή και από τη γη προς τον ουρανό. Έτσι όπως το ακούμε στο πρώτο τροπάριο του κανόνα της εορτής. «Εκ γαρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανόν, Χριστόν ο Θεός ημάς διεβίβασεν». Τώρα όχι πια ο Μωυσής που χτύπησε τη θάλασσα με το ραβδί του και έγινε δρόμος για να περάσει ο λαός, αλλά ο Ιησούς Χριστός με την Ανάστασή Του μας οδήγησε και μας πέρασε από το θάνατο στη ζωή. Γι' αυτό η μεγάλη εορτή της Εκκλησίας είναι Αναστάσεως ημέρα. Οι Εβραίοι μετά το πέρασμα της θάλασσας έψαλαν το «Άσομεν το Κυρίο ενδόξος γαρ δεδόξαστε». Και οι χριστιανοί καλούνται τώρα από την Εκκλησία να λαμπρινθούν Αναστάσεως ημέρα, λαμπρινθόμεν λαοί, φωτεινοί δηλαδή και γεμάτη χαρά να εορτάσουν την ημέρα της Αναστάσεως. Όλα τώρα είναι γεμάτα φως, γι' αυτό η ημέρα της Αναστάσεως, το κενόν Πάσχα, λέγεται λαμπρή, εορτή δηλαδή που λάμπει μέσα στο φως. Το φως που δίνει ο Θεός στην υλική κτήση, τώρα σε αυτή την εποχή της Άνοιξης που ξαναγεννιέται και ανασταίνεται ο φυσικός κόσμος. Το φως που δίνει ο Χριστός με την Ανάστασή Του, με την οποία φωτίστηκαν ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια. Γιατί και στον Άδη κατέβηκε ο Χριστός και χάρισε ζωή σε όλους που ήσαν στα μνήματα και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Ένα από τα πιο ποιητικά τροπάρια στον Αναστάσιμο κανόνα, που είναι το τραγούδι μας αυτές τις ημέρες, είναι ακριβώς αυτό, όπου ο ιερός ποιητής, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εκφράζει αυτήν την πραγματικότητα του φυσικού και πνευματικού φωτός, μέσα στο οποίο λούζεται η μεγάλη εορτή. «Νιν πάντα πεπλήρωτε φωτός ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια». Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού όλα πλημμύρισαν στο φως και ο ουρανός και η γη και ό,τι είναι κάτω από τη γη, εκεί που πρώτα βασίλευε ο κατασκότεινος Άδης. Η εορτή του Πάσχα δεν είναι εορτή μιας ημέρας ούτε μιας εβδομάδας, ούτε 40 ημερών μέχρι της αναλήψεως, αλλά είναι εορτή όλου του εκκλησιαστικού έτους, όλης της χρονιάς και όλης της ζωής μας. Κάθε Κυριακή, όλον τον χρόνο, την Ανάσταση του Κυρίου εορτάζουμε. Γι' αυτό και λέμε το «Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη». Μα και κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, Πάσχα επιτελούμεν, καθώς το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πάσχα έχουμε και την εορτή της Αναστάσεως, κάθε μέρα που γίνεται η Θεία Λειτουργία, που σφαγιάζεται και θάβεται και αναστένεται πάνω στην Αγία Τράπεζα ο αμνός του Θεού. Μα όλα αυτά δεν λέγονται και δεν εκφράζονται με λόγια. Γι' αυτό στην εορτή αυτή δεν θα πρέπει να λέμε τίποτα, αλλά μόνο να αφήνουμε να μπαίνει μέσα μας το φως και η χαρά του Θεού και να ανοίγουμε το στόμα για να ψάλουμε και να τραγουδήσουμε τη Θεία Ανάσταση. Γιατί όλα τα τροπάρια της Εκκλησίας δεν είναι παρά τα ιερά τραγούδια της πίστεώς μας, τα τραγούδια του Θεού, καθώς τα έλεγε κάποιος Άγιος άνθρωπος, ο Μακαρίτης κ. Αλέξανδρος ο Παπαδιαμάντης. Και είναι κρίμα, γιατί τώρα τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν και δεν θέλουν να ψάλλουν τα τροπάρια της Εκκλησίας, που και σε λόγια και σε μουσική είναι ασυγκρίτως καλύτερα από όλα τα βρώμικα τραγούδια που τραγουδάνε τώρα μικροί και μεγάλοι. Και τα ακούμε κάθε μέρα μέσα στα σπίτια μας και τα έχουμε μέσα στα αυτιά μας από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Αυτά όχι μόνο δεν είναι ιερά, όχι μόνο δεν είναι ελληνικά, δεν έχουν δηλαδή χαρακτήρα ελληνικό, αλλά καθώς λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί και τότε αυτά δεν ήσαν άγνωστα. Πάσης γέμου συνακολασίας, είναι δηλαδή γεμάτα από κάθε βρωμιά. Αλλά τέλος πάντων το θέμα τώρα δεν είναι αυτό, αλλά η ψαλμωδία της Εκκλησίας που είναι η καλύτερη γλώσσα με την οποία μπορούμε να εκφράσουμε θεολογικά την πίστη μας. Η πίστη είναι ένα βαθύτατο αίσθημα μέσα στον άνθρωπο. Σε κάθε άνθρωπο, γιατί μόσα κι αν λένε, άπιστος άνθρωπος δεν υπάρχει. Μα ό,τι αισθάνεται κανείς και ζει μέσα του, και μάλιστα όσο περισσότερο το ζει και το αισθάνεται, δεν μπορεί να το εκφράσει με λόγια. Δεν μπορεί να το καταλάβει λογικά. Δεν το χωράει ο λογισμός του. Γι' αυτό η καρδιά έχει τη δική της γλώσσα, που δεν είναι η γλώσσα του μυαλού, αλλά είναι το τραγούδι. Κάθε ζωντανός άνθρωπος τον καλύτερο εαυτό του τον εκφράζει με το τραγούδι. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει τα δικά της ιερά τραγούδια. Η Εκκλησία την πίστη και τις εντολές του Θεού τις κάνει τροπάρια και ιερά τραγούδια. «Ψαλτά μοιήσαν τα δικαιώματά σου», λέει ο ψαλμός, που θέλει να πει πως οι εντολές του Θεού στην καρδιά και το στόμα του πιστού ανθρώπου είναι ένα παντοτινό τραγούδι και μια ψαλμωδία. Και την Ανάσταση του Κυρίου η Εκκλησία δεν την εξηγεί, γιατί το θαύμα υπερβαίνει κάθε εξήγηση, αλλά την κηρύττει και την τραγουδάει. Το ομορφότερο ιερό τραγούδι της εορτής του Καινού Πάσχα αυτές τις ημέρες είναι ο κανόνας του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, το «Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί». Παίρνοντας τα πρώτα λόγια και πολλά άλλα του κανόνα από ένα λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο ιερός ποιητής κάνει ένα από τα ωραιότερα ποίηματα της Εκκλησίας, τονισμένο από τον ίδιο σε καθαρή ελληνική μουσική. Παίρνω ένα από τα τροπάρια του κανόνα για να σας δείξω ακριβώς αυτό που είπα παραπάνω, ότι δηλαδή η καλύτερη γλώσσα της πίστεως είναι η ψαλμωδία και το τραγούδι, και όχι μόνο το τραγούδι, αλλά μαζί και ο χορός. Πολλές φορές ακούμε στην Εκκλησία το «σκυρτήσατε, χορεύσατε, εν νεφροσύνη ψάλατε». Οι πιστοί καλούνται να αισθανθούν μέσα τους κυρτήματα ιερής χαράς και να τα εκδηλώσουν με το χορό και το τραγούδι. Να μην σας κάνει κακή εντύπωση και να μην σας τρομάζει όταν λέμε για χορό στην Εκκλησία, γιατί όλες οι ιερατικές κινήσεις μέσα στη Θεία Λατρεία, το πώς βηματίζει ο λειτουργός ιερέας, το πώς θυμιατίζει, το πώς ευλογεί, όλα είναι ένας ιερός χορός. Το τροπάριο του κανόνα για το οποίο είπα είναι εκείνο που αναφέρεται στον προφήτη και βασιλέα Δαβίδ. Ήταν τότε που, ύστερα από μια αιχμαλωσία της, επανέφεραν την κιβωτό της Διαθήκης στην Ιερουσαλήμ. Ήταν τόση η χαρά του Δαβίδ που πήγαινε μπροστά ένας νικητής βασιλιάς μαζί με τα παιδιά, έπαιζε το όργανο και πηδούσε και χόρευε στο δρόμο. Της αραβωνιαστικιάς του που τον είδε από το παράθυρο της κακοφάνηκε και τον περιφρόνησε μέσα της, ύστερα τον ειρωνεύτηκε και του είπε «Τι όμορφος αλήθεια που ήταν σήμερα ο βασιλιάς όταν χόρευε μαζί με τα παιδιά στο δρόμο». Τότε ο Δαβίδ με θυμό της είπε «Και παίξομαι και ορχίσομαι ενώπιον Κυρίου». Δηλαδή, αν είναι για το Θεό, και θα παίξω και θα χορέψω. Αυτό το επεισόδιο από την Παλαιά Διαθήκη παίρνει ο ποιητής και μουσικός Ιωάννης ο Δαμασκηνός και κάνει ένα από τα πιο ωραία και χαρακτηριστικά τροπάρια του κανόνα. Παραλληλίζει σε αυτό τη χαρά του βασιλέα που χόρευε στο δρόμο και την ένθεη εφροσύνη των πιστών που είναι ο Άγιος Λαός του Θεού μπροστά στο μέγα θαύμα και το γεγονός της Αναστάσεως. Να τώρα το τροπάριο που ίσως κάποιοι να μην το καταλαβαίνουν επειδή δεν ξέρουν το επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης στο οποίο αναφέρεται. «Ο Θεοπάτορ μεν Δαβίδ, πρώτης κοιόδους κυβωτού ύλατος, κυρτών ο λαός δε του Θεού, ο Άγιος την των συμβόλων έκφρασιν ορώντες, εφρανθόμεν ευθέως ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος». Θα ρω πως είναι αρκετά όσα είπαμε. Ας κλείσουμε λοιπόν εδώ. «Εφρανθόμεν εν Θεός». Ας χαρούμε και ας χορέψουμε με πλημμυρισμένη την ψυχή μας από θεϊκή χαρά. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μέγα θαύμα της πίστεώς μας και το μοναδικό γεγονός της ιστορίας. Πάνω σε αυτό το θαύμα στέκει η Εκκλησία, δηλαδή εμείς, ο λαός του Θεού. Την των συμβόλων έκφραση νορώντας, εφρανθόμεν εν Θεός. Βλέποντας πως όλα όσα συμβολικά γίνονταν στην Παλαιά Διαθήκη, τώρα ξεδιαλύθηκαν σε μας, ας χαρούμε και ας χορέψουμε, σαν το βασιλέα Δαβίδ, που γεμάτος χαρά μαζί με τα παιδιά έψελνε και χόρευε στον δρόμο. Εκείνους γιατί ξαναπήραν την Κιβωτό και την έφεραν στην Ιερουσαλήμ. Εμείς γιατί αναστήθηκε ο Χριστός σαν Θεός παντοδύναμος. Χριστός Ανέστη, αδελφοί.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Οι δαίμονες, η κόλαση και ο θάνατος για τα παιδιά. Μαγδαληνή μοναχή. Πώς να μιλάμε στα παιδιά μας για τους δαίμονες, την κόλαση και το θάνατο. Είναι σοβαρό παιδαγωγικό σφάλμα να μιλάμε στα μικρά παιδιά με κάθε λεπτομέρεια για τους δαίμονες, διότι αν ένα παιδί ακούσει μία φορά πώς ακριβώς είναι, είναι αδύνατο να μην αρχίσει να τους φαντάζεται. Οι ενήλικες είναι δυνατόν να προειδοποιηθούν για τον κίνδυνο που διατρέχουν, αν αφήσουν εικόνες των δαιμόνων να εισβάλλουν στο μυαλό τους. Αλλά ένα μικρό παιδί, ακόμη και αν το προειδοποιήσουμε, δεν μπορεί εύκολα να σταματήσει να σκέπτεται κάτι που το βασανίζει. Και αυτό μπορεί να το οδηγήσει σε μια επικίνδυνη πνευματική κατάσταση ή το λιγότερο να υποφέρει από εφιάλτες. Όταν τα μικρά παιδιά ρωτούν για το διάβολο ή για την ύπαρξη των πνευμάτων του κακού, είναι προτιμότερο να μην κάνουμε διεξοδική ανάλυση, αλλά να λέμε ότι δεν πρέπει να δίνουμε σε αυτά περισσότερη προσοχή από ότι στα όνειρα ή κάτι παρόμοιο. Γενικά πρέπει να στρέφουμε το μυαλό των παιδιών προς τον Χριστό, τους Αγίους και τους Αγγέλους. Είναι καλύτερα να διδάσκουμε στα παιδιά το χριστιανικό αγώνα χωρίς άμεση αναφορά στη μάχη εναντίον των δαιμόνων. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν εντελώς φυσικά να κάνουν το σημείο του σταυρού πριν κοιμηθούν, επάνω τους και πάνω στο κρεβάτι ή το μαξιλάρι τους, ως ευλογία για τη νύχτα, να χρησιμοποιούν την προσευχή του Ιησού, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ή να μιλούν στον Κύριο και τους Αγίους με δικά τους λόγια όποτε θέλουν. Έτσι, όταν δοκιμάσουν κάποιο πειρασμό, π.χ. από φόβο ή εφιάλτες, θα χρησιμοποιήσουν εντελώς φυσικά τα σωστά όπλα. Τα παιδιά μπορούν να κοιμούνται με ένα κομποσχήνι στο χέρι ή κάτω από το μαξιλάρι τους και να λένε την προσευχή του Ιησού, έστω μόνο λίγες φορές τις καθημερινές τους προσευχές. Η ιδέα της κολάσεως φοβίζει τα παιδιά. Βέβαια, φοβίζει και εμάς, αλλά ο φόβος μας δεν είναι παθολογικός. Πηγάζει από την αγάπη μας για το Θεό και από το φόβο μας μήπως αποξενωθούμε από Αυτόν. Αυτό το οποίο πρέπει να καλλιεργήσουμε στα παιδιά δεν είναι ο φόβος της κόλασης, αλλά η αγάπη για το Θεό. Τα παιδιά μπορούν να σκεφτούν σοβαρά το μεταφυσικό πρόβλημα του κακού και της αγάπης του Θεού. Όταν μιλάμε για την κόλαση, όχι φυσικά σε μικρά παιδιά, πρέπει να τονίζουμε ότι η κόλαση δεν είναι ένας τόπος όπου ο Θεός θέλει να στείλει τους κακούς ανθρώπους. Κόλαση είναι ο πόνος που επιβάλλουμε στον εαυτό μας με την απόρριψη της αγάπης του Θεού. Κόλαση είναι η θέα του φωτός του Θεού που κατακαίει όσους δεν έχουν γίνει όμοιοι με Αυτόν. Ή ακόμη μπορούμε να πούμε ότι αν κάποιος είναι άρρωστος αλλά αρνείται να πάρει τα φάρμακα που συνιστά ο γιατρός, δεν φταίει ο γιατρός αν δεν θεραπευτεί. Όπως πάντα δεν υπάρχουν συνταγές, δίνω μόνο μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ενηλίκων οι οποίοι απέρριψαν τον χριστιανισμό επειδή αυτό νόμιζαν ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος να ελευθερωθούν από τον ασφυκτικό φόβο της κολάσεως μέσα στον οποίο ανατράφηκαν. Ακόμη και όταν μιλάμε για κακές πράξεις ή για τους ανθρώπους που τις διέπραξαν, είναι σημαντικό να γνωρίζει σίγουρα το παιδί ότι ο Χριστός είναι πάντα έτοιμος να συγχωρήσει οποιοδήποτε αμάρτημα. Όταν τα παιδιά μιλούν για τον ουρανό, εκφράζουν συχνά διάφορες ιδέες για το τι μπορούμε να συναντήσουμε εκεί. Ιδέες οι οποίες θεολογικά φαίνονται ίσως λανθασμένες. Πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην καταστρέψουμε μέσα τους την επιθυμία να πάνε στον ουρανό. Μπορείτε να φανταστείτε ότι θα επιθυμούσε κανείς να πάει σε έναν τόπο όπου δεν υπάρχει ούτε φαγητό, ούτε παιχνίδια, ούτε αγαπημένα ζωάκια. Πρέπει να δίνουμε την εντύπωση, και δεν είναι εσφαλμένη εντύπωση, ότι ο ουρανός είναι ασυγκρίτως καλύτερος από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Μερικά παιδιά μόλις το άκουσαν αυτό ρώτησαν αυθόρμητα. Καλύτερος και από τη νύχτα της Αναστάσεως? Καλύτερος και από το παγωτό? Καλύτερος και από όταν η μαμά σε βάζει να κοιμηθείς? Η βίβλος μας διδάσκει ότι θα υπάρχει ουράνια τροφή, ουράνιο γέλιο και ούτω καθεξής. Όσον αφορά τα ζώα, τα παιδιά θέλουν να ξέρουν αν το αγαπημένο του ζώο θα έχει μία θέση στον ουρανό. Δεν υπάρχει λόγος να εξηγήσουμε θεολογικά αυτή τη στιγμή σε ένα παιδί σε τι διαφέρει η ψυχή ενός ζώου από την ψυχή ενός ανθρώπου. Είναι προτιμότερο να του θυμίσουμε πόσο φροντίζει ο Θεός για κάθε μικρό σπουργίτη. Δεν πρέπει ποτέ όταν μιλάμε θεολογικά να καταστρέψουμε μία ιδέα που έχει κάποιος μέσα του, αν δεν την αντικαταστήσουμε με μία ωριμότερη ιδέα, η οποία δεν ξεπερνά το επίπεδο αντιλήψεώς του.

0: στο γεροντικό υπάρχει μια διήγηση για κάποιο μοναχό, ο οποίος ήταν ανθρωπομορφιστής, δηλαδή ερμήνευε στην κυριολεξία γεωγραφικές εκφράσεις, όπως τα χέρια του Θεού, τα μάτια του Θεού κλπ. Οι Ορθόδοξοι μοναχοί τον διόρθωσαν. Τον επισκέφθηκε όμως κάποιος άλλος μοναχός και τον βρήκε να κλαίει. Ο επισκέπτης το ρώτησε: «Γιατί κλαις, πάτερ? Δεν χαίρεσαι που επέστρεψες στη σωστή πίστη?» Ο μοναχός απάντησε: «Κλαίω γιατί μου πήραν το Θεό μου και τώρα πια δεν ξέρω ποιον να λατρέψω». Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να φοβούνται το θάνατο. Πρέπει να μιλάμε για αυτόν ως ένα κομμάτι της ζωής μας, το κατόφλι της ουράνιας ζωής, το σκαλοπάτι προς την αιώνια ζωή με τον Χριστό. Μερικές φορές ορισμένα παιδιά θέλουν τόσο πολύ να πάνε στον ουρανό, ώστε εκφράζουν την επιθυμία να πεθάνουν ή ακόμη να θέσουν μόνα τους τέρμα στη ζωή τους. Δεν πρέπει να βάζουμε μέσα σε αυτά τα παιδιά ένα νοσηρό φόβο του θανάτου για να μετριάσουμε αυτή την επιθυμία, αλλά να τους εξηγήσουμε ότι ο θάνατος είναι ευλογημένος μόνο αν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο όταν μας καλέσει ο Θεός, επειδή Εκείνος μόνο γνωρίζει πότε είμαστε έτοιμοι. Δεν πηγαίνουμε στον ουρανό πριν μας στείλει το εισιτήριο. Δεν υπάρχουν συνταγές για το τι θα πούμε στο κάθε παιδί. Πρέπει να προσπαθούμε να προσαρμόζουμε την απάντησή μας στην κάθε περίπτωση. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο συχνά βρίσκει τους γονείς απροετοίμαστους. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι μικρά παιδιά έχουν έστω ακούσει για την αυτοκτονία, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία οι χριστιανοί κατηχητές πρέπει να αντιμετωπίσουν. Οι ερωτήσεις για την κόλαση και τον ουρανό, το κακό και το καλό, τους δαίμονες, το θάνατο, την αυτοκτονία και ούτω καθεξής θα τεθούν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Οι απαντήσεις μας αυτές, όπως και στην ερώτηση πώς γεννιούνται τα παιδιά, πρέπει να είναι ανάλογες με το επίπεδο αναπτύξεως του παιδιού. Δεν απαντούμε σε ένα πεντάχρονο παιδί με τον ίδιο τρόπο που θα απαντούσαμε σε ένα δεκάχρονο, αν έθετε την ίδια ερώτηση.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβώ και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

Εν καθαρό το μαρτυρίο τη συνειδήσεω ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιο ημινή εν το πλήθη τη ει αγαθότητο.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.